αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

άδειά μα. Χριστέ, άδειά μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δες έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

η δικιά μου φέγγει ξημερώματα. Πάλι τσιμπήσε νωρίς μπαγιάτικα δολώματα. Κι όταν όλοι τη χλεβάζουν,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την ακυρώση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για την υπόθεση Καταργέτ ζητάμε πρόσφυγη του στον Άριο Πάγο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αμφισβητώντας την ομιμότητα του εντάλματος. Υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιοπινή πράξη και ότι οι κατηγορίες δεν προσδιορίζονται επαρκώς. Συνανεί ωστόσο στην άρση της ασυλίας του. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη από την ίδρυση της Ελλάς. Ο πρωθυπουργός απέκλεισε με την εκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι αν δεν σχηματίσει κυβέρνηση με το πρόγραμμά του θα ζητήσει νέα λαϊκή εντολή και διεμήνησε ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των Δήμων, εκπέμπει η Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδος, αποκαλυπτώντας οικονομικό κενό 2,44 δις ευρώ για το 2026. Οι Δήμαρχοι ζητούν την άμεση απόδοση των χρημάτων από το τέλος της ταφής απορριμμάτων, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προανήγγειλε και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να παραμείνουν υπολοδομίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανακοινώθηκαν θέσεις βαθμολογίες των πανελλαδικών με πάνω από 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι ψηλότερες βαθμολογίες καταγράφηκαν στο μάθημα της φυσικής, όπου περίπου ένας στους τρεις έγραψε πάνω από 18. Το επόμενο διάστημα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό στη μία τα ξημερώματα εκφράζουν έμποροι και επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία του, η παράταση του ωραρίου θα τονώσει σημαντικά την τοπική αγορά, την εστίαση και την αναψυχή. Πράσινο φως για την πρόσληψη 171 οδηγών στον άστιμο οκτάμινες συμβάσεις, άναψε το ΑΣΕΠ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν για πρώτη φορά και επαγγελματίες οδηγοί με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου. Επικυρήθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, που ανακοίνωσε παράλληλα και μέτρα στήριξη των ψαράδων όπως η επιδότηση των καυσίμων. Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς έως τις 30 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, συνεχίζεται στις αίρες η δίκη του 16χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου. Το έγκλημα σημειώθηκε τον Ιανουάριο όταν κατηγορούμενος ξυλοκόπησε άγρια το θύμα στη μέση του δρόμου, με συνέπεια να καταρρεύσει λίγο αργότερα ο νεαρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας του και την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει βαρύτατα εσωτερικά τραύματα. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισοπηδικού πυλάς πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Επιπλέον αύριο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα πυλάς πανοράματος. Χωρίς νερό 9 το πρωί με 4 το απόγευμα, η περιοχή του Δήμου Κορδελιοβός μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραόλη και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών. Λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής στις οδούς Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών. Τραγικός απολογισμός στη Βενεζουέλα μετά το διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 260 νεκρούς και πάνω από 1.520 τραυματίες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στη Λαγκουάιρα και σε παράκτιες πόλεις όπου έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες και υποδομές. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άστατος θα είναι ο καιρός, με ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, πρόσκαιρων βροχών στα γύρω να η θερμοκρασία σε άνοδο, θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 23 και 35 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. Αντέρχεται και το Σαββατοκύριακο να χαρούμε μια βουτιά στις σκοτεινές παραλίες, όσοι τέλος πάντων μπορούν να φύγουν, γιατί αρκετός κόσμος εργάζεται. Είμαι η Ευδοξία Δέιν, στην πρωινή ενημέρωση του FM 100. Θα είμαστε μαζί ως και τις 8, έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Μαζί μου στο στούντιο ο Άρης Τέλης, Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Καλή σου μέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λένε έτσι. Το γνωστό το ρητό. Πρόσωπο το Κυριακό, χαμός. Ωραία μέρα, πάρα πολύ γεμάτη. Έτσι, λίγο να ανοίξει το μάτι μου.
0: Ξέρεις, κάπου διάβαζα, έλεγα στο πρώτο δελτίο ειδήσεων τον καιρό για σήμερα. Τον άστατο καιρό που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 35 το μεσημέρι στο κέντρο. Αλλά και ανοιχτό το ενδεχόμενο για βροχές. Και κάπου το μάτι μου πήρε, θα το ψάξω και θα σας το πω λίγο αργότερα, ότι προβλέπεται έτσι μια αναστάτωση και προβλέπονται και κάποια πιο έντονα καιρικά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην αφορά στην περιοχή μας. Μην έχουμε βροχές τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φαντάζεσαι να περιμένει πώς και τι κάποιος να εκδράμει στα κοντά, δεν έχει σημασία, σε κοντινότερους ή πιο μακρινούς, θα έλεγα, προορισμούς. Και να μην μπορεί λόγω καιρού. Δεν πιστεύω να είναι τόσο έντονο. Θα το δω όμως, γιατί δεν τυκλάκι, ξέρεις. Όπως εντάχει, ρίχνουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα εντός εισαγωγικών των sites, παλιά λέγαμε του τύπου. Και θα το δούμε αυτό, γιατί δεν είναι πραγματικά κρίμα. Δεν θα είναι, θα είναι.
1: Ναι. Τώρα, να θες να πας για μπάνι, να οργανωθείς και. Να σε πιάσει μπόρα, ας πούμε. Ναι.
0: Πάντως, αυτοί που σίγουρα δεν θα πτωηθούν και θα πάνε και για μπάνιο και βόλτες και θα το ευχαριστηθούν αυτές οι μέρες είναι οι μαθητές, οι απόφοιτοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, τα παιδιά αυτά που μέχρι τελευταία στιγμή ήταν στα εξεταστικά κέντρα πριν από λίγες ημέρες. Μάλιστα, να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκαν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, στα ισπανικά, τέλος και από εκεί. Βγήκαν και οι βαθμολογίες, έχουν πλέον ηρεμήσει, οπότε δεν νομίζω να πτωούνται από τίποτα. Όλοι σχεδόν, και όσοι ξέρω εγώ σε αυτή την ηλικία, παιδιά φίλων και γνωστών, ετοιμάζονται για εκδρόμουλες. Πολύ λογικό. Έδωσαν τόσο βάρος το τελευταίο διάστημα στις εξετάσεις τους, το άγχος, όλο αυτό το πράγμα που κουβαλάνε μαζί τους οι πανελλαδικές. Ώρα να το τεινάξουν από πάνω τους.

Δεν συνηθίζω να ξεκινώ έτσι τα πρωινά με πολιτικές ειδήσεις. Έχει όμως το ενδιαφέρον της η πρώτη συνέντευξη τηλεοπτική παραχώρηση ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος πλέον του νέου πολιτικού φορέα της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μου, είπε, δεν είναι να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω. Είπε πολλά ο πρώην Πρωθυπουργός, απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε τον κύκλο του, έτσι με λίγα λόγια αυτό μας είπε. Είπε ότι αν δεν σχηματίσει κυβέρνηση, με το δικό του πρόγραμμα θα ζητήσει νέα λαϊκή εντολή. Και πέταξε έτσι και κάποιες ωραίες αιχμές. Δεν υπάρχουν, λέει, ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, όπως έκανα και εγώ. Τώρα, ποιος θα το ακολουθήσει, δεν ξέρω. Δεν νομίζω στην Ελλάδα να υπάρχει καλύτερο επάγγελμα από αυτό του πολιτικού, του βουλευτή. Όλα καλυμμένα, όλα τακτοποιημένα, με δύο θητείες παίρνει σύνταξη. Μία φορά να βάλει κάποιος το δάχτυλο στο μέλι, δεν το αφήνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ελάχιστους έχουμε δει να το πράττουν και για να δούμε αν κάποιος ακολουθήσει. Πάντως, όλα αυτά που είπε αναστάτωσαν λίγο το ΣΥΡΙΖΑ και δέχθηκε έντονες επικρίσεις ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Γιατί όπως του καταλόγησαν, πήρε ακόμα του 10% και το έριξε στο 1%. Θα έχουμε αναταράξεις. Περιμένουμε πράγματα. Βλέπουμε ήδη αναταράξεις στο νέο κόμμα, στο νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καριστιανού, αποχωρήσεις και όλα αυτά. Η κυβέρνηση προχωράει σταθερά και μας λέει τα δικά της, με τα συν και τα πλήν της. Η αξιωματική αντιπολίτευση επίσης έχει ξεκινήσει ένα άτυπο προεκλογικό αγώνα. Μπορώ να το πω έτσι, όχι, ενημερωτικά θα λέγαμε έτσι, διάφορες παραστάσεις. Σε διάφορα μέρη, περιοδίες, δηλώσεις, αλλά δεν πιο πολύ βλέπουμε, παίζουν και στις δημοσκοπήσεις και τα μέσα τις τοποθετήσεις Τσίπρα και όσα προαναγγέλει, παρά τα όσα λέει ο νυν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.

Μην χαμηλώνεις τόσο πολύ, το θέλουμε να το ακούμε. Τι ωραίο κομμάτι, μπράβο, έτσι πήγαμε σε μια άλλη εποχή και ερχόμαστε λίγο έτσι ωραία-ωραία στα δικά μας. Ξέρεις που με παρέπεμψε το κομμάτι σε πιο νοσταλγικά και όμορφα πράγματα και μου ήρθε να σας πω για το διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε και βραβεύτηκαν χθες το απόγευμα σε ειδική τελετή στο Ανατολικό Πάρκο της ΧΑΜ στη Λίμνη με τα νούφαρα νικητές. Εκεί ήταν φυσικά και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης. Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν στον πρώτο 216 πολίτες κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, ψήφισαν 6.200 άτομα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, δηλαδή δίνεις και ένα κίνητρο στους ανθρώπους να πρασινίσουν τον μπαλκόνι, να ομορφύνουν το αστικό τοπίο και δεν το συζητώ, πνεύμονες πρασίνου χρειάζονται παντού. Μεγάλη νικήτρια του Μεγάλου Μπαλκονιού, η Μαρία Χατζηκυριακού έλαβε το πρώτο βραβείο από τον Δήμαρχο, είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά, εξήγησε ότι έχει ιδιαίτερο συμβολισμό το βραβείο, το αφιερώσει στη μνήμη του πατέρα της, ο οποίος όπως είπε πριν από 37 χρόνια της έδωσε χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορεί να έχουμε ένα πολύ όμορφο κήπο. Και από την άλλη η Μαρία Ιωαννίδου ήταν νικήτρια στο μικρό πράσινο μπαλκόνι. Χάρηκε πάρα πολύ με την πρωτοβουλία αυτή, τη χαρακτήρισε υπέροχη αυτό το διαγωνισμό. Είναι, όπως είπε και θα συμφωνήσουμε μαζί της, το ιδανικό εφαλτήριο για μια πράσινη πόλη. Τώρα το θέμα είναι, μακάρι να μπορούσαμε να σας δείξουμε και εικόνες. Τι ομορφιά, πόσο όμορφα τα μπαλκόνια αυτά. Μέσα στο χρώμα το πράσινο λουλούδια, πραγματικά πολύ όμορφα, ωραία πρωτοβουλία του Δήμου και της αρμόδιας αντιδημαρχίας. Μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως επίσης δεν έχουν άμεση σύνδεση, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του Δημάρχου να ζητήσει να. Να επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας του μετρό έως τη μία τα ξημερώματα. Καλοκαίρι είναι, ξένοι, πάρα πολλοί επισκέπτες έρχονται στη Θεσσαλονίκη και όσοι είναι εδώ, εντάξει, θέλουν να χαρούν και τις καλοκαιρινές βραδιές. Συντάσσονται μαζί του έμποροι και επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει σχετική τοποθέτηση και ανακοίνωση της Ομοσπονδίας τους, στην οποία τονίζεται ακριβώς αυτό, ότι θα είναι μεγάλα τα ωφέλη της από αυτή την επέκταση για την τοπική αγορά, την εστίαση και την αναψυχή.

0: θα γίνει με σένα μου λες. Η κατάσταση αυτή που θα πάει.
1: Άντε να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους. Εντάξει, στην περιφερειακή έχει αυξηθεί ήδη η κίνηση. Έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς τα ανατολικά από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι την Τούμπα. Στο αντίθετο ρεύμα μετά τη συμβολή περιφερειακή με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου και μέχρι τα νοσοκομεία το 424 και το Παπαγεωργίου, ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Μεγάλος όγκος των οχημάτων, αλλά δεν έχουμε μποτιλιάρισμα παντού. Φαντάζομαι εικόνα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά θα είναι διαφορετική. Θα βλέπουμε ένα βαθύ κόκκινο από άκρη σε άκρη. Και στα ανατολικά αυξάνει σταδιακά η κίνηση. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει την περισσότερη κίνηση. Επίσης, αρκετά μεγάλος είναι ο όγκος των οχημάτων στην Κατσιμίδη, παραδοσιακά και στα δύο ρεύματα, και αυτή την ώρα σε τμήματα της Τσιμισκή. Και στην εσωτερική περιφέρεια και εκεί στο ύψος του Κορδελιού χαμηλώνουν ταχύτητες. Ενώ ο λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη είναι μια χαρά για την ώρα. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι από τις 11 σήμερα το βράδυ θα κλείσει εκ νέου για 48 ώρες η περιφερειακή στο ύψος του ανισοποδικών πυλάς πανοράματος και στα δύο ρεύματα, το τονίζω, και στα δύο ρεύματα, λόγω εργασιών για τον flyover, για την υπερυψωμένη λεωφόρο. Επιπλέον, αύριο Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί και καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην αερογέφυρα πυλάς πανοράματος, στην οδό Τζον Κένεντι. Οπότε όσοι για κάποιο λόγο αποφασίσετε να αφήσετε τη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, να μην φύγετε απόγευμα, να φύγετε βράδυ για κοντινούς προορισμούς, να το έχετε κατά νου αυτό ότι θα υπάρχει ένα θέμα, γιατί μετά τις 11 θα είναι κλειστή η περιφερειακή. Να πω επίσης ότι είναι προγραμματισμένη μια 7-ωρη διακοπή υδροδότησης στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, στην περιοχή μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραόλη και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών. Θα γίνουν εργασίες από την ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας μιας διαρροής στις οδούς Κήπου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών. Από τις 9 το πρωί ως τις 4, όλη αυτή η περιοχή του Ευόσμου θα μείνει χωρίς νερό.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Έτσι, FM 100, πρώην ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι η Ευδοξία Βέννη, θα είμαστε μαζί για λίγη ακόμη ώρα, έως και τις 8, έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά, αν λαμβάνω τις κυταλίες ενημέρωσης, Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη, 100% στον FM 100, και εδώ και λίγη ώρα παρέα με τον αγαπητό Αριστοτέλη εδώ, Αναστασιάδη, σας κρατούμε συντροφιά. Και έρχεται και Σαββατοκύριακο και θα πούμε την πρώτη ευχάριστη είδηση της ημέρας. Σάλπαρες στις 7, το πρώτο ταχύπλο για τις ποράδες. Άντα, καλό ξεκίνημα. Και με πληρότητα στο 95%. Το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν για την ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις βόρειες ποράδες για 6η συνεχή χρονιά. Θα έλεγα εγώ με τεμποδίων γίνεται αυτό, αλλά τουλάχιστον γίνεται. Και φέτος ξεκίνησε και σχετικά νωρίς, αν και θα έπρεπε από το Μάιο να γίνεται κάτι με. Όχι στα τέλη του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, αλλά τέλος πάντων αυτό με τις επιδοτούμενες γραμμές είναι πάντα ένα θέμα. 780 επιβάτες και 80 οχήματα στο πρώτο ταχύπλο Speedrunner της CJET που αναχώρησε για σκιάθος Κοπελολόγησος στις 7 ακριβώς το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και υπήρχαν οικογένειες, νεαρά άτομα, παρεΐτσες, με τη Σκόπελο, σύμφωνα με πληροφορίες από ναυτιλιακούς πράκτορες, να εμφανίζει τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ακολουθούν Σκιάθος και Αλόνισος. Και τα τρία νησιά είναι μοναδικά. Θα το συζητώ κατά πράσινα, πανέμορφα. Η Σκόπελος είναι και η δική μου προτίμηση από τις ποράδες. Γιατί είναι κάπου ανάμεσα στη Σκιάθο και την Αλόνισο. Η Αλόνισος είναι πιο διακριτική, πιο εναλλακτική. Για περισσότερη πεζοπορία, πιο ήρεμες διακοπές. Η Σκιάθος πάλι είναι κοσμική. Είναι εντάξει, βασίλισσα των σποράδων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με πανέμορφες χρυσαφένιες ακτές. Η Σκόπελος είναι κάπου ανάμεσα στα δύο, λοιπόν. Μπορείς να έχεις τη ζωή ενός νησιού με πολύ κόσμο. Η χώρα της είναι πανέμορφη και όχι μόνο. Έχει φοβερές παραλίες οργανωμένες. Έχει όμως και μικρά κολπάκια όπου μπορείς, αν θες λίγο ηρεμία, να τη βρεις. Πραγματικά. Και υπάρχουν και σημεία που φτάνει το πράσινο στη θάλασσα, όπως και στην Σκιάθο, με λιγότερο όμως κόσμο. Ίσως γι' αυτό την προτιμώ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 και κάθε Πέμπτη στις 8.30. Πόση ώρα διαρκεί το ταξίδι? Έτσι, για όσους ενδιαφέρονται και δεν το έχουν αποφασίσει ακόμη, 3 ώρες και 10 λεπτά για τη Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για τη Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για την Αλόνισο. Όσον αφορά στις τιμές των εισιτηρίων, το απλό εισιτήριο μονής διαδρομής κοστίζει 36,70 ευρώ για τη Σκιάθο, 40,30 για τη Σκόπελο και 48 ευρώ για την Αλόνισο. Για τα γεωταχή, οι τιμές κυμαίνονται από 83,30 έως 107,10, ανάλογα με τον προορισμό. Οι φοιτητές και άλλες ομάδες κοινωνικές έχουν έκπτωση 50%. Και καλό μας καλοκαίρι.

0: Γελάω γιατί με το που πέρασε έτσι το διαφημιστικό διάλειμμα και επανήλθαμε και είπαμε έτσι παρασκευιάτικα να πούμε για το πρώτο δρομολόγιο της σεζόν για Σκιάθος Κόπελο Αλόνισο, βλέπω την Κάτια τη Γερακαρή του έξω, μπαίνει μέσα, χαμογελάει και μου λέει, ξέρεις ότι έφυγε το πρώτο, λέω, ναι, να τώρα αυτό διάβαζα. Πρόλαβε, δημοσιεύτηκε το κείμενό μου. Η Κάτια ήταν εκεί, φίλες και φίλοι. Όλες οι πληροφορίες που ακούσατε ήταν από την Κάτια. Και πολύ ωραίο το ρεπορτάζ και μας έκανες να θέλουμε να πάρουμε Κάτια μου. Καλημέρα. Το επόμενο ταχύπλο για τις ποράδες.
1: Δεν είμαι και φέτος μέσα στο πρώτο πλοίο.
0: Θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό πάντως που επισημάνθηκε από τον ναυτιλιακό πράκτορα είναι ότι οι πληρότητες σήμερα και αύριο αγγίζουν το 95%. Γεγονός που σημαίνει ότι τη θέλει τη γραμμή η πόλη, η Βόρεια Ελλάδα για να συνδέεται με τα νησιά των Σποράδων.
0: Και δυστυχώς δρομολογείται λίγο αργά κάθε χρόνο. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Θα έπρεπε από το Μάιο να ξεκινάει αυτό.
1: Και γι' αυτό
0: με
1: να επισημάνουμε ότι δεν είναι με το που τελειώνει η τουριστική σεζόν. Κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο σκηνικό. Οι δήμαρχοι των νησιών και ο δήμαρχος εδώ της Θεσσαλονίκης ξεκινούν τις επιστολές τους, ξεκινούν τις πιέσεις να έχουν ένα κοινό βηματισμό, συντονισμό. Αλλά πάντα υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά του Υπουργείου. Τώρα μην κρυβόμαστε. Η χρηματοδότηση είναι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και από τις δύο περιφέρειες, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
0: Και δυστυχώς κάθε χρόνο, ευτυχώς ξεκίνησε, αλλά δυστυχώς χάνει το πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Που για εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι. Τι να πω, θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει αυτό όλο το χρόνο, θα έλεγα εγώ, που δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά έστω να ξεκινάει από το Μάη και μετά. Να μπορεί κάποιος να φύγει, όπως μας είπε και η Κάτια στο ρεπορτάζ της, Σαββατοκύριακο, ένα διήμερο, ένα τριήμερο. Δεν το είχα δει καθόλου ότι είναι το ρεπορτάζ της Κάτιας. Έτσι είδα τις πρώτες πληροφορίες και είπα να σας τις μεταφέρω. Και η Κάτια ήταν εδώ και ήταν πολύ ωραίο το σκηνικό, φίλες και φίλοι. Πραγματικά όλο το ρεπορτάζ. Θα ακούσετε πολλά περισσότερα μετά τις 8 φυσικά. Και πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, στους δρόμους που έχει γίνει περιφερειακή για μια φορά, έτσι μια κόκκινη γραμμή και στα δύο ρεύματα από τη Συμβολητής με την εσωτερική περιφερειακή και κάτω, ανατολικά, μέχρι θα έλεγα την Τούμπα πάνω κάτω, τον κόμβο της Τούμπας, ο δρόμος είναι στο κόκκινο και στο αντίθετο ρεύμα σοβαρές καθυστερήσεις. Ξεκινούν όμως από τις 40 εκκλησιές και φτάνουν μέχρι την Πολύχνη. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος δεν έχουμε ακόμη προβλήματα. Να κάνουμε το σταυρό μας, έτσι θέλουμε να είναι. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ευκολότατα. Η Βασίλης Όλγας Πεντακάθαρη. Εντάξει, μικροκαθυστερείς τώρα στο τρίγωνο της Χάνθ, στην περιοχή του Βαρδάρη ή στην. Πάλι πηγαίνω ανατολικά, στην Κατσιμίδη. Είναι δεδομένες, χειμώνα καλοκαίρι. Και στην Λεωφόρο Μικηθοδωράκη, ένα μεγάλο δρόμο, την πρώην Λαγκάδα, είναι λογικό κατά διαστήματα να χαμηλώνουν ταχύτητες, κυρίως το ρεύμα προς το κέντρο, είναι η ώρα που ο κόσμος κινείται για την εργασία του. Αλλά στα ανατολικά είναι πάρα πολύ καλή εικόνα των δρόμων αυτή την ώρα και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, να έχουμε την ίδια εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν και μετά το μεσημέρι, νομίζω ότι θα έχουμε υπερβολικά μεγάλη κίνηση στο ρεύμα εξόδου, γιατί μπήκαμε στην εποχή της Χαλκιδικής.

0: Σήμερα σε έχει πιάσει ένα μουντ νοσταλγικό Αριστοτέλη. Βλέπω κάνεις παλιά όμορφα λαϊκά κομμάτια σε διασκευές πολύ σύγχρονες, πολύ διαφορετικές. 3 ή 4 μας έπαιξες. Είναι η μέρα.
1: Είναι Παρασκευούλα τώρα αυτά. Γίνεται, έχει χαμό το ένα το άλλο. Οπότε το μυαλό σου είναι λίγο ξύς ταξιδιάρικο. Τα περισσότερα από αυτά είναι έτσι mood καλοκαιριού, ταξίδι, το μυαλό να είναι λίγο χαλαρό.
0: Όμως όλα και τα 3 ή 4 που έπαιξες, διασκευές παλιών λαϊκών, και αυτό μου έκανε εντύπωση. Εξαιρετικές, πανέμορφες, δεν το συζητώ. Χαλαρωτικές, άλλο το πνεύμα. Αλλά είναι όλα τέτοιου τύπου διασκευές. Είναι η μέρα σήμερα, σε έχει πιάσει, δεν ξέρω. Τι μέρα είναι, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε εντάχει να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 26 Ιουνίου. Θα σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και η Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Εμάς θα μας κάνει 35 άρια πάντως στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω για ψήξη, δεν ξέρω τι γίνεται με τις παγκόσμιες ημέρες, δεν κολλάει στο δικό μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα, κάποια ενδιαφέροντα θα έλεγα, σαν και αυτό που θα σας πω τώρα. Σαν σήμερα το 1498 στην Κίνα έγινε η πρώτη οδοντόβουρτσα, παρακαλώ. Ναι, οδοντόβουρτσα. 1913, 26 Ιουνίου, ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδίωκε τους Βούλγαρους από την οροσειρά της Κερκίνης, από το όρος Μπέλες, και καταρχεται στη κοιλάδα της Στρόμνιτσας, το αντιτορπιλικό δόξι από τον πλωτάρχη Κρέζη και τα ιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του δόξα απελευθερώνει την πόλη. Σαν σήμερα υπεγράφει το 1945 στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών ο χάρτης, ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από 50 κράτη. Σαν σήμερα επίσης το 1950 σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επικίας για τους κρατουμένους και φυλακισμένους κομμουνιστές φέρνει επεισόδιο. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κέντρο αριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Σαν σήμερα το 1957 η Ρώμα ανοίξε την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τέσσερα του αγώνα διατέθηκε για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβητών. Σαν σήμερα το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο και αρχίζει το λόγο του με την περίφημη πλέον φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». Σαν σήμερα επίσης το 1996 η Ελλάδα αποχαιρετούσε ένα σπουδαίο πολιτικό ηγέτη, τον ιδρύτη και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Κηδεύτηκε με τη μέση αρχηγού κράτους στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1908 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1924 ο Κώστας Αξελός, πτώος Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής, και το 1928 ο Ηλίας Πετρόπουλος, επίσης πολύ σημαντικός Έλληνας λαογράφος. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 363, ο Ιουλιανός ο παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1943 ο Καρλ Λαντστάινερ, Αυστριακό-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, ο οποίος τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε τη μετάγηση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Σαν σήμερα τέλος έφυγε από τη ζωή το 1996 η Βερόνικα Γκέρν, Ιρλανδή δημοσιογράφος, η οποία δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου. Η ζωή της μάλιστα έγινε και ταινία.

ωραίο φινάλε μουσικά. Τώρα είμαστε ok. Ένα ωραίο μουσικό φινάλε για την πρωινή ημέρωση των FM 100. Άλλο ένα ωραίο κομμάτι, επιλογή του Αριστοτέλη Αναστασιάδη. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα Παρασκευή. Εμείς εδώ, αυτή η παρέα, γιατί είπαμε μετά τις ειδήσεις στις 8 ακολουθεί το δίδυμο Κάτια Γεραγκαρέτου και Ευαγγέλη Στολάκη, 100% στον FM 100. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κοντογλίδης με τις θέσεις και απόψεις. Στην κερκίδα του FM 100 στις 12 με το Σάκη Γκίνα και τα νέα της πόλης με τον Πόλη, μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη Μαυρόπουλο αμέσως μετά. Μια πολύ όμορφη Παρασκευή, παρέα με το Δημοτικό Ραδιοφόνο της Θεσσαλονίκης και τους ανθρώπους του. Να είστε πολύ καλά, να περάσετε πολύ όμορφα. Προσοχή κατά την έξοδό σας στις απογευματινές ώρες. Ξέρουμε ότι θα γίνεται μικροχαμός στα σημεία εξόδου προς Καλκιδική, Πιερία, Καβάλα. Χαμηλές ταχύτητες, ζώνες ασφαλείας, τηρούμε τα πάντα όλα. Δεν θέλουμε έτσι να στεναχωριόμαστε από Δευτέρα μιλώντας για σοβαρά τροχαία και άλλα τέτοια. Περάστε όσο καλύτερα μπορείτε και τη σημερινή ημέρα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα, με μεγάλο όγκο οχημάτων μέχρι και τον Καπαδόδικα, μέχρι και τη συμβολητή περιφερειακή με τη Μουδανίων. Χαμηλώνουν οι ταχύτητες κατά διαστήματα εντός προοδευτικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Κατσιμίδη. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται επίσης στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Με υψηλή πληρότητα, 95%, αναχώρησε στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλο για σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας και 80 οχήματα είναι εμπλόγια Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο στο πρώτο δρομολόγιο της θερινής σεζόν. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό στη μία τα ξημερώματα εκφράζουν έμποροι και επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Όπως τονίζει η Ομοσπονδία του, η παράταση του ωραρίου θα τονώσει σημαντικά την τοπική αγορά, την εστίαση και την αναψυχή. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Αντάλματος Σύλληψης για την υπόθεση Καταργέτ ζητάμε προσφυγή του στον Άρειο Πάγο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αμφισβητώντας την ομιμότητα του αντάλματος. Υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιοπινή πράξη και ότι οι κατηγορίες δεν προσδιορίζονται επαρκώς, συνένει ωστόσο στην άρση της ασυλίας του. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη από την ίδρυση της Ελλάδας. Ο πρώην Πρωθυπουργός απέκλεισε με την εκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι αν δεν σχηματίσει κυβέρνηση με το πρόγραμμά του θα ζητήσει νέα λαϊκή εντολή και διεμήνυσε ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών με πάνω από 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι υψηλότερες βαθμολογίες καταγράφηκαν στο μάθημα της φυσικής, όπου περίπου ένας στους τρεις έγραψε πάνω από 18. Το επόμενο διάστημα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των Δήμων εκπέμπει η ΚΕΔΑ, αποκαλύπτοντας οικονομικό κενό 2,44 δις ευρώ για το 2026. Οι δήμαρχοι ζητούν την άμεση απόδοση των χρημάτων από το τέλος ταφής απορριμμάτων, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προανήγγειλε και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να παραμείνουν οι πολεοδομίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πράσινο φως για την πρόσληψη 171 οδηγών στον ΟΑΣΤ με 8 μήνες συμβάσεις, άναψε το ΑΣΕΠ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν για πρώτη φορά και επαγγελματίες οδηγοί με πολιτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα, 29 του μήνα, και ολοκληρώνεται σε περίπου ένα μήνα, την 3η 21 Ιουλίου. Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, που ανακοινώσε παράλληλα μέτρα στήριξης των αλλοιών όπως η επιδότηση των καυσίμων. Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς έως τις 30 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στη σκιά Χαλκιδικής, όταν φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με δύο γιο ταχύ. Με τη συνδρομή αστυνομία σε κάβη και πυροσβεστική απεκλωβίστηκε από το ενό όχημα μια 57χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Χωρίς νερό, 9 το πρωί με 4 το απόγευμα, η περιοχή του Δήμου Κορδελιοβόσμου μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής στις οδούς Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών. Τραγωδία χωρίς τέλος στην Βενεζουέλα από το διπλό ισχυρό σεισμό που προκάλεσε ανίποτες καταστροφές. Τους 235 είναι νεκροί. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής απολογισμό, χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναία.
3: Θα τα καταφέρω.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Παρασκευή σήμερα 26 του Ιούνιου του 2026, τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα, με πολύ καλές θερμοκρασίες, εξαιρετικές συνθήκες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου στα μικρόφωνα. 2-3-10-2-85-106, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το www.fm100.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Νομίζω ότι οι περισσότεροι βέβαια έτσι έχουμε ξεκινήσει με μια ευχάριστη διάθεση. Λέμε άντε μια μέρα έμεινε, να τελειώσουμε τη δουλειά, να τα μαζέψουμε, να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Είτε στο σπίτι επιλέξετε να μείνετε, είτε επιλέξετε να πάρετε το μαγιό σας και την πετσέτα σας και να πάτε σε κάποια από τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης, είτε της Χαλκιδικής, είτε της Κατερίνης. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ καλά και να ξεκουραστείτε. Η Κάτια Γερακαρίτου νωρίς το πρωί σήμερα πήγε για ρεπορτάζ. Καλημέρα. Αλλά πήγε για ένα διαφορετικό ρεπορτάζ. Πήγε να κουνήσει και ένα μαντίλι λίγο στους πρώτους ταξιδιώτες της Θεσσαλονίκης για τις σποράδες, καθώς είχαμε το πρώτο πλοίο το οποίο έφυγε από την Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, καλή Παρασκευή. Πουρνό
1: ξύπνησε σήμερα κι εσύ.
2: Ναι, 7 η ώρα σάλπαρε το ταχύπλο.
1: Οπότε είπες να πας να τους αποχαιρετήσεις, να τους
2: ευχηθείς
1: καλές διακοπές.
2: Καλές διακοπές σε εσάς. Εγώ θα είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Και θα σας περιμένω.
2: Θα συνεχίζω να δουλεύω.
1: Καλά. Σιγά μην το είπες έτσι τώρα. Σιγά μην το είπες έτσι. Ξέρω τι σκεφτόσουν από μέσα σου εκείνη την ώρα.
2: Να πάρω το πλοίο και να φύγω.
1: Ναι. Και έριξες και καμιά ευχή για αυτούς οι οποίοι έφευγαν.
2: Όχι,
1: εκεί που
2: όχι,
1: θα πάτε
2: όχι.
1: Τώρα να βρέχει.
2: Όχι.
1: Δεν το κάνεις αυτό.
2: Όχι, δεν το κάνω.
1: Όχι,
2: αυτό. Εσύ νομίζω μια
1: εγώ
2: δύο
1: το κάνω,
2: φορές το
1: κάνω. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, όποτε έτυχε να θέλω να φύγω και να μην μπορώ να φύγω, γιατί ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επειδή δούλευα ή είχα κάποιες άλλες υποχρεώσεις, ξέρεις, μέσα μου τις έκανα αυτές τις σκέψεις. Τώρα που θα πάτε, θα βρέχει εκεί, δεν θα περάσετε καλά κι εσείς.
2: Αφαναθεμάσαι, δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι, όχι. Λοιπόν, σήμερα έφυγε το πρώτο πλοίο, ξεκίνησε το πρώτο ταχύπλο. 780 επιβάτες, 80 οχήματα, με το ταχύπλο Speed Runner, αν δεν κάνω λάθος, τη C-Jet. Έφυγε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Είναι η έκτη χρονιά που πραγματοποιείται η εκτοπλοϊκή σύνδεση που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις βόρειες σποράδες. Όπως ήταν και οι οικογένειες, κυρίως νεαρά άτομα, σαφέστατα.
1: Αλλά τελείωσαν τις εξετάσεις, τελείωσαν το σχολείο,
2: ακριβώς.
1: Βγήκαν και βαθμολογίες. Επομένως, οι σποράδες είναι σίγουρα μία από τις top επιλογές τις οποίες κάνουν.
2: Νομίζω ότι οι πρώτες διακοπές. Των έτσι, περισσότερων νεαρών ατόμων είναι κουνάτη κεφάλι του και ο Τέλης. Εκεί πήγε πρώτα, ναι. Όπως μας είπε ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κύριος Χάρης Καραχαρίσης, η πληρότητα στα δρομολόγια σήμερα και αύριο είναι στο αγγίζει το 95%.
1: Και εδώ βέβαια βλέπουμε ότι υπήρχε μια εκτόξευση έτσι, των κρατήσεων την τελευταία στιγμή, γιατί τα ρεπορτάζ τα οποία διάβαζα τουλάχιστον εγώ από τους συναδέλφους το προηγούμενο διάστημα και μέχρι και χθες, αν δεν κάνω λάθος, που είδα σε κάποια sites να αναφέρεται αυτό το πρώτο ταξίδι, υπήρχαν πληρότητες 60-65%. Το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή 95% σημαίνει ότι κάποιοι κλείσαν τα εισιτήριά τους. Πιστεύεις ότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πήραν έτσι μία μέρα από τη δουλειά την Παρασκευή για να κάνουν ένα long weekend, να πάνε για ένα τριήμερο?
2: Ναι, γιατί όχι. Φεύγεις την Παρασκευή και μπορεί να γυρίσει, νομίζω έχει επιστροφή και την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, οι επιστροφές από τα νησιά είναι την Κυριακή.
1: Σε κάτι λιγότερο από 4 ώρες. Σε κάτι λιγότερο, άλλωστε από 4 ώρες είσαι πίσω.
2: Οι τιμές, ακριβώς. Οι τιμές, όπως μας είπε, είναι σταθερές εδώ και 5 χρόνια. Φέτος τη μεγαλύτερη ζήτηση εμφανίζει η Σκόπελος, ακολουθεί η Σκιάθος και μετά η Αλόνισος. Συνήθως νομίζω η Σκιάθος ήταν που είχε την περισσότερη. Που προτιμούσαν περισσότερο
1: κόσμο.
2: Εντάξει,
1: εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός τώρα σε αυτό. Εγώ είμαι ερωτευμένος.
2: Εσύ όμως έχει και συγγένεια, ναι, ένα κάτι έχει εκεί πέρα.
1: Ναι, έχω σχέσεις, πηγαίνω τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κάθε χρόνο. Ναι, ναι.
2: Να ακούσουμε τι είπε λίγο ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. κύριος Χάρης Καραχαρίσης, ο οποίος ήταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Είναι η πρώτη μέρα σήμερα αυτού του δρομολογίου και βλέπουμε πραγματικά ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα για πρώτη μέρα.
4: Για πρώτη μέρα ήταν και για αύριο, οι πληρότητες είναι στο 95%. Βλέπουμε πως χρειάζεται κάθε χρόνο να μπαίνει το δρομολόγιο σποράδες, γιατί είναι τα πιο κοντινά μας νησιά και έτσι τα φέρνουμε και πιο κοντά. Ο κόσμος το θέλει, είναι η έκθεση στην επόμενη χρονιά. Οι τιμές φέτος είναι οι ίδιες εδώ και 5 χρόνια. Και ελπίζουμε το καλοκαίρι να πάει καλά, χωρίς πρόβλημα.
2: Θα μας πείτε λίγο πόσοι επιβάτες, πόσα κύματα.
4: Σήμερα πήρε 780 επιβάτες και 82 ταχύτητες.
3: Θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος πια το ξέρει, νομίζω ότι αυτό είναι πια το στοίχημα.
4: Αυτό είναι το στοίχημα και πιστεύω και το πλοίο και η εταιρεία είναι από τις καλύτερες, έχει δώσει εξετάσεις σε χρόνια, οπότε θα πάμε καλά.
5: Η προορισμός είναι ψηλότερα σε ποτέ.
4: Σκόπελος είναι νούμερο ένα, μετά η Σκιάθος και μετά η Αλόνη.
2: Αυτά από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Να σου πω κάτι. Πόσο θα ήθελα να ήμουν μέσα σε αυτό το πλοίο τώρα, ναι. Έτσι να ταξιδεύω και η Ευδοξία δεν είναι απ' έξω, το ίδιο λέει, συμφωνεί μαζί μου. Να πάμε, ρε παιδί μου, τώρα ένα Σαββατοκύριακο, λίγο να πάρουμε αέρα νησιώτικο.
2: Προς το παρόν, ναι. Μείνετε στη Μοναστήριου. Μια χαρά είναι, γιατί βλέπεις τον Ιερό Ναό απέναντι.
1: Και από την πίσω πλευρά, βλέπουμε και τη φύτευση που έχουμε εδώ στην γειτονιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Το σχολιάζαμε νωρίτερα με την Κάτια. Της λέω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που βλέπω πίσω είναι αυτό το μικρό δάσος το καινούριο. Μου λέει Βαγγελή. Είναι άλλη περιοχή αυτή στην οποία αναφέρεσαι.
2: Πραγματικά όμως. Πραγματικά. Τελείως διαφορετικά.
1: Εντάξει,
2: περιοχή.
1: Το ξέρεις ότι δεν με τον προσανατολισμό δεν το έχω. Το ξέρεις χρόνια τώρα αυτό.
2: Ναι. Λίγο σοκαρίστηκα εκεί την ώρα όταν είπες είναι το μικροδάσος.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κινείστε, να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι βλέπω είναι σχετικά καλή η εικόνα για εσάς που βρίσκεστε ήδη στα αυτοκίνητα. Όσοι είστε στον περιφερειακό και πηγαίνετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δεν αντιμετωπίζετε, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Ο περιφερειακός σε αυτό το μέτωπο είναι πολύ καλός. Εσείς που έρχεστε ωστόσο από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά, λίγο κολλάτε εκεί μετά την Τριανδρία και μέχρι να φτάσετε στην Πηλαία υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιαρίσματα. Πολύ καλά κυκλοφορεί αυτή την ώρα η Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Εγνατία ωστόσο εκεί στην Κανάρη, στη συμβολή της με την Κανάρη, έχει κάποια κόκκινα σημεία. Το υπόλοιπο τμήμα της Εγνατίας σε ικανοποιητικό επίπεδο, ειδικά το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης και στα δύο μέτωπα κυκλοφορίας. Η Βασιλής Σόλγας επίσης κατά πράσινη, πολύ καλή εικόνα και της Τσιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν σταματάτε καθόλου, κυκλοφορείτε χωρίς προβλήματα. Κάποια ζητήματα έχει η Μίκης Θεοδωράκης στο κατέβασμά της από τις 12 όροφες και μετά. Είναι 21 λεπτά μετά τις 8, είναι ώρα αιχμής, είναι τα συνηθισμένα προβλήματα τα οποία καταγράφουμε καθημερινά στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Υπομονή λίγο όσοι είσαστε στους δρόμους. Λοιπόν, σήμερα...
1: Υπομονή και προσοχή.
2: Ναι. Σήμερα έχουμε εργασίες για τα φρεάτια στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πηλαίας Πανοράματος Διασταύρωση προς Χορτιάτη. Σας το είχαμε πει χθες, αλλά μετά το ακυρώσαμε και σύμφωνα ότι είναι σήμερα. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τις 7 το πρωί. Προσοχή λίγο, γιατί θα υπάρχει αποκλεισμός μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Και από σήμερα στις 11 η ώρα το βράδυ θα υπάρξει νέος αποκλεισμός για 2 ημέρες του περιφερειακού, λόγω πάλι των εργασιών για το flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες αφορά και τα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Στο ρεύμα προς δυτικά η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των οδών Πρασακάκη και Ενέντη και Ελαιώνων, με επανείσοδο στην περιφερειακή μετά τον κόβο. Αντιστοίχως, στο ρεύμα προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακόπτεται στο ύψος της εξόδου προς την οδό Φωκά, όπου οι οδηγοί θα κατευθύνονται αναγκαστικά προς το κέντρο της πόλης.
1: Στα χρηστικά της ημέρας, να πούμε ότι έχουμε και πολύ ωραία διακοπή υδροδότησης στον Εύωσμο του Δήμου Κορδελιού Εύωσμου. Έχουμε εργασίες αντικατάστασης δικλείδων λόγω διαρροής στις οδούς Κύπρου, Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών. Αναφέρομαι στον Εύωσμο του Δήμου Κορδελιού Εύωσμου. 7 ώρες θα μείνει η περιοχή αυτή χωρίς νερό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί μέχρι και τις 4 το μεσημέρι. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα με την υδροδότηση στο τμήμα το οποίο περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, κεντρική οδό στην περιοχή, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών, αλλά και στις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Εύωσμου του Δήμου Εύωσμου Κορδελιού. Η ΕΙΑΘ αναφέρει ότι οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ίδρυυσης. Θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.
2: Ό,τι και να γίνει πάντως, μόνο που έρχεται Σαββατοκύριακο, τέλειος. Ας κόπουν και ρεύματα, ας κόπουν και νερά, ας κόπουν όλα.
1: Αυτό θέλω να μου το λες. Όταν μία Παρασκευή, γιατί παιδιά τώρα σας το παίζει έτσι γαλαντόμα και απλόχερη και πολύ cool και πολύ ήρεμη. Θέλω να μου το λες μία Παρασκευή που θα έρθεις εδώ το πρωί και δεν θα έχεις ρεύμα ή δεν θα έχεις νερό, θα ταλαιπωρηθείς για να προετοιμαστείς, να σε δω αν θα είσαι με την ίδια ζεν ψυχολογική κατάσταση.
2: Όχι, εντάξει, όταν θέλω να πάω να κάνω δουλειές και κοπεί ρεύμα.
1: Έλα, δεν κοιτάς αν είναι Παρασκευή, δεν κοιτάς αν είναι Σάββατο, δεν κοιτάς αν είναι Κυριακή.
2: Πάντως,
1: σήμερα Παρασκευή στην πόλη θα έχουμε εξαιρετικές θερμοκρασίες, θα έχουμε εξαιρετικό καιρό. Θα έχουμε μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου να δείχνει το θερμόμετρο. Αυτή την ώρα, στα 24 λεπτά μετά τις 8, στους 25 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Αύριο, Σάββατο, 35 επίσης στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή, 35 με την Δευτέρα να μπαίνουμε στη νέα εβδομάδα με πιο υψηλές θερμοκρασίες, 36-37 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες μέρες. Εν τω μεταξύ, πρέπει να πούμε ότι από χθες το απόγευμα επικρατεί λίγο έτσι ο κακός χαμός.
2: Ναι.
1: Προσπαθώ λίγο να το θέσω τώρα, να το προσδιορίσω πολιτικά. Στην κεντροαριστερά και πιο αριστερά, αν λες τον Τσίπρα κέντρο αριστερά, πιο αριστερά, και τον ΣΥΡΙΖΑ πιο αριστερά από τον Τσίπρα.
2: Μετά τη συνέντευξή του, εννοείς.
1: Και πριν τη συνέντευξή του, χθες τα λέγαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, συνεδρίαζε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως πολύ σωστά προβλέψαμε και εμείς, αλλά και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με το πολιτικό ρεπορτάζ και τα συζητούσαμε. Έγινε ο κακός χαμός εκεί στην Κουμουνδούρου, γιατί επρόκειτο να ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έλεγε αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη μετά από εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, ότι παιδιά, εμείς θα στηρίξουμε τον Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και δεν θα κατέβουμε στις εκλογές αντιπαραθετικά. Με αυτή την πρόταση αντέδρασαν αρκετά στελέχη, μεταξύ άλλων ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς και η κυρία Ρένα Δούρου. Εχθές λοιπόν, ενώ γινόταν η συζήτηση στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα υλοποιηθεί, βάλε βέβαια στη συζήτησή μας και το βασικό παράγοντα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει «Δεν σας θέλω όλους μαζί». Σας θέλω αφού παραιτηθείτε. Αφού δεν τους θέλει,
2: για να παραιτηθούν πρώτα.
1: Σας θέλω αφού παραιτηθείτε και ένας-ένας θα έρχεστε. Αλλά κοιτάξτε, όταν θα έρθείτε εδώ στην Αμαλίας, δεν θα έχετε κάνει κανένα ρεζερβέ τραπεζάκι με καρέκλες. Και να σας βάλουμε σε αυτά τα ψηφοδέλτια, θα σας βάλουμε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όποιος θέλει έρχεται και όλοι είναι ίσοι και αξιολογούν τα όργανα του κόμματος, πού θα αξιοποιηθεί ο καθένας και πού θα τοποθετηθεί το άλλο στέλεχος. Εν πάση περιπτώσει, επρόκειτο να συζητηθεί αυτή η απόφαση για το πώς θα στηρίξουν τον Τσίπρα, χωρίς να τους θέλει βέβαια ο Τσίπρας. Ο Πολάκης εκεί σηκώθηκε και έφυγε πριν τελειώσει η πολιτική γραμματεία και από ό,τι έμαθα άρχισε να μαζεύει και υπογραφές προκειμένου να ζητήσει εκ νέου συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε στη νέα αυτή συνεδρία να ληφθεί άλλη απόφαση από αυτή που ελήφθη στην προηγούμενη. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συνεδρίαση, ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να δώσει την πρώτη του συνέντευξη μετά και την ίδρυση του κόμματος στον Αντώνη Σρόιτερ και στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Α. Είπε πολλά ο κύριος Τσίπρας, θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Μίλησε και για την φορολογία, μίλησε και για τη στόχευσή του. Είπε ότι εγώ δεν ήρθα εδώ για να καταγράψω δυνάμεις, ούτε για να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ ήρθα για να κυβερνήσω. Επομένως,
2: με πολύ δυναμική τοποθέτηση.
1: Την είδες στη συνέντευξη?
2: Όχι, εγώ την είδα. Γιατί είχα δουλειά, γι' αυτό δεν την είδα, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
1: Και να σου πω, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε ο Τσίπρας σε αυτή την συνέντευξη, σε αυτή την πρώτη, επαναλαμβάνω, συνέντευξη μετά την ίδρυση του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην πλατεία Θησίου. Βέβαια, υπήρχαν έτσι και κάποια χαριτωμένες στιγμές. Μπερδεύτηκε ο Αντώνης Ρόιτερ
2: και του λέει,
1: κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει, τραγικούλικο.
1: Και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Εντάξει, θα μου πεις μπερδεύεσαι μερικές φορές.
1: Απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Το ζήτημα είναι να μην μπερδευτώ κι εγώ κάποια στιγμή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας χθες ξεκαθάρισε ότι δεν σας θέλω όλους μαζί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Το είχα πει από την ημέρα που παραιτήθηκα από την θέση του Προέδρου και ότι αυτή τη στιγμή κάνω μία νέα προσπάθεια με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ότι δεν είναι ένα πάρτι αυτή η ιστορία για να αποφασίσω ποιους θα καλέσω και ποιους δεν θα καλέσω στο σπίτι μου. Είναι μια προσπάθεια προκειμένου να αλλάξει η πολιτική η οποία ακολουθείται. Θα έχουμε να σχολιάσουμε πολλά για αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης, ο Τσίπρας, χθες στον Α. Να πούμε ότι σήμερα μαζί μας, λίγο μετά τις 9, εκεί γύρω στις 9 και 4, θα έχουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Είναι ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κυρίου Τσίπρα. Και θα είναι η πρώτη του συνέντευξη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Επομένως, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία ανέφερε χθες ο πρώην πρωθυπουργός. Και στο ΠΑΣΟΚ, βέβαια, υπάρχουν έτσι διάφορα ζητήματα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης άρχισε να ανακοινώνει υποψηφίους. Νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης Ζγουρός, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α Περιφέρεια Αθηνών, είναι και η πρώτη υποψηφιότητα την οποία ανακοινώνει το κόμμα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και να μην ξεχάσουμε να σας κάνουμε και μία πρόταση, έτσι, οδεύοντας προς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Food Art Festival διοργανώνεται από το Δήμο της Θεσσαλονίκης και την Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας. Επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 26, 27 και 28 Ιουνίου, για ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, πολιτισμό και διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 34 λεπτά μετά τις 8 και συνεχίζουμε με την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γιαρακαρίτου, αλλά να πάμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα, όπου είναι συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Βενεζουέλα. Η καταστροφή είναι βιβλική. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό μέχρι στιγμής 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 4.300 έχουν τραυματιστεί από τον διπλό σεισμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 50.000. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται, εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Τα σωστικά συνεργεία πραγματικά δίνουν μια μεγάλη μάχη, αλλά η πόλη κυριολεκτικά έχει ισοπεδωθεί, σπίτια έχουν καταρρεύσει. Είναι τραγικές οι εικόνες που έρχονται από την Βενεζουέλα.
1: Έχει δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα εντωμεταξύ. Διάβαζα χθες κάποιες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Επειδή έχουν κοπεί οι επικοινωνίες, είναι λογικό, το μέγεθος του σεισμού ήταν πολύ μεγάλο. Έχει δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση μελών, οικογενειών. Ξέρεις, όταν κάποιος ψάχνει τη μάνα του, το γιο του, τον αδερφό του, μέσα από αυτήν την πλατφόρμα. Οι εκτιμήσεις δυστυχώς είναι πολύ απεσιόδοξες πάντως μετά από αυτόν τον διπλό.
0: Που το διάβαζα, ότι σχεδόν 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα θα χρειάζονται ήδη ανθρωπιστική βοήθεια.

0: δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα ή ιατρική περίθαλψη.
1: Και παρακολουθούσα χθες δηλώσεις των εκπροσώπων της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για Έλληνες τραυματίες ή νεκρούς, αλλά όλα αυτά βέβαια με επιφύλαξη, γιατί εκεί αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα απόλυτο χάος και το πρώτο μέλημα των ανθρώπων που συμμετέχουν και εθελοντές με τα ίδια τους τα χέρια σκάβουν μέσα στα συντρίμια είναι να βρουν ζωντανούς. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στην Αθήνα τώρα, θα συναντήσουμε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο από το NGR, από το Μέγκα. Ιάσονα, καλημέρα, καλή Παρασκευή να ευχηθούμε.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι καιρό σας κάνει στην Αθήνα, εδώ έχουμε πάρα πολύ ζέστη.
2: Κάνει πάρα πολύ ζέστη όπως συνήθως τις τελευταίες ημέρες, παιδιά. Πολύ ζέστη, δηλαδή τώρα σκεφτείτε ότι είναι 8.30 το πρωί και έχει νταλαΐλιο, πολύ ζέστη.
0: Θα πάρεις κανένα πλοίο εκεί από το λιμάνι του Πειραιά να φύγεις.
2: Δεν το βλέπω ρε παιδιά.
1: Δουλεύει Σαββατοκύριακα. Πόσο πάτε ακόμα με την εκπομπή, με την Αναστασία Γιάμαλη?
2: Έχει ακόμα.
1: Δουλεύει Σαββατοκύριακα ο Ιάσονος. Οπότε μετά την εκπομπή θα πάει για διακοπές. Ιάσονα, θέλω να...
2: Αλλιώς, ξέρετε, η πολιτική επικαιρότητα δεν μας αφήνει, δηλαδή δεν έχει καλοκαιριάσει ακόμα το πράγμα.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε, εντάξει, θα μιλήσουμε λίγο για το Πασόκ, το οποίο είναι και το ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθείς πολύ, πολύ στενά και γράφεις σχεδόν καθημερινά για όλα όσα γίνονται στην Χάρη Λάου Τρικούπη. Παρακολουθείς ωστόσο και το ρεπορτάζ πέριξ της Κουμουνδούρου και πέριξ της Αμαλίας, και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτές τις εξελίξεις. Τα λέγαμε και νωρίτερα με την Κάτια, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με την οποία διαφωνούν βέβαια κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου, όπως η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Τσίπρας, μέσω τηλεόρασης αυτή τη φορά, τους έλεγε «Δεν θέλω να συνεργαστούμε συλλογικά». Τους το επαναλάμβανε ξανά και ξανά αυτό.
2: Ναι, και νομίζω, ξέρετε, είναι σαφές από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα ακούγοντας την χθεσινή του συνέντευξη, πως έχει πάρει μια σαφή επιλογή να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή από τους πρώην συντρόφους του. Δηλαδή επανέλαβε αρκετές φορές και το έχει επαναλάβει αρκετές φορές μέχρι σήμερα ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και για τον ίδιο, αλλά θεωρεί ότι και ιστορικά και πολιτικά έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έφυγε από το κόμμα και έφτιαξε ένα νέο κόμμα. Προφανώς το διαζύγιο να θέσω έτσι ήταν βελούδινο. Δεν υπήρξε μια ρηξιακή κατάσταση. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, η πορεία μέχρι την αποχώρηση είχε χαρακτηριστικά ρηξιακά, κυρίως την περίοδο Κασελάκη. Υπενθυμίζω. Από την πλευρά του βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι χθες κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος σχεδιάζει τις νέες του πολιτικές επιλογές με γνώμονα το μέλλον και όχι με γνώμονα το πρόσφατο ή το μακρινό παρελθόν. Για να είμαστε βέβαια επίσης ακριβείς, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως τα σχέδιά του δεν συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Τουλάχιστον αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Και αυτό, αν θέλετε, έχει και αντανάκλαση στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου, η οποία, αν μη τι άλλο, βρίσκεται σε ένα υπαρξιακό δίλημα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, έτσι. Το αν θα επιλέξει να ενταχθεί στο σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα μπει σε μια διαδικασία να έρθει σε μια οριστική ρήξη μαζί.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι πάντως
2: ότι ο Τσίπρας ήρθε σε ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει έρθει ακόμη σε ρήξη με τον Τσίπρα.
0: Ίσο λίγο κάτι. Συγγνώμη, γιατί μου φαίνεται τελείως άκομψο, ακόμα και πολιτικά. Βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για ένα άλλο κόμμα, στο οποίο ναι, ήταν επικεφαλής, ήταν πρόεδρος, και λέει ότι έχει κλείσει τον κύκλο του.
1: Για την περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ήταν πρόεδρος και επέλεξε.
0: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα συνεχίζει να υφίσταται ως κόμμα, υπάρχει.
2: Ναι,
0: εμένα μόνο μου φαίνεται περίεργο.
2: Είναι άλλο κόμμα, αν θεωρούσε ότι ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς νομίζω να μιλάς πλέον για ένα άλλο κόμμα. Μιλάς για το δικό σου μόνο πλέον. Μπορείς να επιτεθείς, μπορείς να ασκείς κριτική, να κάνεις οτιδήποτε θέλεις.
1: Κριτική ήταν αυτό. Ρε,
0: ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κριτική. Εδώ άλλος είπε να αυτοδιαλυθούν τα κόμματα, ο κύριος Ιακαντάρης, αν θυμάμαι καλά, η Άσονα, είπε να αυτοδιαλυθούν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά.
2: Σωστός.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, Ιάσονα. Γιατί νομίζω
2: σωστό,
1: ότι...
2: όχι, δεν είναι η γνώμη μου. Σωστά το είχε πει ενώ αυτό έπρεπε να εξηγηθώ και όλο. Περίεργες ημέρες.
1: Θέλω λίγο να κάνουμε λίγο ένα... Να εστιάσουμε, να κάνουμε ένα φόκους στην Κουμουνδούρη. Γιατί, εντάξει, ο Τσίπρας έχει κάνει τις επιλογές του και νομίζω ότι με κάθε τόνο θα το ξαναπεί και σήμερα που συνεδριάζουν στις 12, αν δεν κάνω λάθος, ή το μεάρχες υπό την Προεδρία
2: και
1: του.
2: Αύριο, και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, έχει και Εθνικό Συμβούλιο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, έχει το Εθνικό Συμβούλιο, το πρώτο, συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο. Θα μας τα πει και ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας του κόμματος, σε λίγη ώρα, που έτσι μας κάνει την τιμή να μας παραχωρήσει την πρώτη του συνέντευξη από την ημέρα που ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής, Ιάσονα. Γιατί εφόσον πρακτικά ο Τσίπρας επιμένει στο όχι, νομίζω ότι είναι και λίγο στον αέρα αυτή η εισήγηση του κυρίου Φάμελου και η απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
2: Ναι, αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Και μερικώς νομίζω ότι έχεις δίκιο, Βαγγέλη. Η δεύτερη ανάγνωση λέει ότι όταν ο Τσίπρας γνωρίζει ότι μία συνθήκη συνύπαρξης, αυτό εκτιμά τουλάχιστον, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι, από τα όσα είπε χθες, όταν βρίσκεται σε μία συνθήκη, αν θέλεις, απόστασης από τον πρώην κόμμα του και τους πρώην συντρόφους του, σημαίνει ότι δεν εμπλέκεται και σε μία συνθήκη συγκρουσιακή η οποία χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ στο εσωτερικό του για μία ακόμη φορά. Δηλαδή θέλει να εμφανίσει τον εαυτό του ως κάτι νέο ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής που θα ασκήσει, ως προς τα πρόσωπα κλπ. Δηλαδή χθες, σας θυμίζω, αναφέρθηκε στο νέο πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει το κόμμα του, αναφέρθηκε στις ίδιες αξίες αλλά σε ένα νέο πλαίσιο, ας πούμε, άσκησης πολιτικής. Άρα αυτά είναι διαχωριστικές γραμμές από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι άλλο. Το εξήγησε αυτό, ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράδοση. Άρα μιλάμε για ένα νέο πολιτικό οργανισμό.
1: Ναι, μένει να δούμε βέβαια πώς αντιδράσουν και αυτοί που ασκούν εσωτερική αντιπολίτευση στον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι θα, και το ρεπορτάζ λέει ότι ήδη ξεκίνησε να συγκεντρώνει υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου το κόμμα. Αν δεν κάνω λάθος, μόλις κατατεθούν υπογραφές βάσει καταστατικού, πρέπει σε 15 ημέρες να γίνει η συνεδρίαση για να υπάρξει αλλαγή απόφασης. Και βέβαια εκεί εκτιμώ και εγώ ότι θα υπάρξει έτσι και μία σκληρή κριτική στον κύριο Φάμελο. Το είπαν, ναι, και χθες. Του είπαν ότι πήρες ένα κόμμα 10% και το έφτασε στο 1.
2: Ναι, υπάρχει ένα ερώτημα βέβαια, ότι το 1 έγινε με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή και αυτό έχει, νομίζω, το πολιτικό του και το δημοσιογραφικό του ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι εμφανές ότι τα πρόσωπα και οι πολίτες που υποστήριζαν μέχρι πρώτην ως τον ΣΥΡΙΖΑ είδαν την πολιτική προοπτική της ψήφου τους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλιώς δεν μπορεί ένα κόμμα από το 10 να πάει στο 1.
1: Ναι. Θα τα παρακολουθήσουμε.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, θέλουν ότι βαδίζουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μου φαίνεται παράλογο. Όπως αντίστοιχα και ένα ισχυρό κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς, αντίστοιχα μετά τη διάσπαση που βίωσε η Νέα Αριστερά, οδεύει προς την κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πράγμα εξίσου καθόλου παράλογο, καθώς είναι όντως η όμορη χώρη είναι αυτή. Υπάρχει μια συνθήκη ανακατασκευής, αν θέλετε, του χώρου της κεντροαριστεράς αυτή την περίοδο. Και η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ανακατασκευή, ναι, αυτές οι αλλαγές θα ολοκληρωθούν μπροστά στην κάλπη. Το μεγάλο ερώτημα είναι επίσης πόσο και πώς θα επηρεαστεί και το ΠΑΣΟΚ από αυτή.
1: Εκεί ήθελα να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, Ιάσονα, γιατί προφανώς ο κύριος Τσίπρας τώρα απλώνει τα δίχτυα του και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής Έχουμε δει μεσαία στελέχη να αφήνουν την Χαριλάου Τρικούπη ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα αυτό του πρώην πρωθυπουργού. Δεν έχουμε δει κάποιο κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Αυτό που έχουμε δει όμως είναι χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, στην τελευταία αυτή της Real Polls για το Πρόταγκον, το Πασόκ βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ο Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη και η διαφορά.
2: Είναι ψήφου πάνω από 20%, έτσι.
1: Ακριβώς. Και η διαφορά. Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς είναι μονοψήφια, κάτι το οποίο το είπε και ο κύριος Τσίπρας χθες στη συνέντευξή του, ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μετά το 2016, όπου μειώνεται αυτή η σταθερή διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με κάποιο άλλο κόμμα.
2: Ναι, μένει βέβαια να φανεί αν τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση θα είναι αντίστοιχα και με τις άλλες δημοσκοπήσεις που θα βγουν το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Γιατί σας θυμίζω, ρεπορταζιακά τουλάχιστον, από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη είχε αντιδράσει ως προς το συγκεκριμένο περιεχόμενο της, των μετρήσεων της συγκεκριμένης εταιρείας. Και μάλιστα μιλώντας με στελέχη του κόμματος, εκνευριζόντας από αυτά να μου σχολιάσουν πώς βλέπετε, παιδιά, τη νέα μέτρηση, τα νέα στοιχεία, πάλι εξέφρασαν τη δυσφορία τους για τη συγκεκριμένη μέτρηση. Μένει να δούμε λοιπόν αν αυτά τα νούμερα θα έχουν διάρκεια. Πάντα οι δημοσκοπήσεις έτσι αλλιώς αποτελούν φωτογραφία της στιγμής. Βέβαια σας θυμίζω ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι οι κάλπες. Άρα στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιο είναι το εύρος και η δυναμική του κάθε κόμματος. Γιατί ξέρετε, ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι μόνο βραχία η εικόνα του σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα βάθος και ένα βάρος και ένα, ας πούμε, στο χρόνο να μπορέσει να δείξει ότι έχει σταθεί και στα πόδια του με γερό τρόπο και έχει δείξει ότι έχει έρθει για να μείνει. Μέχρι στιγμής το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται σε καμία των περιπτώσεων να είναι ένα κόμμα, αν θέλετε, το οποίο πέρασε και σε λίγο καιρό θα εξαφανιστεί. Ένα κόμμα που έχει χαρακτηριστικά, ας πούμε, κομίτη. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, σας θυμίζω ότι οι εκλογές είναι μία μάχη μαραθώνιου και όχι ένα εκατοστάρι απλά. Δηλαδή θέλει αντοχή, θέλει πολλά στοιχεία να έχει ένα κόμμα για να δώσει με αποτελεσματικό τρόπο μία εκλογική μάχη.
1: Θέλω να μείνουμε στη Χαριλάου Τρικούπη Ιάσωνα. Εχθές, ενώ δεν υπήρχε η σχετική πληροφορία, τουλάχιστον σε μένα δεν είχε φτάσει, είχαμε μία πρώτη ανακοίνωση υποψηφιότητας, ο Γιάννης Οσγουρός, ο υποψήφιος περιφερειάρχης, πρώην ομάρχης, εν πάση περιπτώσει είναι ένας στέλεχος του Πασόκ με μεγάλη πολιτική εμπειρία. Με
2: και
1: πολλά
2: μαθαίνω ότι ο ίδιος ζήτησε την Αλφα Αθήνας βάσει του ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα υπήρχε και εναλλακτική των Νοτίων. Βέβαια εκεί τα πράγματα...
1: Είναι πιο δύσκολα. Έχεις Διαμαντοπούλου, έχεις Χριστίδη, Τόνια Αντωνίου.
2: Έχεις αρκετά πρωτοκλασσά τα τελέχη του Πάσοκ. Και Αλφα Αθήνας είναι μια δύσκολη περιφέρεια με δεδομένων, σας θυμίζω και ανοίγω μια παρένθεση, των χαμηλών, πολύ χαμηλών εκλογικών ποσοστών που κατέγραψε το Πασό τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Από την άλλη, συμπληρώνω, πήρε τον Δήμο της Αθήνας. Έχει πλέον και εκεί κεντρικά πρωτοκλασσά τη στελέχη. Ο ίδιος επέλεξε να στρατευτεί, ας πούμε, επικρατεί η φράση εντός εισαγωγικών, στην προσπάθεια του Πασόκ ενώ των εκλογών σε μια περιφέρεια η οποία είναι δύσκολη, αλλά μη τι άλλο πρόκειται για τον πρώην περιφερειάρχη. Αυτό σημαίνει ότι έχει και μηχανισμό, έχει και ένα εκτόπισμα στην τοπική κοινωνία, στις τοπικές κοινωνίες ευρύτερα της Αθήνας, της Αττικής και δι της Αθήνας. Άρα ήταν μια πρώτη επιλογή. Βέβαια, ξέρετε, δεν είναι το μόνο πρόσωπο που έχει κλείσει. Μαθαίνω ότι μέχρι τέλη Ιουλίου το Πασόκ έχει στόχο να ανακοινώσει πιθανόν ακόμη και το 60% των ψηφοδελτίων.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Γουρού ήταν η πρώτη επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας που γίνεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ τώρα, άμα θέλω λίγο, ξέρεις, γιατί κοιτάμε και πάντα τα παρασκήνια.
2: Έχω ονόματα, αλλά δεν θέλω να.
1: Φαντάζομαι ότι ο Παύλος Γερουλάνος, όπου εκλέγεται στην Αλφα Αθήνας, δεν είδε πολύ θετικά αυτή την υποψηφιότητα Γουρού. Φαντάζομαι.
2: Θα μπορούσε κάποιος να το πει. Από την άλλη, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να απειληθεί ο Παύλος Γερουλάνος με δεδομένες και τις εσωκομματικές, αν θέλετε, αποδόσεις που είχε στις πρόσφατες, στις τελευταίες για να είμαστε ακριβείς, εσωκομματικές εκλογές. Σας θυμίζω ότι ήταν πρώτος στην Αττική, έχει πολύ ισχυρή παρουσία. Εντάξει, είναι, αυξάνει αν θέλετε τον εσωκομματικό ανταγωνισμό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Αυτό είναι μία όψη. Υπάρχει και η άλλη όψη βέβαια, που λέει ότι μπορεί να εξασφαλίσει και περισσότερες ψήφους στο ΠΑΣΟΚ ο ισχυρότερος ανταγωνισμός σε επίπεδο ψηφοδέλτια. Δηλαδή, όσο πιο ισχυρά ψηφοδέλτια έχει ένα κόμμα, τόσο πιο εύκολα μπορεί να διεισδύσει σε διευρυμένα εκλογικά ακροατήρια.
1: Ιάσονα, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
2: Καλή
1: Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, γεια σου, Ιάσονα. Ήταν ο Ιάσονας Σκηνάς Παπαδόπουλος, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από το NGR και από το Μέγκα. Να πούμε ότι μόλις μου ήρθε μία ενημέρωση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στις 10 σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. 10 η ώρα θα πάρει τον λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει πάντως ενδιαφέρον τώρα, έτσι όπως μπαίνουν σιγά σιγά τα κομμάτια στο παζλ, και στο παζλ του πολιτικού σκηνικού, αλλά και στο παζλ των κομμάτων. Γιατί εγώ θα το ξαναπώ, ο Γιάννης ο Σγουρός, που κατεβαίνει στην Αλφα Αθήνας, είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα για το ΠΑΣΟΚ, και η Αλφα Αθήνας μαζί με την Αλφα Θεσσαλονίκης είναι δύο εκλογικές περιφέρειες οι οποίες κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές για το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή την ώρα που το ΠΑΣΟΚ σε κάποιες περιοχές χτυπούσε 13, χτυπούσε 14, ερχόταν πρώτο κόμμα στην Κρήτη, εδώ στο Κιλκής για παράδειγμα, στην Α Αθήνας και στην Α Θεσσαλονίκη τα ποσοστά ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
0: Από ό,τι γίνεται στην κεντροαριστερά, το σκηνικό στην Νέα Δημοκρατία είναι πάντως τελείως διαφορετικό. Το θέμα είναι η αυτοδυναμία, αν θα καταφέρουν να έχουν ή όχι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό τριήμερο.
0: Επίσης, πού σας βρίσκουμε καταρχάς εδώ πέρα ή στην Αθήνα?
3: Στην Αθήνα, αλλά το απόγευμα Θεσσαλονίκη μέχρι και Δευτέρα. Και μετά Τρίτη πρωί Αθήνα, Τρίτη βράδυ για την εκδήλωση που έχω με τον Υπουργό, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εκδήλωση με θέμα τον εθισμό και τον εκφοβισμό των νέων, κυρίως στο διαδίκτυο.
1: Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Σιμόπουλε?
3: Στο Μελίνα Μερκούρι, την Τρίτη 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Στο Μελίνα Μερκούρι στην Καλαμαριά, έτσι?
3: Ναι.
0: Έτσι, προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα είχατε κάνει για τις γυναίκες, για την τεχνολογία, και τώρα βλέπουμε αγγίζεται το κομμάτι των νέων.
3: Ναι. Λίγο προσπαθώ όσο είναι δυνατόν να βάζω στην ατζέντα θέματα τα οποία είναι κοινωνικά. Γιατί οι πολίτες, εντάξει, με έχουν συνηθίσει να ασχολούμαι με την οικονομία, με τις υποδομές, αλλά υπάρχει και μία άλλη πλευρά της κοινωνίας με την οποία πρέπει να συνομιλήσω ως πολιτικός, και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία αυτά τα κοινωνικά θέματα να τα βάλουμε και στην ατζέντα.
1: Τώρα, βέβαια η κοινωνία, αυτό το οποίο έτσι σχολιάζει καθημερινά είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, κύριε Σιμόπουλε. Φαντάζομαι και εσάς σας το λένε οι πολίτες στο δρόμο. Είστε ένας βουλευτής ο οποίος κινείται, δεν κάθεται κλεισμένος σε ένα γραφείο. Σας βλέπουμε όταν είστε στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές, και στο κέντρο και στα ανατολικά και στα δυτικά. Επομένως, φαντάζομαι ότι αυτά τα μηνύματα τα λαμβάνετε εσείς.
3: Κοιτάξτε, τα μηνύματα τα λαμβάνω, αλλά όχι με την ένταση που θέλει να τα περιγράψει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, όταν ακούς την αντιπολίτευση, θεωρείς ότι η κοινωνία έχει καταστραφεί, η κοινωνία δεν τα βγάζει πέρα. Ναι, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι...
1: Δεν το λέει βέβαια μόνο η αντιπολίτευση, κύριε Σιμόπουλε, με συγχωρείτε. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
3: Εντάξει, άλλο πρόβλημα και άλλο κοινωνία είναι κατεστραμμένη και δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί και εσείς ή κάποιος τώρα που μας ακούει, ο οποίος έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα και βλέπει το τυρί από 7 να είναι 14, λέει έχει ακριβήνει, που είναι πραγματικό, άσχετα αν έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει. Άρα λοιπόν πρέπει να περιγράψουμε τι σημαίνει ακρίβεια. Για μένα ακρίβεια είναι η δυνατότητα, η αδυναμία να ανταπεξέλθω στο βασικό κόστος ζωής. Και δεν νομίζω ότι εκεί έξω η κοινωνία όλη δεν μπορεί, όπως λέει η αντιπολίτευση, να ανταπεξέλθει σε αυτό. Ναι, υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα πάρα πολύ δύσκολα. Για μένα αυτό το τμήμα της κοινωνίας δεν είναι το 80% το οποίο στις δημοσκοπήσεις λέει ότι το πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι. Αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση που έχω.
1: Βέβαια,
3: χωρίς να αρνούμε ότι υπάρχουν εκεί έξω
1: είναι σεβαστή,
3: οι πολίτες
1: είναι...
3: μας.
1: Είναι σεβαστή.
3: Οι οποίοι έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Υπάρχουν ωστόσο και έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι ο μισθός οριακά φτάνει μέχρι τις 17 πρώτες ημέρες, κύριε Σιμόπουλε.
3: Αυτό τώρα θα έλεγα. Για ποιο
1: επίσης,
3: όταν
1: επίσης...
3: είναι μια οικογένεια με έναν μισθό και με ενίκιο, ναι, αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα.
1: Καλά, και με δύο μισθούς, αν πούμε τον κατώτατο μισθό και με ενίκιο, πάλι και αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα, γιατί τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό.
3: Αυτή η οικογένεια τα βγάζει πέρα. Τα βγάζει πέρα. Προσέξτε τι λέω. Τα βγάζει πέρα. Τα βγάζω πέρα. Τα βγάζω πέρα εύκολα ή δεν τα βγάζω πέρα. Είναι διαφορετικά πράγματα, έτσι.
1: Εντάξει. Απλά δημιουργούνται κενές υποχρεώσεις, κύριε Σιμόπουλε. Δηλαδή, τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο και στο ρεπορτάζ είναι αυτά. Φροντίζουν να πληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα όταν θα έχουν λεφτά άλλες υποχρεώσεις, κόβουν από παντού, κόβουν από δραστηριότητες. Θα δείτε, ας πούμε, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας φέτος ή δεν θα πάει καθόλου διακοπές ή θα περιορίσει πολύ τις ημέρες των διακοπών τους.
3: Κοιτάξτε, να μην πω ένα επιχείρημα το οποίο είναι αστείο, έτσι. Αστείο είναι, το λέω από πριν για τους περισσότερο για τους ακροατές. Αν πάτε έξω θα δείτε όλα τα μπαρ στη Χαλκιδική είναι γεμάτα. Είναι αστείο επιχείρημα. Θέλω να πω ξανά ότι η κοινωνία έξω δεν χυμάζεται. Υπάρχει τμήμα της κοινωνίας το οποίο έχει πρόβλημα. Αυτή είναι η διαφορετική προσέγγιση που έχω προσωπικά, όχι μόνο εγώ, και η κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας και των προβλημάτων. Και το ότι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει θέμα, γι' αυτό έχουμε τα επιδόματα, γι' αυτό κάνουμε ότι μπορούμε να αυξηθεί ο μέσος μισθός και ο κατώτατος, γι' αυτό έχουμε τις επιστροφές ενοικίου, γι' αυτό μπήκαν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά, μπαίνουν δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει το νομοσχέδιο, γι' αυτό υπάρχει το μισθολόγιο για τους στρατιωτικούς, γι' αυτό για πρώτη φορά στο τέλος του χρόνου, λόγω των τριετιών που ξεπάγωσαν, θα δούμε πολλούς μισθούς να αυξάνονται, γι' αυτό η τραπεζική έγινε πρόσφατα σύμβαση λόγω του καινούργιου νόμου για τις συλλογικές συμβάσεις από μεγάλη συστημική τράπεζα με κατώτατο μισθό 1.700 ευρώ. Γι' αυτό οι τεχνολόγοι τροφίμων είδαν συμβάσεις οι οποίες συλλογικές, οι οποίες αυξάνουν το εισόδημά τους. Θέλω να πω ότι ναι, οι τιμές εκεί επιμένουν, αλλά παράλληλα γίνονται πάρα πολλές κινήσεις από την κυβέρνηση ώστε να αυξάνεται το μέσο εισόδημα.
1: Ναι, βέβαια, έχει μεγάλο πρόβλημα το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης, κύριε Σιμόπουλε, γιατί έτσι όπως τα περιγράφετε η αλήθεια είναι ότι εμένα μου δίνετε την αίσθηση ότι πρόκειται για μια ωραιοποιημένη κατάσταση και ότι δεν έχουμε προβλήματα στη χώρα που σχετίζονται με την ακρίβεια. Μόνο ένα τμήμα της κοινωνίας, εγώ έχω την ταπεινή άποψη ότι αυτό το τμήμα της κοινωνίας είναι το πλειοψηφικό τμήμα της κοινωνίας το οποίο έχει προβλήματα. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης προχθές στην ανάρτησή του και μάλιστα είπε ότι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Αν γνωρίζαμε τη λύση θα το είχαμε λύσει. Εν πάση περιπτώσει,
3: αναγνωρίζουμε το πρόβλημα αλλά όχι ότι είναι η πλειοψηφία που δεν τα βγάζει πέρα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι μια
1: είναι η άποψή σας αυτή και καλώς κάνετε και την καταθέτετε.
3: Υπάρχει έχουν πρόβλημα.
1: Επιβεβαιώστε μου, κύριε Σιμόπουλε. Κύριε Σιμόπουλε, τη Δευτέρα υπάρχει προγραμματισμένη σύσκεψη εκ νέου για την ακρίβεια στο Μαξίμου. Μια τέτοια πληροφορία την έβλεπα εχθές σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές.
3: Δεν το ξέρω. Μη λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί και όχι.
1: Τώρα, πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι καθημερινές πλέον. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση. Με διαφορά από τον δεύτερο. Η τελευταία, βέβαια, έτσι κλείνει λίγο την ψαλίδα. Αναφέρομαι στην Real Polls.
3: Ας δούμε άλλες δύο-τρεις.
1: Θεωρείτε ότι με αυτά τα ποσοστά. Πάντως, στην πρόθεση ψήφου στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είχατε ένα ποσοστό γύρω στο 28%, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
1: με αυτά τα ποσοστά,
3: ναι,
1: τα οποία αποτυπώνονται.
3: Την προηγούμενη μια εβδομάδα πριν είχαμε 32.
1: Θεωρείτε ότι η στόχευση της πρωτιάς και όχι μόνο της πρωτιάς, της τρίτης θητείας με αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι εφικτή?
3: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί περίπου μια ίδια κατάσταση είχαμε και το 23. Σιγά σιγά βλέπω να σφίγγουν λίγο, να σφίγγει και η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Το ότι έρχεται ο Τσίπρας, ο γνωστός Τσίπρας, για πολλούς που ψήφισαν το 19 και το 23 Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι ένα κίνητρο ώστε να ξεχάσουν κάποια δυσαρέσκεια από ορισμένες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Ναι, ναι, μπορεί να αυξήσουν τη συσπήρωση και να τα καταφέρουμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα.
3: Ο στόχος παραμένει.
1: Ο Σαμαράς κόμμα θα κάνει, κύριε Σιμόπουλε?
3: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Όλοι λένε ότι οι κινήσεις του τείνουν...
1: Θα θέλατε να μην το κάνει όμως?
3: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
3: Προφανώς. Θεωρώ ότι παρά το ότι θα απευθυνθεί κυρίως σε πολίτες οι οποίοι έκοψαν κάθε δεσμό με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να, με ένα πολύ μικρό ποσοστό να αφαιρέσει και από τη Νέα Δημοκρατία αν κάνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
3: Θεωρώ ότι, ελπίζω μάλλον, ίσως είμαι ρομαντικός, ότι μπορεί και να μην το κάνει.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Σιμόπουλε. Καλημέρα. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δικός μας βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος. Η Ευδοξία Δένη έχει πάρει τη θέση της για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία σε πολλά σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Στην περιφερειακή, σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Από τη συμβολή της περιφερειακής με τη λόφαρο Παπα-Νικολάου και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12, ενώ νωρίτερα είχαμε και δύο τροχαία επί της περιφερειακής, λίγο μετά τον κόμβο της Πηλαίας και λίγο πριν τον ΚΑΠΑ 12, με αντίστοιχα γεωταχή να παραμένουν ακινητοποιημένα στο δόστρωμα. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Κατσιμίδη. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο, χωρίς ωστόσο σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ ποτηλιάρισμα παρατηρείται στο Βαρδάρι και ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι ταχύτητες στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, από τη συμβολή της με τη Δαβάκη και μέχρι την Ξηροκρίνη στο ρεύμα καθόδου. Με υψηλή πληρότητα 95% αναχώρησε στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλογια σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας και 80 οχήματα είναι εμπλόγιας και αυτοσκόπελο και αλόνισο στο πρώτο δρομολόγιο της θερινής σεζόν. Στην κορυφή των προτιμήσεων, γι' αυτό τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο, ο Ισκόπελος. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό στη μία τα ξημερώματα εκφράζουν έμποροι και επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Όπως τονίζουν, η παράταση του ωραρίου θα τονώσει σημαντικά την τοπική αγορά, την εστίαση και την αναψυχή. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Αντάλματος Σύλληψη για την υπόθεση Κατάρ Γκέιτ ζητάμε προσφυγή του στον Αεροπάγο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αμφισβητώντας την ομότητα του εντάλματος. Υποστηρίζει δε ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη και ότι οι κατηγορίες δεν προσδιορίζονται επαρκώς. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη από την ίδρυση της Ελλάδας. Ο πρώην Πρωθυπουργός απέκλεισε μετεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι αν δεν σχηματίσει κυβέρνηση με το πρόγραμμά του θα ζητήσει νέα λαϊκή εντολή και διεμήνυσε ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των πανελλαδικών με πάνω από 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι υψηλότερες βαθμολογίες καταγράφηκαν στο μάθημα της φυσικής, όπου περίπου ένας στους τρεις έγραψε πάνω από 18. Το επόμενο διάστημα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς έως τις 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες περιφερειακή στο ύψος του ενισοπεδικού μου πυλάς πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Επιπλέον αύριο Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα πυλάς πανοράματος. Χωρίς νερό έως τις 4 περιοχή του Δήμου Κορδελιού Ευώσμου μεταξύ οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραόλη και Δημητρίου Βερμίου και Μουσών λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής στις οδούς Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου με τις τελευταίες επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες και πάνω από 50.000 αγνοούμενους που αναζητούνται στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Στο Καράκας μεταβαίνει ο υποστράτηγος των πεζών αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών για να συντονίσει την υποστήριξη του Αμερικανικού στρατού και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκης.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Bohème» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, στον FM 100. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Τι θες να σχολιάσεις?
1: Τι να σχολιάσω, τι από όλα θες να σχολιάσω?
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, σε βλέπω έτσι λίγο σε μια περίεργη κατάσταση. Κάτι θες να σχολιάσεις?
1: Ναι, έκτιμο μερικές φορές, δεν ξέρω κατά πόσο οι πολιτικοί έχουν επαφή με την κοινωνία έξω. Αυτό θέλω μόνο να σχολιάσω.
0: Ναι, αφού υποτίθεται,
1: αυτό πρέπει να τους προβληματίσει.
0: Υποτίθεται
1: λίγο
0: ότι κυκλοφορούν στην κοινωνία. Επίσης,
1: το να
0: κυκλοφορείς,
1: αλλά το να μιλάς και χωρίς να ακούς όμως είναι ένα ζήτημα.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι και αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, η κοινωνία τους εκλέγει.
1: Ναι, σε αυτό ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή μπαίνουμε σε διαδικασίες εκλογών, μπαίνεις στην κάλπη, στον παραβάνεσαι μόνος σου, παίρνεις, σταυρώνεις, βάζεις αυτούς οι οποίοι θεωρείς ότι θα σε εκπροσωπήσουν καλύτερα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, η κοινωνία τους εκλέγει.
1: Σε αυτό ναι, θα συμφωνήσω, αλλά ξέρουμε, τέλος πάντων, ναι, η κοινωνία λοιπόν τους εκλέγει.
0: Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, θέλω να κάνουμε μία αναφορά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό αυτή την ώρα, εκεί στο ύψος των Σικαιών. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και λίγο πριν την Τριανδρία επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό το οποίο κυκλοφορεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Στην Καραμανλή βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία από την Κανάρη μέχρι την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Για εσάς που κατευθύνεστε προς τα ανατολικά, ο υπόλοιπος δρόμος στην Εγνατία δεν έχει πρόβλημα, ούτε το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο. Βασιλίσσου Όλγας επίσης κατά πράσινη. Η Τσιμισκή έχει πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσει ωστόσο στην κάθοδο της Μίκης Θεοδωράκη από τις 12 και μετά. Είναι τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτές τις ώρες εχμής. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τώρα έχουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πρώην βουλευτής, πρώην δήμαρχος Σκύρου, και να σου πω την αλήθεια, το έχω πει και πολλές φορές βέβαια, mm-hmm, και του ιδίου, ότι εγώ τη Σκύρο την αγαπώ. Είναι ένα νησί το οποίο έχω επισκεφθεί αρκετές φορές. Βρίσκεται στο σύμπλεγμα των Σποράδων, είναι νότιες Σποράδες. Είναι ένα νησί μούρλια. Δηλαδή, αν δεν έχετε κλείσει ακόμα διακοπές και ψάχνεστε, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο από την Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, να φτάσετε. Αλλά αν τα καταφέρετε και βρεθείτε στην Σκύρο, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Κύριε Χατζηγιαννάκη, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κύριε Γερακαρίτου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε σε δημιουργική εγρήγορση.
0: Και να πούμε ότι είναι η πρώτη συνέντευξη την οποία παραχωρείτε με τη νέα σας ιδιότητα, αυτή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τιμή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Έχει διπλό νόημα. Το ένα είναι ότι είσαστε δημοτικό ραδιόφωνο και εγώ ως γνήσιος αυτοδιοικητικός, έτσι θεωρώ τον εαυτό μου, χαίρομαι που βγαίνω σε δημοτικό ραδιόφωνο. Και το δεύτερο, επειδή την άλλη εβδομάδα θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή θα είμαι στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα θα είμαι στα Γιάννητσα, είναι και μια ευκαιρία να τα πω και να τα πω και ραδιοφωνικά, και ιδίως με ανθρώπους που θα έχω την χαρά και την ευκαιρία να τους συναντήσω και από κοντά την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πείτε μας τι θα κάνετε εδώ στην Θεσσαλονίκη και στα Γιάννητσα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά, από αυτή την επίσκεψη, και μετά θα πάμε σε αυτά το που είπε ο κύριος Τσίπρας χθες και σε αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε και σήμερα και αύριο, γιατί το κόμμα σιγά σιγά οργανώνεται.
2: Σωστά, πολύ σωστά το είπατε αυτό, σιγά σιγά οργανώνεται. Προσπαθούμε με ταχύς ρυθμούς. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ένα κόμμα που ξεκινάει από το μηδέν στην πραγματικότητα, που προσπαθεί να φέρει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, να απευθυνθεί στην κοινωνία και όχι μόνο να φέρουμε οι δήμονες ή σοφούς οι οποίοι θα πούνε κάποιες ιδέες. Προφανώς και υπάρχουν επεξεργασίες, αλλά προσπαθούμε όλες αυτές τις επεξεργασίες για την κυβερνητική μας πρόταση, για την προγραμματική μας πρόταση, να φουγκραστούμε και την κοινωνία, να ακούσουμε τους ανθρώπους. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε αποφασίσει να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις, οι οποίες θα έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Ήδη έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις αυτές και έτσι θα είναι και αυτές στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσουμε με μικρομεσαίους επιχειρηματίες, και στα Γιάννητσα, που θα μιλήσουμε με κόσμο. Η λογική μας είναι η εξής. όχι να έρχεται ο γραμματέας ή ο τομεάρχης ή ο οποιοσδήποτε εκπρόσωπος τύπου ή ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει, να εκφράζει θέσεις και, και να προσπαθεί να κάνει τον ηδήμονα, αλλά να ακούσουμε κόσμο. Θα είμαστε σε ένα στρογγυλό. Σε αυτά τα μιλάμε τώρα είναι οι εκδηλώσεις,
0: ναι,
2: αυτές,
0: ναι,
2: οι οποίες προσπαθούμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, τα unmute με άλλη.
0: Ναι, είναι η πρώτη εκδήλωση είχε γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγε σωστά, καλά, από μια πρωτοβουλία που πήραν οι νέοι του εγχειρήματος αυτού του νέου, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και στη συνέχεια το μοντέλο αυτό, το μοτίβο υιοθετήθηκε και σε άλλες περιοχές.
2: Και θα υιοθετηθεί και παντού σε όλη την Ελλάδα, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας τρόπος να ακούσουμε τον κόσμο. Γιατί άκουσα πριν την κυρία Γερακαρίδου και έχει δίκιο. Η πολιτική, ναι, κυρίως πρέπει και να είμαστε κάτω στον κόσμο, αλλά κυρίως πρέπει να ακούμε τον κόσμο. Αν δεν ακούσουμε τον κόσμο, και εμείς κομμάτι του κόσμου είμαστε, μην νομίζετε. Δηλαδή, οικογένειες έχουμε, ζούμε μέσα με τους συνανθρώπους μας, έχουμε ανησυχίες, έχουμε προβληματισμούς, αλλά κυρίως πρέπει να τους ακούμε. Πρέπει
0: τώρα,
2: να ακούμε τους προβληματισμούς.
0: Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Χατζηγιαννάκη, θα έρθετε στον Εύωσμο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Πότε είναι η εκδήλωση?
2: Είναι την άλλη Δευτέρα στις 6 του Ιουλίου και στις 5 θα είμαι στα Γιάννητσά για μια εκδήλωση διαφορετική στα Γιάννητσά. Εντάξει, άλλα είναι και τα χαρακτηριστικά των Γιάννητσών και όλης της Πέλλας και διαφορετικά είναι τα χαρακτηριστικά,
0: μάλιστα,
2: του Εύωσμου. Και εμείς πρέπει να φουγκραζόμαστε, όπως είπα και πριν, τις ανησυχίες, τις ανάγκες, άμα θέλουμε να είμαστε και χρήσιμοι. Γιατί άμα δεν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και απλά να λέμε τις σοφιστίες μας, δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να κατέβουμε κάτω και να ούτως ή άλλως ασχοληθούμε γενικώς. Το είπε νομίζω χθες και ο Αλέξης Τσίπρας και το εννοούμε και το αφουγκραζόμαστε όλοι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα, σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα έχει μια πρώτη σύσκεψη με τους νέους τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αυτό που δημοσιογραφικά λέμε τους επικεφαλείς της κοιόδους κυβέρνησης, την οποία έχει συγκροτήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, και αύριο σε ξενοδοχείο στην Αθήνα θα υπάρξει η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου και η πρώτη συνεδρίαση. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Στη συνέχεια το λόγο θα πάρετε εσείς και μετά οι συμμετέχοντες. Τι μηνύματα θα στείλει ο κύριος Τσίπρας από την αυριανή αυτή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου?
2: Νομίζω λίγο πολύ θα ράξει την πολιτική, θα δώσει το πολιτικό μήνυμα αυτού που θέλουμε να πετύχουμε, αυτού που θέλουμε να πούμε στην κοινωνία, τα στίγματα, τους βασικούς άξονες που έχουμε αφουγκραστεί, αλλά και που καταλαβαίνουμε ότι ανησυχούν την κοινωνία. Οι βασικές πολιτικές στοχεύσεις είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πολύ βασικά προβλήματα και τις πολύ βασικές ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών. Σε δεύτερο χρόνο θα αναφερθεί στο πώς πιστεύουμε οργανωτικά ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και να έχουμε μια καινούργια και φρέσκια πρόταση για ενός νέου τύπου κόστος. Εγώ στην ομιλία μου θα εξειδικεύσω λίγο περαιτέρω, γιατί του Αλέξου Τσίπρα η ομιλία προφανώς θα έχει τις πολιτικές αιχμές κατά βάση και δευτερευόντως τα οργανωτικά. Εγώ θα εξειδικεύσω λίγο περαιτέρω τα οργανωτικά για να δούμε πώς προχωράμε από εδώ και πέρα και να εγκριθεί από αυτό το μεγάλο όργανο, από αυτό το μεγαλύτερο όργανο, προσωρινό φυσικά, γιατί εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα που στη φάση που βρισκόμαστε είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είτε οι εκλογές γίνουν σε 3 μήνες είτε γίνουν σε 10 μήνες, παραμένει προεκλογική η περίοδος.
0: Και μετά ουσιαστικά θα κάνετε τα συνέδριά σας, θα κάνετε τις εκλογές σας, τις εσωκομματικές διαδικασίες.
2: Σωστά, αλλά τώρα θα είναι όλα τα όργανα προσωρινά. Και ο στόχο θα έχουμε να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλη την Ελλάδα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό είναι προφανές.
0: Τώρα, ξέρετε, πολλοί, έτσι αξιολογώντας όλες αυτές τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, την απόφαση του να βγει μπροστά, να ιδρύσει ένα νέο κόμμα, να πάρει οριστικό διαζύγιο από το προηγούμενο κόμμα, το οποίο, μέσω του οποίου έγινε και Πρωθυπουργός και του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτιούνται, ξέρετε, κύριε Χατζηγιαννάκη, γιατί τώρα?
2: Γιατί τώρα το έφερε, ζητάει η εποχή, το ζητάει η κοινωνία. Και τι εννοώ το ζητάει η κοινωνία? Είδαμε ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας πήρε μια απόφαση μετά από αλλεπάλληλες, νομίζω τίμια και νομίζω πολύ θαραλέα. Γιατί δεν είναι και εύκολο να αποσυρθείς, να πεις ότι εγώ παραδίδω τη σκυτάλη σε ένα κόμμα στο οποίο στην πραγματικότητα δεν είχε μεγάλες αμφισβητήσεις. Ξέραμε όλοι όσοι συμμετείχαμε σε εκείνο το κόμμα.
0: Αναφέρεστε στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Και την απόφαση του το 23 να αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου.
2: Ακριβώς, και και πέρσι το 25 να αποχωρεί, να παραιτηθεί και από τη θέση του βουλευτή, γιατί δεν είχε κανένα νόημα. Είχαμε δει ότι ένας ιστορικός κύκλος για το ΣΥΡΙΖΑ είχε κλείσει, δεν μπορούσε πια να ανταποκριθεί σε αυτά που απαιτούσε η εποχή. Είχε δημιουργηθεί, δυστυχώς, θα έλεγα εγώ για τη δημοκρατία μας και δυστυχώς για τη χώρα μας, ένα μονοπωλιακό καθεστώς με μια κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα δεν είχε αντιπολίτευση την οποία μπορούσε να την απειλήσει, μπορούσε να αρθρώσει έναν λόγο. Οπότε ξέρετε, αυτό ακόμα και στις καλύτερες των προθέσεων, ακόμα και στις καλύτερες κυβερνήσεις, δημιουργεί στοιχεία λαζονίας, στοιχεία εκφυλισμού, τα οποία τα βλέπουμε συνεχώς στην κυβερνητική παράταση.
0: Ξέρετε, πάντως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το χρεώνουν στον κύριο Τσίπρα οι πολιτικοί του αντίπαλοι και τα στελέχη της αντιπολίτευσης, ότι ουσιαστικά εξαιτίας των δικών του χειρισμών από το 19 και μετά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης λαμβάνουν αυτά τα μεγάλα ποσοστά τα οποία πήρανε στις κάλπες, όπως επίσης του χρεώνουν και το γεγονός ότι πριν παραιτηθεί από βουλευτής ήταν μέσα στη Βουλή και ουσιαστικά δεν άσκησε κριτική, δεν ήταν τόσο ενεργός απέναντι στην κυβέρνηση. Τι απαντάτε σε αυτές τις κατηγορίες των υπολείπων κομμάτων?
2: Ο κύριος Τσίπρας σε όλη τη διάρκεια κατά την οποία υπήρξα και εγώ βουλευτής του κόμματος ήταν η πιο σοβαρή αντιπολιτευτική και η πιο βροντερή αντιπολιτευτική φωνή στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Επί μία τετραετία από το 19 ως το 23, οπότε και βρέθηκε ως επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω έκανε πολύ στοχευμένη, αυστηρή και σωστή αντιπολιτευτική κριτική στην κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν πετύχαν ο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και επειδή ο ίδιος είχε κουραστεί, ο ίδιος είχε κουράσει, δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε να πετύχουμε το 2023, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με συγχωρείτε κύριε Στολάκη, μπορεί τώρα να τους ενοχλεί αυτό το πράγμα, έπρεπε να παίξουν το ρόλο τον οποίο άφησε το κενό η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπόρεσαν να τον παίξουν. Μας έδειξε η τριετία αυτή, γιατί από το 26, από τις εκλογές του 23, συγγνώμη, έχουν παρέλθει ήδη 3 χρόνια. Βρισκόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αυτά που βρίσκονται μέσα στην Βουλή, δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι μπορούν να αρθρώσουν μια σοβαρή πρόταση, μια σοβαρή εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αν τον είχαν παίξει το ρόλο τους, προφανώς ούτε η δικιά μας συμπαράταξη θα είχε δυνατότητες να μπορέσει να εκφραστεί με τα νούμερα που δείχνουν τέλος πάντων οι μετρήσεις. Όσο εντάξει, ακόμα αυτό δεν είναι. Πάντα οι μετρήσεις δείγματα δείχνουν και τάσεις δείχνουν. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά θα είχαν εκφράσει οι ίδιοι μια αντιπολιτευτική δυναμική την οποία δεν μπόρεσαν. Και αυτός ήταν και ο λόγος που θεώρησε και ο Αλέξης Τσίπρας και θεωρήσαμε όσοι συνταχθήκαμε τον τελευταίο καιρό μαζί του, από τους πρώτους ανθρώπους, γιατί ήμασταν ολιγομελής η ομάδα που ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή γύρω από τον Αλέξη τον Τσίπρα, θα θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουμε. Δεν γυρνάμε για να κάνουμε ένα δικό μας κουνέρι. Μια χαρά ήμασταν και στις γυριές μας, μια χαρά ήμασταν και στις οικογένειές μας. Αλλά έχουμε ένα χρέος, θεωρούμε, απέναντι σε ένα κενό που υπήρξε, απέναντι σε μια, όπως είπα πριν, μονοκομματική στην πραγματικότητα κυβερνητική πρόταση, η οποία δεν ωφελεί ούτε τη χώρα, ούτε οι πολιτικές της λύνουν τα προβλήματα, αντιθέτως αυξάνουν τα προβλήματα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, να αρθρώσουμε κάτι διαφορετικό και να αρθρώσουμε μια διαφορετική πρόταση.
0: Κύριε Χατζηγιαννάκη, χθες ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να κατέβει για καταγραφή δυνάμεων, ότι δεν θέλει να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλει να κυβερνήσει. Υπάρχουν ερωτήματα για το πώς θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί ναι μεν έχουν ανακοινωθεί έτσι 5 προτάσεις αν δεν κάνω λάθος. Περιμένουμε να δούμε το πλήρες πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το ρεπορτάζ μου αναφέρει ότι θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο στην φετινή ΔΕΘ, στην 90η ΔΕΘ. Η αλήθεια είναι ότι...
2: Είναι σωστό το ρεπορτάζ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Εμένα κάποια στελέχη σας ωστόσο με έχουν μπερδέψει με αυτά τα οποία βγαίνουν και λένε δημόσια. Άλλοι λένε ότι θα φορολογηθούν τα μερίσματα. Άλλοι λένε ότι θα υπάρξουν επιπλέον φόροι στις πισίνες. Άλλοι λένε ότι θα φορολογήσουν τα ταχύπλοα. Τι ισχύει τελικά? Γιατί ξέρετε, ο κόσμος ο οποίος έτσι έχει ζοριστεί πάρα πολύ για να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος, απέναντι στη φορολογία και δεδομένες βέβαια και της ακρίβειας που υπάρχει, όταν ακούει η επιβολή νέων φόρων λίγο παγώνει.
2: Ακούστε, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος και πολύ σαφής σε αυτό που θα πω. Προφανώς οι ακριβείς επεξεργασίες θα δοθούν στην, όπως πολύ σωστά το ρεπορτάζ σας είπε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει στη χώρα μας είναι επαρκέστατος. Η συμπαράταξή μας, εφόσον βρεθεί, θα φανεί και αυτό στο πρόγραμμα με πολύ αναλυτικά στοιχεία, αλλά η συμπαράταξή μας δεν πρόκειται να επιβάλλει καινούργιους φόρους στη συντριπτική πλειοψηφία. Αντιθέτως, θα δείτε, ναι, ότι εξετάζουμε προτάσεις οι οποίες θα έχουν σημαντική φοροελάπρυνση στην πλειοψηφία των Ελλήνων εργαζομένων.
1: Ναι. Αυτό όμως που λέμε κάποια είναι πρόταση.
2: Ναι, ναι. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Ότι είμαστε η χειρότερη χώρα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ. Και δεν είναι ο ΟΣΑ, όπως ξέρετε, ούτε αριστερός είναι, ούτε κάποιος οργανισμός ή ένα Ινστιτούτο το οποίο αναλύει αριστερές και προοδευτικές προτάσεις. Αλλά είναι ότι είμαστε η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη στο ισοζύγιο έμεσων και άμεσων φόρων, πρώτον. Και δεύτερον, στο ισοζύγιο φορολογίας μισθωτής εργασίας, δηλαδή είναι πολύ ετεροβαρής η επιβάρυνση των εργαζομένων φορολογικά από ό,τι είναι στις επιχειρήσεις. Αυτό κάπως το έρευνε εξορθολογιστεί, αυτό είπαμε. Και προφανώς δεν αναφερόμαστε στο 99% των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματικά στενάζουν. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλουν πέρα. Εγώ σας το λέω, είμαι ένας άνθρωπος της αγοράς, έχω εργαζομένους, έχω ανθρώπους που δουλεύουν και φορολογούμε και ο ίδιος και καταλαβαίνω τι σημαίνει μια επιχείρηση, πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα. Άρα αυτές τις επιχειρήσεις, όχι μόνο δεν θα τις επιβαρύνουμε, ίσα-ίσα εξετάζουμε μέτρα τα οποία θα τις φοροελαφρύνουμε. Είμαι όμως. Δεν μπορεί, κύριε Στολάκη, κυρία Γερακαρίτου, δεν μπορεί οι τράπεζες να εμφανίζουν κέρδη 4,5 δισεκατομμύρια. 4,5 δισεκατομμύρια για το 2025 και να μην επιτελούν καν τον δικό τους ρόλο που έχουν σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών? Να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη. Εσείς μπορείτε να μου πείτε αν πράγματι οι ελληνικές τράπεζες, ιδίως οι συστημικές, οι οποίες έχουν πληρωθεί πλουσιοπάροχα για να διασωθούν από τον ελληνικό λαό, ναι, και τώρα εμφανίζουν υπερκέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων ετησίως, εάν επιτελούν τουλάχιστον το ρόλο που θα μπορούσαν να επιτελούν.
0: Άρα ποιοι θα φορολογηθούν, κύριε Χατζηγιαννάκη? Οι τράπεζες θα φορολογηθούν, τα μερίσματα?
2: Το 1% ναι, των επιχειρήσεων, των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν τεράστια κέρδη.
0: Ποιες είναι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις?
2: Είναι

0: 40 φορές, όχι 400%, 4.000% έχουν αυξήσει τα έσοδα τους. Και όταν λέμε για συμβουλευτικές επιχειρήσεις, για τις 4 μεγάλες παραδείγματος χάρη, αυτές τις Big Four που λένε, δεν μπορεί αυτά 25 εκατομμύρια. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το 16, το 17, το 18 είμαστε σε μνημόνια, υπήρχαν περιορισμένοι πόροι. Δεν λέω να πέσουμε σε εκείνους τους ρυθμούς. Αλλά δεν μπορεί 40 φορές να ανεβαίνουν οι τζίροι τους όταν μιλάμε για υπηρεσίες παροχής υπηρεσίας που δεν έχουν καν έξοδα πλην των, όπως καταλαβαίνετε, πλην του διοικητικού κόστους, δηλαδή του προσωπικού. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε και θεωρούμε κυρίως όμως, να σας πω την αλήθεια, στοχεύουμε σε δύο πράγματα. Στον δημοσιονομικό χώρο που ήδη υπάρχει και απλά αυτή η κυβέρνηση επιλέγει να τον δίνει στους λίγους.
1: Δηλαδή κρατάει το δημοσιονομικό χώρο, τον κρατάει στα ταμεία, δεν το δίνει, δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
0: Υπάρχουν οι κανόνες του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, των οποίων τον υπερβαίνουμε κατά 4 περίπου δις και των οποίων δυστυχώς επιλέγει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δήθεν είναι φιλελεύθερος και δήθεν στηρίζει την ανοιχτή αγορά, να τους δίνει σε διάφορα πας για να ρίχνει χάντρες σε ηθαγενείς. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Εμείς λέμε ότι αυτά πρέπει να αποτελέσουν ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα δώσει κυρίως στην επαρχία, κυρίως στην περιφέρεια, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, από ό,τι καταλαβαίνετε. Να τους δώσουμε σε ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, που θα βοηθήσει τους εργαζόμενους, που θα βοηθήσει την ανάπτυξη, κυρίως όπως είπα, της περιφέρειας. Και το δεύτερο που στοχεύουμε, και αυτό το λέω πολύ καθαρά, ναι, το δεύτερο που στοχεύουμε είναι η πάταξη της διαφθοράς. Το ξέρετε ότι δεν είναι κοινός τόπος πλέον στους πολίτες, που ακόμα περισσότερο και την ακρίβεια σε πάρα πολλές μετρήσεις, αλλά το ζούμε και καθημερινά σε όλες τις συζητήσεις. Δεν χρειάζεται να δούμε και τις μετρήσεις.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι βέβαια η πάταξη της διαφθοράς, κύριε Χατζηγιαννάκη, δεν μπορεί να γίνει με κάποιο μαγικό ραβδί από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Άρα για να αρχίζει να εφαρμόζεται και να αποδίδει και στα ταμεία αυτή η πάταξη της διαφθοράς, θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα.
0: Δεν είναι πολύ δύσκολο, κύριε Στολάκη. Ας ξεκινήσουμε με τις απευθείας αναθέσεις, παραδείγματος χάρη. Ας ξεκινήσουμε με τη διαχείριση των μεγάλων χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών εργαλείων, για τα οποία ελεγχόμαστε δυστυχώς σε τουλάχιστον 4 άξονες, οι οποίοι διοχετευτήκαν χρήματα σε πάρα πολύ λίγες επιχειρήσεις, είτε στις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες μπήκαν πάρα πολλά χρήματα, είτε στα ζητήματα υδρεύσεων. Και ελεγχόμαστε από αυτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Το οποίο θα έχουν πρόσβαση περισσότεροι, ναι, θα είναι πιο ανοιχτές οι διαδικασίες. Και ευτυχώς η τεχνολογία πια μας δίνει και δυνατότητες να έχουμε και ανοιχτές διαδικασίες σε όλα αυτά και ελέγχους. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Εγώ δεν σας πω υπερβολές. Πραγματικά δεν θέλω να λέω υπερβολές, γιατί έχω κάνει διοίκηση και καταλαβαίνω και πώς μετράμε και όλα τα μεγέθη. Δεν λέω ότι θα πετύχουμε 100% προφανώς ή 50% το δημοσιονομικό κόστος εκεί. Αλλά όταν μιλάμε για 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις συν τους διαγωνισμούς με έναν διαγωνιζόμενο τα τελευταία χρόνια από το δημόσιο, 10 δισεκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια, 2 δισεκατομμύρια ετησίως, θεωρούμε ότι 300 εκατομμύρια μόνο και μόνο με την αλλαγή αυτή των διαδικασιών ετησίως μπορούμε να τα πετύχουμε. 300 Μάλιστα. εκατομμύρια είναι το πρόγραμμα που είπαμε για την εξαγγελία των δωρεάν μετακινήσεων πολιτών. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όποιος θέλει μπορεί να βρει, μπορεί να αλλάξει πολιτικές και το κυριότερο μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να λειτουργεί για όφελός.
2: Δύο τελευταία ερωτήματα με γρήγορες απαντήσεις, κύριε Χατζηγιαννάκη, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, πρέπει να πάμε και εμείς σε διαφημίσεις. Οι σχέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές ο κύριος Τσίπρας το επανέλαβε ότι θεωρούμε ότι έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτήν την φάση δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε συλλογικά.
0: Συλλογικά δεν διαπραγματευόμαστε, όχι επειδή έχει κλείσει τον κύκλο του. Επειδή δεν διαπραγματευόμαστε συλλογικά με κανένα άλλο φορέα. Εμείς κάναμε ένα άνοιγμα προς όλους τους. Δεν είναι δηλαδή ότι θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε τη Νέα Αριστερά. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει ή όχι και η κοινωνία κυρίως θα αποφασίσει. Οι πολίτες θα αποφασίσουν αν έχει κλείσει.
2: Ναι, αλλά αυτοί έρχονται και λένε με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι εμείς θέλουμε να σας στηρίξουμε και ότι δεν θα κατέβουμε αντιπαραθετικά. Άρα φαντάζομαι ότι τους επιστρέφεται αυτή την πρόταση.
0: Όχι, δεν επιστρέφουμε καμία πρόταση. Ας στηρίξουν, αλλά δεν μπορούν να στηρίξουν. Αν έχουν στο μυαλό τους εκλογική συνεργασία, ήταν πολύ σαφής νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς έχουμε πει ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Είναι καλοδεχούμενοι όλοι οι άνθρωποι, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Δεν κάνει πάρτι γενεθλίων για να καλέσει φίλους του. Εμείς κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον ελληνικό λαό. Όποιος θέλει, είτε θεωρούσε τον εαυτό του μέχρι προσφάτως ότι ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, στο ΠΑΣΟΚ,

0: Νέα Δημοκρατία, όπου θεωρούσε ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης ότι ανήκε και τώρα βλέπει ότι εκφράζεται μέσα από τις θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είναι καλοδεχούμενος.
1: Μάλιστα.
0: Απλά δεν μπορεί να γίνουν εκλογικές συνεργασίες με κανένα σχήμα, γιατί δεν είναι αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε επιλέξει.
1: Ψηφοδέλτια έχετε ανάγκη. Ξεκινήσει να στείνετε, κύριε Χατζηγιαννάκη, είναι πολύ νωρίς ακόμα?
0: Όλα θα γίνουν στον καιρό τους. Και μάλιστα. Πρέπει να γίνουν, γιατί όπως σας είπα, είναι προεκλογική περίοδος στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Άρα εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι όποτε και να αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να προκηρύξει τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γραμματέα. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
0: Πολύ. Καλή σας ημέρα και
1: να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Χατζηγιαννάκη. Ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη δημόσια παρέμβαση του κυρίου Χατζηγιαννάκη, πρώτη του συνέντευξη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιούνιου. Για λίγα λεπτά και εμείς στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Κάτια Γερακάρη, του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο?
1: Επειδή ήταν μια έντονη εβδομάδα,
0: ναι.
1: Κάθομαι, δεν δουλεύω.
0: Ναι.
1: Και θέλω να κάτσω μόνο να ξεκουραστώ.
0: Να μην μιλήσεις σε άνθρωπο, άρα να μην επιχειρήσω να σου στείλω μήνυμα. Θα είσαι λακωνική, σπαρτιάτισα.
1: Αχ, πόσο γελάω, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, εγώ όμως έχω πρόταση, μήπως το ξανασκεφτείς. Θα σε πάω μέχρι και τη Χαλκιδική.
1: Εκεί θα ήθελα να ήμουν σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα που δεν έχει τόσο κόσμο, γιατί από το απόγευμα και μετά θα έχει.
0: Λοιπόν, θα σε πάω μέχρι το Δήμο Αριστοτέλη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βαλιάνο, τον Στέλιο Βαλιάνο, τον Δήμαρχο Αριστοτέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα και στους δυο.
0: Τι κάνετε?
2: Όσους ακούν την εκπομπή σας, είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Η FM 100, ένας διάβλος σταθερός επικοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη.
0: Και εσείς βέβαια πάντα ανταποκρίνεστε στα καλέσματά μας. Κύριε Βαλιάνο, να ξεκινήσουμε λίγο με τα μηνύματα τώρα της φετινής τουριστικής περίοδου και για τη δική σας την περιοχή. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Φαντάζομαι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο η Χαλκιδική γενικά θα γεμίσει από κόσμο, από επισκέπτες.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή ακόμη δεν έχουμε μετρήσεις από τα ξενοδοχεία ή πληρότητες για το διαδραμών διάστημα του καλοκαιριού μέχρι στιγμής, να σας πω μόνο την αίσθηση που αποκομίζουμε εμείς και με βάση το φόρτο που δέχονται οι δικές μας υπηρεσίες, οι ποσότητες του νερού. Ο Μάιος ήταν ένας κουμπωμένος μήνας. Όπως συνήθως βέβαια, όμως αυτή τη φορά οι συνθήκες ενίσχυσαν περισσότερο έτσι, την αβεβαιότητα, και αν εξαιρέσει κάποιος συγκεκριμένες τουριστικές μονάδες οι οποίες έχουν το δικό τους κοινό, νομίζω ότι ο Μάιος ήταν ένας μήνας χαλαρός από πλευράς.
1: Ο Μάιος όμως ήταν λίγο και οι καιρικές συνθήκες περίεργες.
2: Απολύτως συνέβαλε και αυτό. Μπήκαμε σε έναν Ιούνιο που πραγματικά άρχισε να ζωντανεύει. Χθες το βράδυ μετά το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόμασταν στην παραλία της Ιερισσού και έβλεπε κανείς ένα γεμάτο πεζόδρομο, που σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη πολλές τουριστικές ροές που εισραίουν στην περιοχή. Έχω την αίσθηση ότι φέτος θα στριμωχτεί, αν μου επιτραπεί η έκφραση, η τουριστική κίνηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και θα πάμε λίγο πίσω προς τον Σεπτέμβριο, έτσι ώστε και πάλι να καταγραφεί αυτό που είναι αναμενόμενο ως τουριστικό αποτέλεσμα, ως εισόδημα, ως κίνηση, ως κεφάλαιο τουριστικό.
1: Κύριε Βαλιάνο, κάτι σημαντικό λίγο. Επειδή η Χαλκιδική είναι ένα μέρος τουριστικό που μας συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο πάντα, οι υποδομές φέτος πώς θα είναι? Θα έχουν πρόβλημα οι τουρίστες που θα έρθουν είτε με το νερό, είτε με την ηλεκτροδότηση, είτε με το οτιδήποτε, με βασικά πράγματα?
2: Για καρέτου, οι υποδομές δεν είναι δυνατόν στον κύκλο της γραφειοκρατίας που υπάρχει σε αυτή την πολιτεία να έχουν αλλάξει μέσα σε μία χρονιά. Σε μία χρονιά δηλαδή εμείς δεν προλάβαμε να κάνουμε καινούριους βιολογικούς καθαρισμούς. Προλάβαμε όμως να προχωρήσουμε τις αδειοδοτήσεις, τις μελέτες
1: αυτό,
2: και μέχρι το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, να έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ το νέο βιολογικό της Ιερισσού με 5 εκατομμύρια ευρώ, το νέο βιολογικό των Νέων Ρόδων με άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ, και να ρυθμίσουμε και τα ζητήματα του βιολογικού της Ουρανούπολης. Αυτό είναι πραγματικά εξέλιξη. Εξυγχρονίζονται πραγματικά οι υποδομές μας. Όταν μιλάμε για την Ανατολική Χαλκιδική και το Δήμο Αριστοτέλη, θα σας πω ότι δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα υδροδότησης. Μέχρι στιγμής δηλαδή το σύστημά μας έχει αντέξει. Πλην όμως η αυξανόμενη συνεχώς κίνηση θα θέσει τα προβλήματα ενώπιον των λύσεων που θα απαιτηθούν. Βέβαια εδώ τώρα θα μιλάμε σε λίγο καιρό για κάτι πολύ διαφορετικό, δεν είναι αντικείμενο της συζήτησής μας, αλλά είναι είδηση σίγουρα ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις συναντήσεις επιτέλους που κάναμε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, να έχετε υπόψη σας, και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ανοίξει το επόμενο διάστημα, η Χαλκιδική ως προς την ίδρυυσή της και την αποχέτευσή της θα μετατοπιστεί και θα εξυπηρετείται από την ΕΙΑΘ.
1: Ναι.
2: Εμείς δηλαδή ως Χαλκιδική, ως επαρχιακός χώρος, θα ενοποιηθούμε με εσάς, το αστικό κέντρο, το πολυοδομικό.
0: Αν δεν κάνω λάθος, προχθές υπήρχε μία σύσκεψη στην ΕΙΑΘ με τον κύριο Παπασταύρου για αυτό
2: είναι
0: το θέμα.
2: Τα νέα. Ναι. Είναι φρέσκα τα νέα. Εμείς καιρό διαμαρτυρόμασταν και φωνάζαμε οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής ότι ακούμε διάφορα, θέλουμε όμως μια επίσημη ενημέρωση. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει, για την κυβέρνηση έχει ρηχθεί ο κύβος και πριν κλείσει η Βουλή ακόμα για τα θερινά της τμήματα, έχω την αίσθηση ότι θα προλάβει να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που αλλάζει το χάρτη της ίδρυψης και της αποχέτευσης, αγαπητοί μου, μετά από αιώνες, καθώς από τη σύσταση του ελληνικού κράτους η τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον στην περίπτωση των επαρχιακών δήμων, των περιφερειακών δήμων όπως είμαστε εμείς, φρόντιζε για την ίδρυψη και την αποχέτευση των δημοτών. Τώρα αποφάσισε το κράτος στο όνομα ενός εξυγχρονισμού ενδεχομένως, στο όνομα ενός συμμαζέματος και περιορισμού των παρόχων ύδατος που υπάρχουν σε όλη την χώρα, αυτά επικαλείται πάντως, να κάνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι και να κάνουμε τη συζήτηση κάποια στιγμή αναλυτικά.
0: Κύριε Βαλιάνο, να περάσουμε λίγο σε κάτι ειδικό, καθώς εγώ διάβασα στις εφημερίδες την προηγούμενη εβδομάδα και, και στα sites γενικότερα ότι παίρνει σάρκα και οστά, κάτι το οποίο είχατε προαναγγείλει νομίζω στο παρελθόν. Δημιουργείται το πρώτο μουσείο μελιού στην Ελλάδα, στην περιοχή της Αρναίας και μάλιστα θα βρίσκεται σε ένα αρχοντικό σπίτι με ιστορία στην καρδιά της Αρναίας. Ετοιμάζει ο Δήμος έναν χώρο αφιερωμένο στη Μέλισσα, στο Μελισσοκόμο, σε μία παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την, για αυτή σας την τη δράση, για αυτή την απόφαση?
2: Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, κύριε Στολάκη. Είναι μια ιδέα που θα υλοποιήσουμε, η οποία ανήκει 100% σε αυτή τη δημοτική αρχή, από την αρχική της σύλληψη, την εκπόνηση της μελέτης, την αδειοδότησή της, την έβρεση του κτηρίου και τελικά την χρηματοδότησή της. Πάμε λοιπόν να υλοποιήσουμε, και αυτό είναι πραγματικά μια είδηση, το πρώτο μουσείο μελιού και μελισσοκομείας στην Ελλάδα, ενώ που έχει δημόσια χαρακτηριστικά. Νομίζω υπάρχει άλλη μια έκθεση ιδιωτική κάπου στη Ρόδο, αλλά ως δημόσια υποδομή για πρώτη φορά θα ιδρυθεί ένα σημείο μνήμης και ανάδειξης αυτού του μοναδικού προϊόντος, του μελιού. Η Χαλκιδική, το ξέρετε ότι έχει τεράστια παράδοση στη μελισσοκομεία.
1: Και πόσο επιλέγουμε το μέλι της Χαλκιδικής, όσοι ξέρουν φυσικά.
2: Ακριβώς. Η Αρναία, όπου και θα εγκαταστήσουμε το μουσείο αυτό και θα το ιδρύσουμε, είναι η κορονίδα των περιοχών που έχει διαχρονικά δώσει μαθήματα στην Μελισσοκομεία. Ο ίδιος είμαι εγγονός Μελισσοκόμου και νομίζω ότι μέσα σε ένα παλιό αρχοντικό, σε μια εξαιρετική...
0: Το οποίο είναι του Δήμου αυτό το αρχοντικό,
2: είναι ιδιοκτησία δική σας. Δήμου, ναι. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου, έχουν σχεδιαστεί. Έχουμε βρει τα πρώτα χρήματα για την ανακαίνιση του κτηρίου. Έχει γίνει και η μουσιολογική μελέτη, η οποία θα έχει τόσο λαογραφικά στοιχεία όσο και στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και προβολικών μέσων, και έτσι ο επισκέπτης της Αρναίας, μετά το Λαογραφικό Μουσείο, μετά το Μουσείο Υφαντικής, μετά το σπουδαίο Άγιο Στέφανο που είναι ένα ζωντανό μουσείο ως ναός, θα μπορεί να δει σε λίγο καιρό και το Μουσείο Μελιού και Μελισσοκομείας, που θα τον ταξιδέψει στην παράδοση και στην παραγωγή αυτού του προϊόντος με ό,τι πλέγμα κοινωνικό υπάρχει γύρω από αυτό που λέγεται μελισσοκομεία.
0: Πότε θα ανοίξει τις πύλες του? Τώρα βέβαια ολοκληρώθηκαν οι μελέτες.
2: Προτρέχουμε λίγο, αλλά θα είμαστε σε καλό δρόμο. Φανταστείτε ότι μέσα σε λίγους μήνες από τη στιγμή που ξεκίνησε, φτιάξαμε ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο για το οποίο θα κληθούμε να μιλήσουμε όλοι μας, το Μουσείο Ζορμπά, που αναδεικνύει το πέρασμα του καζαντζακικού ήρωα επί 20 χρόνια από αυτήν την περιοχή. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε γρήγορα και στο Μουσείο Μελιού και ευέλικτα, και ενδεχομένως σε έναν χρόνο από σήμερα να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο. Μάλιστα. Που θα ειμηνήσει αυτό το μοναδικό προϊόν και την παράδοσή του.
0: Μάλιστα, να είστε καλά κύριε Βαλιάνο. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος, Δήμαρχος Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Μου φαίνεται εξαιρετική ιδέα το να δημιουργηθεί ένα μουσείο για το μέλι. Ξέρεις, στο εξωτερικό, τα θεματικά μουσεία είναι πολύ διαδεδομένα.
1: Εγώ γενικότερα και σε τουριστικά μέρη, όταν πηγαίνω, σε οποιοδήποτε, σε νησί είναι, σε οποιοδήποτε μέρος, πηγαίνω σε τέτοια μουσεία. Τέτοια λαογραφικά. Είτε κάποια μέρη που έχουν παραδοσιακά προϊόντα, οτιδήποτε. Μ' αρέσει.
0: Και φαντάζομαι και ότι θα υπάρχει και εκθετήριο και πολιτήριο στο μουσείο. Για να μπορεί κάποιος να αγοράζει, ας πούμε, και το μέλι, ειδικά της Αρναίας, που είναι εξαιρετικό. Τώρα θέλω να πάμε λίγο σε ένα κομμάτι, σε μια συζήτηση.
1: Θέμα.
0: Ναι, αφορά την επιστήμη. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Ιασονίδου. Η κυρία Ιασονίδου είναι συντονίστρια διευθύντρια της δεύτερης μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καθώς το νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, έχουν μία ημερίδα με θέμα καινοτόμες μέθοδοι απογαλακτισμού των ΜΕΘ. Θα μας τα πει η ίδια γιατί... ξέρεις, διάβασα λίγο.
1: Στην αρχή και εγώ δεν κατάλαβα όταν είδα τη λέξη απογαλακτισμός τι μπορεί να εννοεί.
0: Είναι η διαδικασία που βγάζουν την αναπνευστική υποστήριξη στους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται και νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Κυρία Ιασονίδου, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά που μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτήν την ημερίδα, η οποία είναι πρωτοποριακή και αναφέρεται σε νέες μεθόδους απογαλακτισμού. Και όταν μιλάμε από τον μηχανικό ερισμό και όταν μιλάμε για απογαλακτισμό, εννοούμε ουσιαστικά την αποδέσμευση ενός ασθενούς από τον αναπνευστήρα της μονάδας εντατικής θεραπείας.
1: Και από ό,τι διαβάζουμε, είναι ένα πολύ καθοριστικό στάδιο, καθώς επηρεάζει τόσο τη διάρκεια παραμονής του ασθενού στη ΜΕΘ, όσο και την πορεία της αποκατάστασής του.
3: Σαφώς είναι στόχος μας από την πρώτη στιγμή που μπαίνει ο ασθενής στη μονάδα μας, είναι να τον αποδεσμεύσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τον μηχανικό ερισμό. Γιατί ο μηχανικός ερισμός είναι μια θεραπεία που έχει πάρα πολλές επιπλοκές και για τους πνεύμονες και για την καρδιακή λειτουργία, για τον εγκέφαλο και κυρίως και για τους αναπνευστικούς μύες. Και αυτό είναι που κάνει αυτή η μέθοδος στην ουσία. Στηρίζει το διάφραγμα, ο οποίος είναι ο κύριος αναπνευστικός μυς και ο οποίος ατροφεί και δυσλειτουργεί σε αρρώστους στους οποίους παρατείνεται ο μηχανικός αερισμός.
1: Αυτή η διαδικασία απογαλακτισμού γίνεται όσο παραμένει στο νοσοκομείο ασθενής ή και όταν θα φύγει από το νοσοκομείο, όταν θα πάρει εξιτήριο.
3: Μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ένας ασθενής από τη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν φεύγει υπό μηχανικό ερισμό. Στόχος μας είναι να τον αποδεσμεύσουμε για να μπορέσει να φύγει από την εντατική. Γιατί η μονάδα πάντα είναι ένας χώρος που συνοδεύεται από πάρα πολλές επιπλοκές. Μένει ο άρρωστος κατακεκλημένος, κάνει μυοπάθειες, κινδυνεύει από λοιμόχες. Επομένως, στόχος μας είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να τον αποδεσμεύσουμε από τα μηχανήματα. Να πω από την εξειδικευμένη υποστήριξη που κάνει η μονάδα εντατικής και να προχωρήσει παραπέρα σε τμήματα για αποκατάσταση και να επιστρέψει υγιής στο σπίτι του και με τις λειτουργικές ικανότητες που είχε πριν την εισαγωγή του στη μονάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ιασονίδου, επειδή ο χώρος της ΜΕΘ είναι ένας χώρος που δίνεται μία μάχη τόσο από τους ασθενείς όσο και από εσάς τους γιατρούς. Σκεφτόμουν πόσο σημαντικό είναι και αυτό το στάδιο.
3: Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά, αλλά η μάχη μας είναι αυτή από την αρχή να μειώσουμε το χρόνο παραμονής στη μονάδα και το χρόνο βέβαια παραμονής κύρια στο μηχανικό αερισμό, ο οποίος συνοδεύεται από πάρα πολλές επιπλοκές. Και πραγματικά αυτή η μέθοδος είναι καινοτόμος. Εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν κάποιες μελέτες για τη χρησιμότητα αυτή της διέγερσης του διαφράγματος. Δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα, συνεχίζονται οι μελέτες και για τον τρόπο που γίνεται αυτή η διέγερση η μέθοδος εφαρμόζεται στο νοσοκομείο μας εδώ και ένα χρόνο. Mm-hmm. Και ευτυχώς και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση και την υγειονομική περιφέρεια και την Υπουργείο κατ' επέκταση για αυτή τη στήριξη, γιατί πραγματικά είναι μια καινοτόμος μέθοδος που θα βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας νοσηλείας των ασθενών μας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά σημαντικά. Θα τα ακούσουν, θα τα δουν όλα και θα τα ακούσουν αύριο στην ημερίδα. Πραγματοποιείται αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Μετεράνια Παλάς.
3: Στο ξενοδοχείο Μετεράνια Παλάς, ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ.
0: Να έχετε καλή επιτυχία.
3: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
3: πολύ.
0: Καλημέρα. Συμβαίνουν και αυτά σε επιστημονικό επίπεδο και είναι καλό να τα αναδεικνύουμε, mm-hmm. γιατί είναι πολύ χρήσιμα έτσι, για την εξέλιξη και της ιατρικής και ειδικότερα της ιατρικής, της εντατικής θεραπείας. Λοιπόν, 10 σε μισό λεπτό δείχνει το ρολόι. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα, λίγο μετά τις 8, θα ανοίξουμε εδώ μικρόφωνα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμη ομορφότερο Σάββατο Κύριακο. Να περάσετε καλά, να πάτε για μπάνια, να ξεκουραστείτε. Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται έως και αυτή την ώρα κυκλοφορία σε διάφορα σημεία εντός και εκτός προδρομικού συγκροτήματος. Παραμένουν χαμηλές ταχύτητες σε ένα μεγάλο κομμάτι της περιφερειακής, το ρεύμα προς τα ανατολικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Εθνικής Αντιστάσεως, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή σε όλο το μήκος τους. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στο τριγώνο της Χάνθ και σε όλο το μήκος της Τσιμισκή, ενώ σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα, παρατηρείται και στη λεωφόρο Μικη Θοδωράκη. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομών, ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η νέα προθεσμία είναι οριστική και οι ωφελούμενοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για να μην χάσουν την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Με υψηλή πληρότητα 95% αναχώρησε στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλο για σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας και 80 οχήματα ταξίδεψαν για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο στο πρώτο δρομολόγιο της θερινής σεζόν. Στην κορυφή των προτιμήσεων για το τρίμερο η Σκόπελος. Εγκληματική οργάνωση με πλούσια δράση και εμπειρία στις διαρρήξεις σπιτιών εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο αλλοδαποί ηλικίας 24 και 36 χρόνων, ενώ αναζητείται 39 χρόνων σωμαεθνής τους, πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ ηλία τους, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Την πλήρη στήριξή τους στην πρόταση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό στη μία τα ξημερώματα εκφράζουν έμποροι και επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία τους, η παράταση του ωραρίου θα τονώσει σημαντικά την τοπική αγορά, την εστίαση και την αναψυχή. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσει, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη από την ύβριση της Ελλάδας. Ο πρώην Πρωθυπουργός απέκλεισε με την εκλογική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι αν δεν σχηματίσει η κυβέρνηση με το δικό του πρόγραμμα θα ζητήσει νέα λαϊκή εντολή και διεμήνυσε ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, που ανακοίνωσε παράλληλα μέτρα στήριξης των ψαράδων όπως η επιδότηση των καυσίμων. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς έως τις 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σε πρώτη φάση, το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί αφορά σε όσα παιδιά γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Περιορισμού στην κατανάλωση αλκοόλ έως και την Κυριακή ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Οι Παριζιάνοι δεν θα μπορούν να καταναλώνουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από τη μία το μεσημέρι ως το πρωί της επομένης, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία, όπως μεταδίδει το BBC. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή. Θέσεις και απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρεια Ελλάδας, Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή 26 Ιουνίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος. Καταλαβαίνετε ότι εν ώψη και ενός ζεστού Σαββατοκύριακου όλοι αναζητούν, όλοι, αυτοί που δουλεύουν πενθήμερο, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και Σαββατοκύριακα, αναζητούν έτσι λίγες στιγμές δροσιάς σε ωραία δροσερά μέρη, παραλιακά μέρη, κοντά στη θάλασσα. Δεν ξέρω εσείς πώς, μέχρι στιγμής πώς κυλούν τα μπάνια σας, εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο. Εν αντιθέσει με άλλες εποχές του χρόνου, που άλλες χρονιές για την ακρίβεια, που τελευταίες μέρες του Ιουνίου είχα κάνει ήδη αρκετά μπάνια. Ούτε ένα μπάνιο και ούτε προβλέπεται να κάνω το επόμενο διάστημα. Μου έφυγε, ξέρετε, αυτό το συζητούσα με δικά μου πρόσωπα. Όλα στη ζωή είναι τελικά μια συνήθεια, ενώ πάντοτε όταν έμπαινε ο Ιούνιος το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω στη θάλασσα. Περνούν τα χρόνια, η διάθεση ίσως να μην είναι κατάλληλη, δεν ξέρω τι, μου έφυγε αυτό και ενδεχομένως φέτος να κάνω τα λιγότερα μπάνια από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σημασία, το τι κάνει ο καθένας. Σημασία έχει να σας ενημερώσω για τον καιρό. Σήμερα αναμένεται μια ελαφριά βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά με πολύ ζέστη. Τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33-34 βαθμούς και αύριο το ίδιο θα είναι, 34-34. Τη Δευτέρα θα ανέβει ακόμα περισσότερο, 35. Την Τρίτη 36, Τετάρτη 34, Πέμπτη 35. Γενικά ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως καύσωνα. Και ο Ιούλιος εισέρχεται στη ζωή μας με επίσης υψηλές θερμοκρασίες, όχι καύσωνα. Σε κάθε περίπτωση όμως, χθες ζεσταθήκαμε αρκετά και τη νύχτα. Πολλοί είμαι βέβαιος ότι χρησιμοποιήσατε κλιματιστικό. Είναι περίοδος όπου χωρίς να έχουμε κάτι το ακραίο, τη ζέστη την αισθανόμαστε όλοι και θέλει προσοχή ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες. Το πρωί που ερχόμουν η κίνηση ήταν πολύ καλή. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα κάποιο πρόβλημα. Χθες το μεσημέρι έγινε ένας χαμός από μια ανταλίκα που δημιούργησε τρομερό πρόβλημα στην περιφερειακή. Αυτή η περιφερειακή, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά κόλαση. Δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα μας ενημερώσει αμέσως η Ευδοξία Δένη μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Στην περιφερεια και έχουμε χαμηλές ταχύτητες μόνο στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τον K12. Σε πολλά σημεία ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Χαμηλώνουν πάρα πολύ ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα είναι πεντακάθαρο. Ποιος έρχεται δηλαδή από τα ανατολικά και κινείται στο δυτικό μέτωπο, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Μέσα στο πολυοδομικό συγκρότημα, αυτή την ώρα είναι χαμηλές ταχύτητες μόνο σε ένα μεγάλο κομμάτι της Κωνσταντίνου Καραμαλής, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και σε όλο το μήκος της Τσιμισκή. Τσιμισκή από το τρίγωνο της Χάνθ και μέχρι το τέρμα της είναι στο κόκκινο. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, η Εγνατία είναι μια χαρά και άλλοι δρόμοι, δηλαδή Κασάνδρου, Ολυμπιάδος, εκεί δεν έχουμε τίποτα. Και Αγίου Δημητρίου, είμαστε πολύ καλά. Και στη Λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη. Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα, μεγάλο κομμάτι του δρόμου στο κόκκινο και έχουμε μικρό καθυστερήσεις μόνο στο ύψος της Νάπολης, στο ρεύμα καθόδου. Τίποτα άλλο. Πάντως στην περιφερειακή κρατάμε ότι από ανατολικά προς τα δυτικά είναι πεντακάθαρος ο δρόμος και έχουμε καθυστερήσεις μόνο στο αντίθετο ρεύμα. Τώρα να πούμε ότι στις 7 σήμερα το πρωί αναχώρησε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με υψηλή πληρότητα της τάξης του 95% το πρώτο ταχύπλοιο για σποράδες. Άργησαν και φέτος τα δρομολόγια για άλλη μια χρονιά, τέλος Ιουνίου, αλλά έστω, καλό αργά παρά ποτέ. Συνολικά 780 επιβάτες, νεαροί, σε ηλικία οικογένειες, κάθε ηλικία δηλαδή, και 80 οχήματα ήταν εμπλό. Πριν από λίγη ώρα πρέπει να φτάσαν 3 ώρες διαρκεί το πρώτο, μέχρι να φτάσει στον πρώτο σταθμό, τη Σκιάθο, το ταξίδι, 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκιάθο Κόπλο Σαλόνισος και μάλιστα σύμφωνα με ρεπορτάζ της Κάτιας Γερακαρίτη που ήταν εκεί νωρίς το πρωί, να σου πω, Βασίλη. Όπως της είπαν, τέλος πάντων, για όλο το τριήμερο έχουμε την υψηλότερη πληρότητα για Σκόπελο. Συνήθως τέτοια εποχή περισσότεροι επέλεγαν την Σκιάθο. Φέτος Σκόπελος είναι στην κορυφή των προτιμήσεων. Τώρα είχαμε μία ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων του Νομού Θεσσαλονίκης. Στηρίζουν πλήρη την πρόταση του Δημάρχου για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό στη μία τα ξημερώματα, επισημαίνοντας ότι η παράταση του ωραρίου θα τονώσει σημαντικά την τοπική αγορά, την εστίαση και την αψυχή. Τι λένε, το αυτονόητο. Από το αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι εξαρθρώθηκε, η ανακοίνωση βγήκε πριν από λίγο από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, μια εγκληματική οργάνωση με πλούσια δράση και ιδιαίτερη εμπειρία στις διαρρήξεις σπιτιών. Δεκάδες σπιτιά είχαν μπει στο στόχαστρο των διαρρηκτών. Συνελήφθησαν λοιπόν έπαυτοφόρο δύο άτομα, Λοδαπή Λυκέσκος 4 και 36 χρόνων, ενώ αναζητείται 39 χρόνων ομοεθνής τους. Τι μάθαμε από τις αστυνομικές αρχές? Ότι αγγίζει τουλάχιστον το μισό εκατομμύριο ευρώ η λία του στο τελευταίο διάστημα. Δεν είναι καθόλου μικρό το ποσό. Από την άλλη, είναι σε εξέλιξη εδώ στις Σέρες, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η δίκη του 16χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου τον Ιανουάριο, αν θυμάστε, όταν ο νεαρός ξυλοκόπησε άγρια το θύμα στη μέση του δρόμου. Το θύμα κατέρευσε υπόγειο της πολυκατοικίας του και η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε βαρύτατα εσωτερικά τραύματα. Νότερη ενημέρωση αναφέρω ότι ίσως και σήμερα να έχουμε απόφαση από το δικαστήριο. Να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι από τις 11 σήμερα το βράδυ και για 48 ώρες, μια και αναφέρθηκες πριν στην πολύπαθη περιφερειακή, θα κλείσει και στα δύο ρεύματα η περιφερειακή, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος, λόγω εργασιών για το flyover. Και μάλιστα αύριο από τις 5 τα ξημερώματα, και αυτό να το έχουν κατανοήσει, κινούνται προς Χαλκιδική κυρίως νωρίς το πρωί του Σαββάτου, θα εφαρμοστεί και καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος, στην οδό Τζον Κένεντι. Επομένως, εκείνα τα σημεία θα είναι δύσκολα προσβάσιμα. Το ιδανικό θα ήταν κάποιος να μην ακολουθήσει, να μην πάρει την περιφερειακή. Και τέλος, είναι σε εξέλιξη μια πολύ ωραία διακοπή υδροδότησης σε περιοχή του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου, από τις 9 το πρωί ως τις 4 χωρίς νερό η περιοχή μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, με Άνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών. Μια και συνεργεία της ΕΙΑΘ έχουν αναλάβει δράση για να αντικαταστήσουν δικλείδες εξαιτίας διαρροής της οδούς Κήπου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών Βασίλη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία. Να πω ότι είδα την πρόβλεψη της ερχόμενης εβδομάδος και νομίζω ότι θα είναι μια ζεστή εβδομάδα όλη η επόμενη, και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη θα έχει 35, 35, 36, Παρασκευή επίσης, από το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στους 32 βαθμούς που είναι φυσιολογική. Οπότε θα ζεσταθούμε αρκετά αυτή την εβδομάδα. Και πραγματικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι σε αυτά τα νέα δεδομένα του καιρού, που επαναλαμβάνω δεν θα είναι κάτι φοβερό, είμαστε συνηθισμένοι στα 35-36, αλλά για την εποχή τέτοια θερμοκρασία θεωρείται υψηλή. Ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί έτσι το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι. Ο μετεωρολόγος μας την περασμένη εβδομάδα μας είπε ότι δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο αυτό το καλοκαίρι, πλην ενός τριημέρου τον Ιούλιο και ενός τριημέρου τον Αύγουστο που αναμένονται σαραντάρια. Λοιπόν, τώρα τα ηχητικά μας που κάνουν θράψη τρομερή, όπως αντιλαμβάνομαι από τις αντιδράσεις τις δικές σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους στέλνετε μηνύματα, επικοινωνείτε μαζί μας και μας δίνετε, όχι επειδή μας δίνετε συγχαρητήρια, αυτό είναι το λιγότερο, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι να ψωνιστούμε από αυτά τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Και ξέρετε, το ραδιόφωνο σε προστατεύει από κάτι τέτοιο, εν αντιθέσει με την τηλεόραση και το διαδίκτυο, όπου τα μυαλά σου μπορούν να πάρουν αέρα. Εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν μετά από 38 ολόκληρα χρόνια, ξεκίνησα τον Οκτώβριο του 1988 από το ραδιόφωνο, όχι το συγκεκριμένο, ένα άλλο ραδιόφωνο, στο FM100 ήρθα το 1992, μετά από 38 χρόνια διαδρομής ραδιοφωνικής, δεν με ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, να πω ότι είμαι απολύτως αναγνωρίσιμος, αλλά με ξέρουν άνθρωποι οι οποίοι με σταματάνε στο δρόμο, βρισκόμαστε εκεί σε αδιάφορους χώρους που είμαι και μου λένε «Σ' ακούω το πρωί στο ραδιόφωνο, σ' ακούω». Βέβαια, εντάξει, και η δύναμη της τηλεόρασης είναι μεγάλη και αυτό το διαπιστώνω ιδιαίτερα τελευταία, αλλά συγκινούμαι πάρα πολύ όταν ακούω κόσμο να μου λέει «Σε ακούμε στο ραδιόφωνο», γιατί το ραδιόφωνο για μένα είναι πηγή ζωής. Τώρα, αυτό που καθιερώσαμε τη Σοφία Ξανθοπούλου στα ηχητικά, σήμερα έχουμε τρία ηχητικά. Να ξεκινήσουμε. Καλημέρα καταρχάς.
2: Καλημέρα, Σοφία. Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
2: Λέω να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή 100% στον FM 100 είχαμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, είχαν τα παιδιά, ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάθια Γερακαρίτου, και πιάστηκε στο θέμα της ακρίβειας η κουβέντα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είπε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, λίγοι υποφέρουν, ένα κομμάτι της κοινωνίας υποφέρει. Αν πάτε, λέει, στα μπαράκια, θα δείτε ότι είναι γεμάτα.
0: Αυτό το παραμυθάκι αυτή πρέπει αυτό... να τελειώνει, επειδή τα μπαράκια είναι γεμάτα,
2: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει ακρίβεια.
2: Επειδή εγώ παίρνω τον καφέ μου το πρωί κάτω από το καφέ, δεν υπάρχει ακρίβεια.
0: Να ακούσουμε καταρχάς το σχετικό απόσπασμα, να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Σιμόπουλος.
3: Ναι, υπάρχουν συμπολίτες μας. Οι οποίοι
4: δεν το λέει βέβαια μόνο η αντιπολίτευση, κύριε Σιμόπουλε, με συγχωρείτε. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
3: Εντάξει. Άλλο πρόβλημα και άλλο κοινωνία είναι κατεστραμμένη και δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί και εσείς ή κάποιος τώρα που μας ακούει, ο οποίος έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα και βλέπει το τυρί από 7 να είναι 14, λέει έχει ακριβήνει, που είναι πραγματικό. Άσχετα αν έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει. Άρα λοιπόν πρέπει να περιγράψουμε τι σημαίνει ακρίβεια. Για μένα ακρίβεια είναι η δυνατότητα, η αδυναμία να ανταπεξέλθω στο βασικό κόστος ζωής. Και δεν νομίζω ότι εκεί έξω η κοινωνία όλη δεν μπορεί, όπως λέει η αντιπολίτευση, να ανταπεξέλθει σε αυτό. Ναι, υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα πάρα πολύ δύσκολα. Για μένα αυτό το τμήμα της κοινωνίας δεν είναι το 80% το οποίο στις δημοσκοπήσεις λέει ότι το πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι. Αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση που έχω.
4: Βέβαια,
3: χωρίς να αρνούμε ότι υπάρχουν εκεί
4: έξω είναι σεβαστοί.
3: Οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Έτσι.
4: Υπάρχουν ωστόσο και έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι ο μισθός οριακά φτάνει μέχρι τις 17 πρώτες ημέρες, κύριε Σιμόπουλε.
3: Αυτό τώρα θα έλεγα. Για ποιους
4: επίσης,
3: όταν επίσης... είναι μια οικογένεια με έναν μισθό και με ενίκιο, ναι, αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα.
4: Καλά, και με δύο μισθούς, αν πούμε τον κατώτατο μισθό και με ενίκιο, πάλι και αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα, γιατί τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό.
3: Αυτή η οικογένεια τα βγάζει πέρα. Προσέξτε τι λέω. Τα βγάζω πέρα εύκολα ή δεν τα βγάζω πέρα. Είναι διαφορετικά πράγματα, έτσι. Κοιτάξτε, να μην πω ένα επιχείρημα το οποίο είναι αστείο, έτσι. Αστείο είναι, το λέω από πριν, για τους περισσότερο για τους ακροατές. Αν πάτε έξω θα δείτε όλα τα μπαρ στη Χαλκιδική είναι γεμάτα. Είναι αστείο επιχείρημα. Θέλω να πω ξανά ότι η κοινωνία έξω δεν χυμάζεται. Υπάρχει τμήμα της κοινωνίας το οποίο έχει πρόβλημα.
0: Τελικά δεν κατάλαβα, είναι αστείο επιχείρημα και γιατί το λέει ο κύριος Σιμόπουλος αν είναι αστείο επιχείρημα. Δηλαδή χρησιμοποιεί στην πολιτική του φρασιολογία αστεία επιχειρήματα. Δεύτερον, ναι, μα παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα σε ένα κομμάτι της κοινωνίας έξω, αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν είναι πλειοψηφία. Και τρίτον, το απίστευτο αυτό που άκουσα, ακρίβεια λέει είναι όταν ένα κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα βασικά. Δηλαδή θα τρελαθούμε εντελώς σε αυτόν τον τόπο. Ακρίβεια είναι όταν πληρώνεις ακριβά ένα προϊόν, κύριε Σιμόπουλε. Είτε μπορείς να το πληρώσεις, είτε δεν μπορείς να το πληρώσεις, είτε δυσκολεύεσαι να το πληρώσεις, γιατί αν δεν το πληρώσεις δεν θα το πάρεις. Είτε δυσκολεύεσαι, είτε δεν δυσκολεύεσαι, όταν το προϊόν είναι ακριβό, είναι ακριβό. 100,6. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, τι λογικές είναι αυτές. Θα μας τρελάνετε τελείως, κύριε Σιμόπουλε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι έχω την εξαιρετική σχέση μαζί σας, αλλά δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα να εκστομίζονται στον αέρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι νέες θεωρίες είναι αυτές? Ακρίβεια σημαίνει απλά πράγματα. Ένα προϊόν το οποίο το αγόραζες 8, 9, 10 ευρώ, τώρα το αγοράζεις 20 ευρώ. Ποιο είναι αυτό το προϊόν? Το μοσχαρίσιο κρέας. Προ κρίσης ήταν γύρω στα 10 ευρώ, τώρα είναι στα 20 ευρώ. Το μοσχαρίσιο κρέας είναι ακριβό. Είναι ακριβό, υπάρχει ακρίβεια στο μοσχαρίσιο κρέας. Τι σημαίνει αν μπορεί ή δεν μπορεί να τα απεξέλθει? Προφανώς και δεν μπορεί να το αγοράσει πλέον το μοσχαρίσιο κρέας κάποιος. Αν αυτό το θεωρείτε σωστό, είναι πρόβλημα δικό σας πλέον, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε, να αλλοιώνουμε το νόημα της ακρίβειας. Κατώτατος μισθός αυξήθηκε. Πόσοι μπορούν να ανταποκριθούν, να ανταποκριθούν πλέον στα έξοδα της καθημερινότητας με την αύξηση του κατώτατου μισθού? Ποιο είναι το διαθέσιμο εισόδημα του κατώτατου μισθού? Σας είπα, είπαμε και παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη μέση καθημερινότητα του πολίτη πριν από 12 χρόνια στα χρόνια του μνημονίου. Σας πληροφορώ, και αυτό δείχνει δική μας έρευνα, ότι τα 450 ευρώ του κατώτατου μισθού τα χρόνια του μνημονίου ήταν καλύτερα σε διαθέσιμο εισόδημα από τα 800 και ευρώ που παίρνουν σήμερα. Μόνο το στεγαστικό υπερκάλυψε τη διαφορά. Πλέον, ένας μισθός πηγαίνει για ενίκιο για ένα νέο ζευγάρι ή για μια οικογένεια. Το άλλο, τι θεωρίες είναι αυτές? Ναι, αναγνωρίζω ότι αν ένας αμείβεται με ένα μισθό και έχει ενίκιο, έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει αν δεν έχει άλλη πηγή εισοδήματος. Θα πεινάσει με ένα μισθό και ενίκιο αν έχει οικογένεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο πρόβλημα και άλλο θα πεινάσει. Και όποιος έχει δύο μισθό, λέει εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με όποιον έχει δύο μισθούς? Σήμερα, ας πούμε ότι δουλεύει κάποιος και ο άντρας και η γυναίκα. Και παίρνουν από ένα χιλιάρικο, εγώ σας βάζω. Και έρχονται στο σπίτι 2.000 ευρώ σε μια οικογένεια. Μια τετραμελή οικογένεια. Εξαφανίζονται από το πρώτο 15ήμερο. Αν έχει δάνειο η οικογένεια, αν έχει ενίκιο, εξαφανίζεται από το πρώτο 15ήμερο.
2: Βασίλη, και χωρίς δάνειο και χωρίς ενίκιο εξαφανίζεται στο πρώτο 15ήμερο, και αυτό, ναι, το αρνείται ο κύριος Σιμόπουλος και ο κύριος Λοβέρδος προχθές με τον delivery. Είναι μάλλον μια τακτική αυτή τώρα καινούρια για το ότι δεν θα. Δηλαδή, πίνεις νερό, παίρνεις ένα μπουκαλάκι νερό, είσαι καλά. Παίρνεις έναν καφέ, είσαι καλά. Τρως ένα τυροπιτάκι από το φούρνο, είσαι καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα?
0: Πηγαίνεις σε μια ταβέρνα μια φορά το μήνα, είναι γεμάτες οι ταβέρνες.
2: Τώρα είμαστε σοβαροί, είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά. Και με όλο το σεβασμό δηλαδή.
0: Τα μπαράκια στη Χαλκιδική καταρχάς είναι γεμάτα με αλλοδαπούς.
2: Και με Έλληνες να είναι.
0: Τους τουριστικούς μήνες είναι γεμάτα με αλλοδαπούς, με Βαλκάνιους.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Οι οποίοι καταφθάνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους, με μαύρο χρήμα ή άσπρο χρήμα, με μετρητά πληρώνουν στη συντηρητική πλειοψηφία. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα μετρητά δηλαδή, γιατί που κάποιοι θέλουν να τα καταργήσουν. Και οι Βαλκάνοι, ας το πούμε, κάνουν κατάληψη στα μπαράκια της Χαλκιδικής.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μέσα στους Βαλκάνιους υπάρχουν και αρκετοί, ναι, κάποιοι Έλληνες, κάποιοι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να διασκεδάσουν.
2: Βασίλη.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια?
2: Συγγνώμη, Βασίλη, 2026 και δεν έχει δικαίωμα ο κάτοικος αυτής της χώρας να ψυχαγωγηθεί? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι,
0: δεν
2: δηλαδή,
0: ξέρω,
2: σπίτι,
0: ξέρω,
2: δουλειά, δουλειά, σπίτι. Τι είναι, καινούριο στυλάκι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω, είναι για λίγους, είναι καινούριο στυλάκι.
2: Είναι για λίγους, είναι δηλαδή το δικαίωμα στην ξεκούραση, πώς να το πω ρε παιδί μου, στο να πιεις έναν καφέ, στο να πιεις ένα ποτό, στο να πας ένα σινεμά, να πας ένα θέατρο, να πας σε μια εκδρομή. Είναι ακακούργημα. Είναι μέτρο σύγκρισης, είναι μέτρο δυνατότητας αν έχεις και αν δεν έχεις.
0: Το θέμα είναι ότι ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται πλέον το αυτονόητο που δεν το σκεφτόταν πριν από μερικά χρόνια. Σκέφτεται το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Αυτό που λες. Το να βγεις με ένα φίλο σου, μια φίλη σου, να πιεις ένα καφέ.
2: Ναι.
0: Διότι σου λέει 5 ευρώ δεν μπορώ να διαθέσω για ένα καφέ καθήμενος, έτσι.
2: Και αν το διαθέσω, σου λέω, Βασίλη Κοντογκουλίδη, σημαίνει ότι είμαι καπιτάλας?
0: Ναι, αν το διαθέσεις, σύμφωνα με τον κύριο Σιμόπουλο, δεν υπάρχει στην κατηγορία ότι έχεις πρόβλημα.
2: Αυτό είναι...
0: Έχουν πρόβλημα μόνο αυτοί οι οποίοι, ας το πούμε, έχουν ένα μισθό των 800 ευρώ, έχουν ενίκιο, αυτοί δεν μπορούν να τα βγάλουν.
2: Είναι αστείο τότε, όντως το επιχείρημα. Είναι αστείο, το είπε. Το είπε μόνος του, ότι είναι αστείο το επιχείρημα.
0: Πάμε τώρα στο επόμενο.
2: Πού θέλεις να πάμε στην κυρία
0: Μπακογιάννη.
2: Στην κυρία Μπακογιάννη, έδωσε συνέντευξη στη Ράνια Τζίμα.
0: Προχθές ήταν.
2: Προχθές, ναι. Απλά επειδή σήμερα έχουμε και τον κύριο Κεσέ, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το ακούσουμε. Η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε μεταξύ άλλων στο επίπεδο των υποκλοπών ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται από κανέναν. Αν έχει ο Τάλ Ντίλιαν στοιχεία, να τα προσκομίσει στη δικαιοσύνη, να πάρει τα χαρτάκια του και τα στοιχεία του και να τα πάει άμεσα στα δικαστήρια.
0: Είναι σίγουρη η κυρία Μπακογιάννη ότι αν αυτά τα στοιχεία που έχει και τα πάει στα δικαστήρια δεν θα προκαλέσουν πολιτικό σεισμό?
2: Δεν ξέρω, για να το λέει μάλλον.
0: Και πώς τα λέει αυτά, με ποια ιδιότητα τα λέει? Τα λέει με την ιδιότητα της απλής βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και το πιο της μόδας, να χρησιμοποιήσω και εγώ λέξεις του σειρμού της μόδας.
2: Μη σου κάνουν παρατήρηση.
0: Λοιπόν, δεν μας ήταν το βουλευτής, το θέλω τώρα, είναι το καινούριο φρούτο, το βουλεύτρια, να λέμε βουλεύτρια.
2: Και παρακαλώ, κυρία Μπακογιάννη, μη μας κάνουν παρατήρηση.
0: Ναι, η κυρία Μπακογιάννη, ναι. Η κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, όταν λέει ότι ο Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται από κανέναν, το έχει συζητήσει το θέμα με τον αδελφό της και ξέρει ότι δεν εκβιάζεται από κανέναν, γιατί δεν μιλάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και μιλάει η κυρία Μπακογιάννη?
2: Δεν ξέρω.
0: Με ποια ιδιότητα τα λέει αυτά? Την ιδιότητα της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, την ιδιότητα της αδελφής του Πρωθυπουργού, την ιδιότητα της, τέλος πάντων, της έμπειρης κοινοβουλευτικής? Προφανώς με όλες τις ιδιότητες.
2: Με όλες τις ιδιότητες.
0: Άρα το έχει συζητήσει με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ένα.
0: Είναι σίγουροι ότι όντως συμβαίνει αυτό? Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μπακογιάννη.
5: Τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκεί με τον κύριο Ντίλιαν?
6: Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος, αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, εν όψει της έφεσής του, την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Αισθάνεστε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση με έναν τρόπο ο κύριος Ντίλιαν?
6: Δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση, κυρία Τζίμα. Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλιαν.
5: Γιατί το λέτε? Δηλαδή ο Ντίλιαν βγαίνει δημοσίως και λέει ότι το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι υποκλοπές έγιναν από κάποιους ιδιώτες, δηλαδή από τον Ντίλιαν και τους συναυτό. Και λέει ο Ντίλιαν, θα σας φέρω εγώ τα χαρτιά, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό υπονοεί ο Ντίλιαν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά λέω ότι λέει Τζίμα. Τώρα. Ναι, τώρα λέει, θα σας φέρω τα χαρτιά.
6: Τώρα έχει καταδικαστεί.
5: Και θα σας δείξω ότι εγώ δεν ήμουν μόνος μου, με κάποιον συμφώνησα εδώ.
6: Πολύ ωραία. Άρα έχει όλη τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο όταν δικαστεί η έφεσή του και να φέρει τα χαρτιά του. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν ένα πράγμα είναι στη δικαιοσύνη, κύριε Ντίλιαν μου, πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου, πήγαινε τα στο δικαστήριο.
0: Λοιπόν, πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου και πήγαινε τα στο δικαστήριο. Λοιπόν, τουλάχιστον η αντίδραση Μπακογιάννη είναι μία αντίδραση. Λέει η κυρία Μπακογιάννη αυτό το οποίο πιστεύει. Δεν είδαμε να αντιδρά έτσι ο Πρωθυπουργό.

0: πρόσωπος με αποκαλεί η ελληνική κυβέρνηση.
1: Μου είπανε.
0: Διότι η επίσημη αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης για την υπόθεση στην οποία ο Ντίλιαν καταδικάστηκε είναι ότι είναι ένας απλός ιδιώτης. Απλός ιδιώτης καταδικάστηκε. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης με τον κύριο Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν λέει ότι εγώ, κύριοι, κάνω αυτή τη δουλειά χρόνια. Και την κάνω όχι μόνο με εσάς, την κάνω και με κυβερνήσεις άλλων χωρών. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω αυτή τη δουλειά, να προμηθεύσω αυτό το λογισμικό σε μια κυβέρνηση, εάν δεν έχω συνεργασία με την πολιτεία, την εκάστοτε κυβέρνηση που κάνω αυτή τη δουλειά. Και την κάνω με πολλές κυβερνήσεις.
1: Αν δεν μου το ζητήσει.
0: Δεν μπαίνουμε σε αυτό.
1: Μην μπαίνεις σε αυτό.
0: Ας μπούμε στα πραγματικά δεδομένα. Αυτό είναι θέμα έρευνας της δικαιοσύνης. Λοιπόν, ο Ντίλιαν λέει ότι εγώ προμηθεύω λογισμικό τύπου Predator εν πλήρη γνώση της ελληνικής πολιτείας. Ποια είναι η ελληνική πολιτεία, η ΑΕΠ. Ποιος είναι προϊστάμενος ΑΕΠ, ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέει. Και δεν είμαι ιδιώτης. Και καλέστε με να τα πω. Δεν τον κάλεσαν ούτε στην Εξεταστική Επιτροπή, την οποία δεν κάνανε για ευνόητους λόγους. Και τώρα έρχεται η κυρία Μπακογιάννη και λέει...
1: Να φέρει τα χαρτάκια του και
0: να φέρει τα χαρτάκια του υποτιμητικά στο δικαστήριο που θα γίνει στο εφετείο. Ξέρεις γιατί τα λένε αυτά?
1: Πώς?
0: Γιατί είμαι βέβαιος ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν πριν από αυτή τη δίκη. Θα γίνουν μετά από αυτή τη δίκη. Είτε η δίκη θα αναβληθεί, σημείωσε το αυτό που σου λέω, είτε θα αναβληθεί η δίκη που είναι προσδιορισμένη νομίζω για τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Κεσές, είτε θα αναβληθεί και θα πάει για μετά τις εκλογές, είτε εκλογές θα γίνουν πριν από την δίκη αυτή. Γι' αυτό λέει αυτό, κύριε. Είναι σοβαρό αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Όχι τόσο για την απάντηση την οποία δίνει. Τουλάχιστον δίνει αυτή η απάντηση. Με ποια ιδιότητα δεν την ξέρω. Με την ιδιότητα της αδελφής του Πρωθυπουργού, με την ιδιότητα της βουλευτής.
1: Και με τις τρεις που είπες πριν.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Ας πούμε, είναι μια έμπειρη πολιτικός πάντως. Ότι απαντάει για τον αδελφό της, ο οποίος σιωπά. Αλλά το κάνει αυτό διότι είναι μεθοδευμένο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η δίκη αυτή, ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν μετά από αυτή τη δίκη.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αυτή η δίκη ίσως προκαλέσει αποτελέσματα τα οποία τώρα τα αντιμετωπίζουν με υπεροψία στην κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Για να καλημερίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, δικηγόρο στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών πάρα πολλών ανθρώπων υπερασπίζεται. Κύριε Κεσέ, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε την κυρία Μπακογιάννη προχθές?
2: Την άκουσα και θέλω να σας χαρώ που εντοπίζετε το σχόλιο της κυρίας Μπακογιάννη, διότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείτε, αλλά πολύ περισσότερο επειδή είναι μια εξαιρετικά έμπειρη πολιτικός, γι' αυτό ακριβώς που είπε. Και επειδή απευθύνεται σε κόσμο ο οποίος δεν ξέρει νομικά, θέλω να σας εξηγήσω ποιο είναι αυτό το οποίο λέει η κυρία Μπακογιάννη, χωρίς να λέει την αλήθεια. Θυμίζω ότι όταν έχεις στα χέρια σου ένα ενοχοποιητικό στοιχείο ή ένα αποδεικτικό υλικό, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά που κατονόμασε ως χαρτάκια, δηλαδή τη σύμβαση με την ΑΕΠ ή οποιαδήποτε πιστοποιητικά, δεν πηγαίνεις στο δικαστήριο, στο εφετείο. Πηγαίνεις στον εισαγγελέα.
0: Σωστά.
2: Ο μόνος ο οποίος μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη και να καταστήσει κατηγορούμενο κάποιον ή κάποιους, ή τον επικεφαλής της ΑΕΠ, ή το περιβάλλον του Πρωθυπουργού ή κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα επειδή χρησιμοποιήσει το Predator, δεν είναι το εφετείο που θα δικάσει τον Ντάλ Ντίλιαν, είναι ο εισαγγελέας. Άρα η κυρία Μπακογιάννη ξέρει πολύ καλά, αλλά έντεχνα το διατυπώνει αλλιώς, θα έπρεπε να λέει: κύριε Ντίλιαν, πηγαίνετε αύριο στον εισαγγελέα. Αλλά αντί να απευθυνθεί στον κύριο Ντίλιαν, θα έπρεπε η κυρία Μπακογιάννη να απευθυνθεί στην εισαγγελία και να ζητήσει αυτεπάγγελτα την παρέμβαση της εισαγγελίας, την κλήση του Ντάλ Ντίλιαν και την εξέτασή του, προκειμένου αυτά τα χαρτάκια που λέει να δούμε αν υπάρχουν ή αν είναι κάποιο επικοινωνιακό τρίκ ή ένας υπερασπιστικός χειρισμός του κ. Ντίλιαν. Αυτό αποκρύπτει, κυρία Μπακογιάννη, και αυτό θα πρέπει να μας αποκρύπτει.
0: Μα μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση κάνει ότι περνάει από το χέρι της στο παρασκήνιο, προφανώς, γιατί στο προσκήνιο δεν μπορούν να τα πούν αυτά, για να μην υπάρχει πουθενά κατάθεση Ντίλιαν, ούτε να μην υπάρχει Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, ενώ το ζήτησε. Ούτε προφανώς και στον Άριο Πάγο, ενώ και εκεί το ζήτησε. Και προφανώς η μόνη αίθουσα δικαστηρίου που μπορεί ο Ντίλια να μιλήσει είναι το εφετείο. Το οποίο εφετείο πότε είναι προγραμματισμένο, κύριε Κεσέ?
2: Έχει προσδιοριστεί να γίνει για τις 11 Δεκεμβρίου.
0: Συμφωνείτε με την εκτίμησή μου ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα και θα έχει τελειώσει η ιστορία των εκλογών,

0: γιατί θα προκληθούν πολλές παρενέργειες από αυτό, από αυτό το εφετείο, ή θα δοθεί νέα αναβολή και θα πάει το εφετείο για μετά το καλοκαίρι του 27.
1: Ναι, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Σίγουρα όμως αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούν να μετοχρονολογήσουν το πρόβλημα. Καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες να μην καταθέσει ο Ντίλιαν επίσημα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε αρχή. Και τρίτον, προσπαθούν να διατηρήσουν με οποιοδήποτε τίμημα την απόλυτη συμμόρφωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας και της εισαγγελίας του Ωραίου Πάγου. Και μιλάω για τον επικεφαλής. Δεν είναι, όταν μιλάμε για αυτή την υπόθεση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι παρότι από το Φλεβάρι που τελείωσε το δικαστήριο και διαβιβάστηκε υπόθεση με δεκάδες αποδεικτικά στοιχεία και ενώ έχουν προκύψει κι άλλα σε αυτή την τετράμινη πορεία, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Ευρωπαϊκού, ο κύριος Τζαβέλας, έχει αποφασίσει να στεγανοποιήσει την υπόθεση, να αμυνθεί υπέρ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση και να μην εξετάσει ούτε τους εμπλεκόμενους, ούτε τον Ντίλιαν, ούτε οποιονδήποτε άλλο έχει προταθεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φροντίζουν ο άνθρωπος ο οποίος θα διαδεχθεί τον κύριο Τζαβέλα στις 30 Ιουνίου να είναι ο εκλεκτός του κύριου Τζαβέλα, ο στενός του συνεργάτης, ο κύριος Μπακέλας, ο οποίος υπηρέτησε για χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο άτυπος χειριστής στην υπόθεση των υποκλοπών στον Άριο Πάγο, ενώ ήταν ο κύριος Τζαβέλας. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος θα κληθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα να διατηρήσει τη στάση που έχει η επικεφαλής της εισαγγελίας του Άριου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, έναντι της υπόθεσης.
0: Πέστε μου κάτι άλλο. Πέστε μου κάτι άλλο.
1: Πρέπει να σας πω και το εξής. Όταν η κυρία Μπακογιάννη λέει ας πάει στο δικαστήριο, ξέρουν πολύ καλά το εξής. Και σας το χορογραφώ. Εμφανίζεται ο Ταλ Ντίλιαν και φέρνει τη σύμβαση στο εφετείο. Το εφετείο δεν θα καταδικάσει άλλα πρόσωπα.
0: Θα την παραπέμψει. Ναι.
1: Ακριβώς. Θα παραπέμψει αυτά τα στοιχεία
0: από
1: την εισαγγελία του Ευρωπάγου. Ποιος ήταν την εισαγγελία του Ευρωπάγου, ο κύριος Μπακέλας. Άρα τι σας λέει, κυρία Μπακογιάννη, ελέγχουμε το σύστημα. Ας πάει στο εφετείο να τα πει και όταν τα στοιχεία αυτά, τα χαρτάκια πάνε στην εισαγγελία.
0: Μέχρι να πάνε στον εισαγγελία του Αρείου Πάγου, να κάνει έρευνα εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Έτσι πως κινείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέστε μου λίγο κάτι για την υπόθεση Τάσου Παπαγεωργίου. Για τον κόσμο που δεν ξέρει ποιος είναι ο κύριος Παπαγεωργίου, ενημερώστε. Ήταν τότε διευθυντής ασφαλείας το 2021 και παγιδεύτηκε το τηλέφωνό του μέσω μηνύματος σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και τι τροπή παίρνει αυτή η υπόθεση?
1: Εδώ έχουμε αποκαλύψει ότι έχουν παγιδευτεί 87 φυσικά πρόσωπα. Μέσα σε αυτά τα 87 φυσικά πρόσωπα, πέρα από πολιτικούς και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, υπάρχουν κάποιοι κορυφαίοι παράγοντες και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και άλλων υπηρεσιών όπως ο Οικονομικός Εισαγγελέας. Ένα λοιπόν από αυτά τα πρόσωπα ήταν ένα πολύ κρίσιμο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το 2021, το νούμερο 3 στην ιεραρχία, ο Διευθυντής Ασφαλείας, ο υπεύθυνος για όλα τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, κατασκοπίας, στεγανότητας της υπηρεσίας, ο οποίος φέρεται να μην έχει συνενέσει στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών πολιτικού προσώπου. Όταν ζητήθηκε από την ΕΕΠ να παρακολουθήσει τον πολιτικό πρόσωπο, τον κύριο Ανδουλάκη, φέρεται να είναι το πρόσωπο το οποίο δεν συνένεσε. Και έκτοτε φέρεται, να, επειδή αντέδρασε, να έχει τεθεί σε δυσμένεια και όχι μόνο αυτό, οδεδειγμένα παγιδεύτηκε με το Predator, παρακολουθήθηκαν όλες οι συνομιλίες του και μάλιστα το μήνυμα το οποίο χρησιμοποίησαν για να τον παγιδεύσουν έχει την αξία του ότι σχετιζόταν με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακριβώς λόγω του αντικειμένου του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το πρόσωπο παγιδεύτηκε και ενώ γνωρίζουμε ότι έχει παγιδευτεί, ενώ πρέπει να διερευνηθεί ποιος τον παγίδευσε, γιατί και αν εδώ στην περίπτωσή του έχουμε ή δεν έχουμε κατασκοπία, ξέρετε, είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση κατασκοπίας. Δεν μπορεί να παγιδεύεις τον επικεφαλή.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν. Τρομερά πράγματα.
1: Και την ίδια στιγμή να συλλαμβάνονται τουρίστες που βγάζουν φωτογραφία, αεροδρόμια ή ένα αεροπλανοφόρο στα Χανιά που φαίνεται από το διάστημα.
0: Αυτή η υπόθεση, υπόθεση αυτή του κυρίου Παπαγεωργίου δείχνει πεντακάθαρα τη σιωπή, πόσο ύποπτη είναι η σιωπή της κυβέρνησης. Διότι, όπως πολύ σωστά λέτε, εάν παρακολουθείς τον Διευθυντή Ασφαλείας της ΕΕΠ, λοιπόν, είσαι κατάσκοπος, οπότε πας για κατασκοπία, κύριε Ντίλιαν, και δεν είσαι απλός ιδιώτης, Οπότε εδώ το θέμα είναι πεντακάθαρο. Γιατί δεν τον πάνε για κατασκοπία? Διότι αν τον πάνε για κατασκοπία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα μπλέξουν, διότι πάρα πολύ απλά όλα αυτά έγιναν σε συνεννόηση με το ελληνικό κράτος. Με ποιους από όλα, ποιος εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος σε αυτή την υπόθεση του παράνομου Πρέταντορ, είναι θέμα πλέον της δικαιοσύνης να το βρει. Γι' αυτό έχουμε θεσμούς, γι' αυτό έχουμε εισαγγελείς, γι' αυτό έχουμε θεσμικά πρόσωπα και δικαιοσύνη, για να ψάξει την εμπλοκή προσώπων. Αλλά το ότι υπάρχει συνεννόηση της εταιρείας του κυρίου Ντίλιαν με την ελληνική πολιτεία, εδώ τώρα τι να μπορεί να το αφιζητήσει κανένας αυτό?
1: Όχι. Και θέλω να σας πω και το εξής, επειδή πάρα πολύ συχνά βλέπουμε να το λένε και μπορεί και κάποιος κόσμος καλόπιστα να το αναρωτιέται. Λένε, γιατί δεν τα είπε ο Ντίλιαν στο πρωτόδικο δικαστήριο? Γιατί δεν εμφανίστηκε τότε να τα πει? Θέλω να σας θυμίσω ότι ενώ έχουμε τόσα 38 στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εδώ αυτοί που πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν κακουργηματικές διώξεις και όχι τρία πλημελιματάκια, ο κύριος Ντίλιαν είχε πάρει διασφάλιση ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Και όντως δεν είχε κανένα πρόβλημα. Η εταιρεία του συνέχισε να λειτουργεί μέχρι πριν λίγους μήνες στην Ελλάδα. Ο ίδιος δεν είχε καμία κύρωση. Δεν τόλμησε κανείς να τον καλέσει στη Βουλή. Πολύ σωστά είπατε ότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφαίνων του 22 δεν τόλμησαν να τον καλέσουν. Όλοι οι έλεγχοι της αστυνομίας στις εγκαταστάσεις του του είχαν προανακοινωθεί και έτσι είχε πάρει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και είχε κενώσει το χώρο. Η Εξεταστική Επιτροπή που έγινε στη Βουλή τους είχαν δοθεί ερωτήσεις που θα γινόταν σε έναν από τους υπαλλήλους τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι του είχαν δώσει τέτοιες διασφαλίσεις που έφταναν και στο επίπεδο ότι ποινικά δεν πρόκειται να αντιμετωπίσεις καμία κακουργηματική σοβαρή δίωξη, αν δεν αντιμετωπίσεις κάποια ελαφρά πλημελιματάκια. Και έτσι είναι. Μέχρι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν είχε κανένα πρόβλημα και τελικά παραπέμπει για τρία ελαφρά πλημελήματα, για τα οποία, επειδή ακριβώς και το κατηγορητήριο ήταν αβάσιμο, νομικά δεν ήταν στέρεο, υπολόγιζε ότι θα πάρει μια ποινή ένα χρόνο με αναστολή. Αυτή ήταν η διασφάλιση που είχε πάρει. Επειδή ακριβώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν πήγε καλά, παρέπτει τις διαβεβαιώσεις, φανταστείτε ότι δεν εμφανίστηκε καν στο δικαστήριο να μιλήσει, δεν απολογήθηκε καν κανείς από τους κατηγορούμενους. Επειδή λοιπόν δεν πέτυχε αυτό που του είχαν υποσχεθεί, ότι θα πάρει μια πάρα πολύ μικρή ποινή και θα τελειώσει εκεί η υπόθεση, γι' αυτό ακριβώς έχει αλλάξει στάση και γι' αυτό δεν τα είχε πει μέχρι τώρα. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κεσέ. Την καλημέρα μας, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον δικηγόρο τον Ζαχαρία Κεσέ. Σοφία, πάμε τώρα και στο επόμενο θέμα. Ναι. Αλής Μαγνησίας σε απόγνωση.
2: Είναι σε απόγνωση η Αλής Μαγνησίας. Βρίσκονται σε απόγνωση λόγω του σοβαρού πλήγματος που έχει υποστεί το εισόδημά τους από τις περιβαλλοντικές κρίσεις στον Παγασιτικό. Μιλάμε για τους αλής της Μαγνησίας και τις επιπτώσεις από προστατευόμενα κητώδη.
0: Δεν μπορούν να ψαρέψουν.
2: Δεν μπορούν να ψαρέψουν.
0: Όπως ψάρευαν.
2: Ενώ λοιπόν καταγγέλουν ότι υπήρξαν εξαγγελίες για οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, οι αλής κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στην εκαθάριση και καταβολή τους, αντιμετωπίζοντας οικονομική ασφυξία. Είναι έξαλλος ο συγκεκριμένος ψάρευμα. Αργότερα έχουμε και εμείς τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιέων Καλαμαριάς, ο οποίος θα σου μιλήσει για την επιδότηση στους λαγοκέφαλους και τι ακριβώς συμβαίνει. γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει επιχείρηση, αλλά μου είπε ο κύριος Τσιπούρας, ο πρόεδρος, που θα τον έχουμε την επόμενη ώρα, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Θα τον ακούσουμε.
2: Να μας τα εξηγήσει.
0: Αλλά πρώτα να ακούσουμε να το ακούσουμε. Πρόβλημα.
2: Είναι σε έξαλλη κατάσταση ο κύριος.
0: Αυτό τι είναι, ψαράς?
2: Ψαράς της Μαγνησίας, ναι.
0: Ψαράς της Μαγνησίας.
2: Είναι σε έξαλλη κατάσταση.
3: Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Τίποτα δεν έχει γίνει. Ούτε από το Υπουργείο Ανάκαμψης, ούτε από το Υπουργείο Εσόδων, ούτε από το Οικονομικών, ούτε από το Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα ψέμα. Είστε ένα παραμύθι και μισό. Χρωστάτε δισεκατομμύρια. 55 μέρες ήμασταν στον δρόμο, φορούσαμε μπουφάν και έξω είναι καλοκαίρι. Και κάθεστε στην εκπομπή και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ντροπή σας. Όσοι έχετε κυβερνήσει, έχετε μερίδιο ευθύνης. Οι αλληλείς της Μαγνησίας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, ειδικά της Μαγνησίας, είμαστε τελειωμένοι. Φυτοζωούμε. Οι αλληλείς είναι απλήρωτοι. Με δουλεύετε 1,5 χρόνο. 8 μήνες στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου, βγαίνω και λέω τα ίδια και τα ίδια. Ποιον δουλεύετε? Έχετε καταλάβει ότι πάτε για εκλογές? Εάν βρεθεί ένας από τον πρωτογενή τομέα να σας ψηφίσει, εμένα να με πνίξετε στο ποινίο. Ένας άμα βρεθεί. Βγήκαμε χειμώνα στα μπλόκα, θα βγούμε και κατά καλό καιρό. Ας σταματήσουν οι από οποιοδήποτε μορφής απειλές, οικονομικές απειλές. Είδατε τι έγινε με τον κύριο Ανεστίδη. Ακολουθούν και άλλες υποθέσεις που θα βγείτε λάθος. Πληρώστε τον κόσμο. Θα έχουμε προβλήματα. Η αλληλής είναι απλήρωτη. Κοροϊδεύετε κάθε μέρα με επιδοτήσεις, μηδική, τριφύλια, μπαμπάκια. Να σας το πω στη γλώσσα μου. Παπάτσες! Αυτό κάνετε. Πουλάτε παπάτσα στον κόσμο προεκλογικά.
0: Σου είπα,
2: ήταν
0: έξαλλος
2: ο άνθρωπος, αλλά Βασίλη, πώς να μην είναι έξαλλος όταν δεν έχεις 1,5 χρόνο να αναπνεύσεις, θα είσαι έξαλλος, δεν θα είσαι.
0: Βέβαια, έχουν τρομερό πρόβλημα οι άνθρωποι. Και αυτό που είπε, το ακούω όλο και από περισσότερο κόσμο, γιατί όταν μιλάς με ανθρώπους και δεν είσαι σε ένα γραφείο και κάνεις αναλύσεις, το έχω ακούσει αυτό. Πού θα βρουν τις ψήφους, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους αλληλείς, πού? Αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να μαυρίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Εκτός και αν τα ξεχάσουν όλα με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και τα λοιπά,
2: μπορεί
0: και
2: να ξαναψηφίσουν. Το φίλτρο του αμνησίας.
0: Δεν ξέρω. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα έχουμε τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, ο οποίος ζητά τη μετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Τσαΐρια, τον Ρωμά δηλαδή που είναι εκεί. Και θέλω
2: Δεν
0: ακούς ακουστικά και δεν ξέρεις την ώρα που μιλάς αν το μικρόφωνο είναι ανοιχτό ή κλειστό.
2: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, γιατί δεν ακούστηκες καθόλου.
2: Ήτανε να φύγω και λέω ας το πω. Και για το θέμα της αμοληψίας, για τον έκτο προβλήτα, θα σου πει και γι' αυτό.
0: Ωραία. Άρα θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τζέκο. Πρώτα διαφημίσεις και μετά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Μπλα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Λοιπόν, το θέμα με τον οικισμό Τσαΐρια το αναδείξαμε σε δύο εκπομπές που κάναμε αυτή την εβδομάδα. Οι απόψεις του κυρίου Φιτιάνου, του καθηγητή, λένε ότι υπάρχει πρόβλημα και περιβαλλοντολογικό στην περιοχή. Τεράστιο πρόβλημα από αυτή την καύση του πλαστικού, των λαστίχων κλπ. Το θέμα κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Και το ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι η μετακατάσταση του άτυπου οικισμού Ρωμά στα Τσαΐρια. Με ανακοίνωσή του, με ανοιχτή επιστολή του μάλλον, ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Τζέκος, παίρνει θέση σε αυτό το θέμα. Να ακούσουμε τι ζητάει στην ανοιχτή επιστολή του. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
9: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη, και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Όντως, ένα πρόβλημα χρόνιο, όχι μόνο της Περαίας, του Δήμου Θερμαϊκού, οπότε φαίνεται ολόκληρης της πόλης, γιατί δεν έχει σύνορα η ρήπανση. Με την τελευταία αυτή φωτιά που κάηκαν τόνοι επικίνδυνων υλικών, πλαστικών, αμίαντι και ό,τι άλλο υπάρχει σε εκείνη εκεί την περιοχή. Όλη την Κάπνα μου είπαν από περιοχές από Ρετζίκη, Νεάπολη και δεν ξέρω και Τούμπα, περιοχές που κλείνουν τα παράθυρά τους.
0: Και δηλαδή, στο κέντρο της πόλης, και στο κέντρο πόλης, στη Θεσσαλονίκη, ναι.
9: Δεν έχει αυτή η ρήπανση, όπως και η παραβατικότητα. Δεν έχει σύνορα. Αν μένουν κάποιοι στην Περαία, δεν σημαίνει ότι τις επιπτώσεις δεν τις υφίσταται όλη η ευρύτερη περιοχή και η Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία, γιατί είναι περισσότερο και πιο άμεση επιπτώσεις εμάς και είναι πολλά τα χρόνια, πολλές δεκαετίες που έχουμε αυτό εδώ το πρόβλημα, αυτό το ζήτημα. Πρέπει κάτι να κάνουμε με τους ανθρώπους του οικισμού, με τον αυθαίρετο εκεί οικισμό και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις συνθήκες, σε έλους και ανθυγιεινών συνθήκων, ακόμα και αν είναι επιλογή τους, δεν μπορείς να το ανεχτείς σαν πολιτεία, ακόμα και αν λένε ότι όχι, εμείς εδώ θέλουμε να μένουμε, δεν μπορείς να το ανεχτείς και να το αφήνεις, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που χωρίς να έχουμε καμία ευθύνη μπλεκόμαστε σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι πολλοί οι κάτοικοι του οικισμού, είναι 150-200 κάτοικοι. Πρέπει και μπορούν να μετεκατασταθούν, ξεπερνάει όμως την αρμοδιότητα αλλά και την δυνατότητα ενός Δήμου ή δύο Δήμων, γιατί είναι στα όρια, ο οικισμός είναι στα όρια των
0: αυτό
9: δύο Δήμων.
0: Αυτό πρακτικά πώς μπορεί να γίνει η μετακατάσταση?
9: Αυτό θα πρέπει, εντάξει, προφανώς η αστυνομία και το κάνει η αστυνομία, έχει όσο γίνεται πιο συχνή επιτήρηση, παρεμβάσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες για να μπει στον οικισμό, να κάνει ελέγχους, να κρατάει αυτή την παραβατικότητα χαμηλά, όχι μόνο προς την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει τριγύρω σε έναν οικισμό όπως αυτός που έχουμε στα Τσαΐρια της Περαίας. Κάνει ό,τι μπορεί και η αστυνομία και η πυροσβεστική, αλλά πρέπει να δοθεί μια λύση. Υπάρχει Γενική Γραμματεία Ρωμά, την οποία δεν την έχουμε δει ποτέ, ή τουλάχιστον εγώ σαν δήμαρχος να ασχοληθεί με αυτόν εδώ τον οικισμό, να έρθουμε σε μια επικοινωνία. Είναι δύσκολο ο Δήμος.
0: Μα υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Έτσι. Mm. Είναι κάτι άλλο το οποίο μια σοβαρή χώρα δεν θα το αντιμετώπιζε με τον τρόπο που το αντιμετωπίζει χρόνια τώρα, πολλά χρόνια, 25 χρόνια κρατά αυτή η ιστορία η ελληνική πολιτεία. Ο Δήμος Θερμαϊκού έχει περιοχές διαμάντια τους τουριστικούς μήνες. Έχει την Περαία, έχει την Αγία Τριάδα, έχει την Επανομή, έχει τόσα μέρη παραλιακά, τη Μηχανιώνα. Λοιπόν, δεν μπορείς σε απόσταση αναπνοής από ένα τουριστικό θέρετρο στην ουσία, το οποίο μάλιστα στα τελευταία χρόνια, λόγω και της κρίσης, λόγω και των υποδομών που είναι καλύτερες, λόγω και της θάλασσας που είναι πιο καθαρή, αρχίζει και αποκτά, ας το πούμε, έγκλη παρελθόντος σε πάρα πολλά πράγματα.
9: Έτσι, και, έτσι, λοιπόν,
0: και είναι πολύ σημαντικό, παραδείγματος χάρη, το να πηγαίνεις στην Περαία, στην Αγία Τριάδα για να κάνεις το μπάνιο σου ή να πιεις τον καφέ σου ή να πας να κάνεις μια μικρή εκδρομούλα. Δεν μπορεί σε απόσταση αναπνοής να γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται στα Τσαΐρια. Είναι ντροπή δηλαδή.
9: Και σε μια περιοχή που θέλουμε να την αναβαθμίσουμε συνολικά, είναι η περιοχή του Θεσιντέκ που πρόκειται να αναπτυχθεί αυτή η τεράστια επένδυση τεχνολογικού πάρκου, δίπλα στο αεροδρόμιο, όπου περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη του ειδικού χωρικού σχεδίου του παραλιακού μετόπου του κόλπου της Θεσσαλονίκης, αυτό που λέμε από το Καλοχώρι στο Αγγελοχώρι, η συνολική αυτή αναβάθμιση που τρέχει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνεται αυτή η περιοχή. Έχει χρηματοδοτήσει αντιπλημμυρικά έργα η περιφέρεια σε την περιοχή αυτή και επεξεργάζεται και οδικά δίκτυα. Πώς θα προχωρήσουν αυτά εδώ όταν συμβαίνει αυτό εδώ που συμβαίνει? Πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε. Είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αξιοποίηση. Αλλά και τίποτα να μην υπήρχε σε αυτή την περιοχή, πάλι δεν μπορεί να παραμένουν αυτές τις συνθήκες και για τους ίδιους τους ανθρώπους και για όλους τους υπόλοιπους. Επειδή όμως είναι Λίγες εκατοντάδες, όπως είπα, 150-200 άνθρωποι, να είναι 20 οικογένειες, μπορούν να μεταφερθούν σε έναν ήδη οργανωμένο οικισμό. Είναι δύσκολο να πεις ότι θα γίνει ένας νέος οικισμός κάπου αλλού, ή να πει ο δήμαρχος, όπως άλλες φορές μου είπαν, πότε μου λένε δήμαρχε πρότεινε χώρο να πάνε αλλού στο τίμο σου. Πώς μπορεί ο δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει μια απόφαση ότι θα δώσουμε ένα άλλο χώρο να πάει κάπου αλλού? Είναι ένα πρόβλημα που θα το μεταφέρουμε, ένα καρούμπαλο που θα το πατάμε εδώ για να βγαίνει κάπου αλλού. Όταν υπάρχουν ήδη οργανωμένοι οικισμοί, 150 άνθρωποι επιπλέον δεν είναι διαφορετικό. Τώρα αν ταιριάζουν ή όχι, και πολύ πιο εύκολα θα σωματωθούν, αν ταιριάζουν ή όχι, αν το θέλουν ή όχι, αυτό νομίζω ότι πρέπει να μπει και σε δεύτερη μοίρα. Άρα πρέπει να είναι αποφασιστική αυτή η λύση που θα δοθεί και ξεπερνάει τον Δήμο, τις δυνατότητες και τα δυνατότητες του Δήμου. Γι' αυτό το στέλνω στην Περιφέρεια, το στέλνω στη Γενική Γραμματεία Ρωμά, το στέλνω στο Γραφείο Πρωθυπουργού την επιστολή, στην Αστυνομική Διεύθυνση, και καλώ μια συνάντηση και τηλεφωνικά θα κάνω ένα κύκλο επαφών, έτσι ώστε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε πλέον, κάνοντας ο κόμπος στο χτένι, μια οριστική λύση για το θέμα αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά. Όλα να πάνε καλά.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Αυτά από τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θόδωρο Τζέκο. Τι διαβάζω εδώ? Μετά τις δύο απαιρετήσεις στελεχών του κινήματος της Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, έρχεται και τρίτη, μετά τον κύριο Κοκοτσάκη και τον κύριο Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος. Έρχεται και ο κύριος Κώστας Βαμβακάς, πρώην αθλητής και προπονητής Στίβου, το θυμάμαι. Σημαντικό όνομα στον χώρο του αθλητισμού, ο οποίος και αυτός αποστασιοποιείται πλέον από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Διαβάζω εδώ τη δημοσίευσή του που έκανε την ανάρτησή του μέσω διαδικτύου. Δεν θα έκανα αυτή τη δημοσίευση αν εδώ και κάποιες ώρες δεν έβλεπα να εξελίσσεται μια συντονισμένη επίθεση αποδόμησης του Βασίλη Κοκοτσάκη. Το Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι πριν από δύο μήνες το γνώριζε όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και ως ένα προτεργάτη του κινήματος που ξέσπασε πριν από δύο χρόνια με αφορμή το μπάζωμα και τη συγκάλυψη του εγκλήματος. Όμως εδώ και δύο μήνες περίπου συνδεθήκαμε στην οργανωτική ομάδα του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που φιλοδοξεί να είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Σε αυτούς τους δύο μήνες είχα την τιμή να γίνω φίλος και συναγωνιστής με έναν άνθρωπο ακέραιο, ανυπότακτο και με απόλυτη πίστη στον αγώνα για τη δημοκρατία, δικαιοσύνη, κάθαρση με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος πολιτών, όπως ο ίδιος λέει. Στόχος στην οργανωτική ανασυγκρότηση, τέλος πάντων. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία, ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως το αρμόδιο όργανο. Προφανώς για τους λόγους που δεν τους γνωρίζω, όχι μόνο δεν ούτε μπορώ να υποπιαστώ, δεν είναι επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για τη χάραξη της πολιτικής στα μείζωνα θέματα που σήμερα ταρανίζουν τη χώρα. Ας είναι έτσι κι αλλιώς, η πολιτική όλα κρίνονται στο πεδίο, απλά η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα και όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια, το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιούμε. Προσέξτε τι γίνεται με το κόμμα της Καριστιανού. Είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε κάτι το οποίο είναι επικεφαλής η κυρία Καριστιανού. Απλώς τώρα είναι κόμμα. Πρώτα ήταν σύλλογος. Στο σύλλογο των Τεμπών, για τα ίδια πράγματα, κατηγόρησαν την κυρία Καριστιανού τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι εξ αυτών. Είπανε, και το είπαν δημόσια δηλαδή, υπάρχουν αυτά, είναι καταγεγραμμένα δημόσια, ότι δεν τους ενημέρωνε για πολλές αποφάσεις τις οποίες έπαιρνε, ότι έκανε ό,τι ήθελε η ίδια. Και ότι στην ουσία υπήρχε ένα θέμα δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου των Τεμπών. Το ίδιο, πριν ακόμα κλείσει ένα μήνα αυτό το νέο κόμμα, κατηγορούν άνθρωποι οι οποίοι εντάχθηκαν και ο καθένας είχε το ειδικό του βάρος σε αυτό και θα ακολουθήσουν από ό,τι φαίνεται κι άλλοι. Και αυτούς τους ανθρώπους, αντί να προβληματιστούν για τον τρόπο λειτουργίας που, όπως καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι μια κλειστή παρέα αυτή η οποία διοικεί αυτό το κόμμα, τους προσπαθούν να τους αποδομήσουν. Εγώ έκανα μία πρόβλεψη. Μένει να επιβεβαιωθώ ή να διαψευστώ. Καιρός θα το δείξει αυτό, ο καιρός, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Οι εκλογές είναι κοντά και θα δείτε ποιο θα είναι το ποσοστό αυτού του κόμματος αν τελικά κατέβει στις εκλογές. Σημειώστε κάτω που σας λέω. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά και ενδιαφέροντα.
10: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
11: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερεια και οδός, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, με τις σημαντικότερες καθυστερήσεις να καταγράφονται μεταξύ 40 εκκλησιών και K12. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Χαλκιδική στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες στην Εθνική Αντιστάσεως. Ομαλά κίνηση των οχημάτων μέσω της Τσιμισκή και της Εγνατίας. Καθυστερήσεις έως και αυτή την ώρα στην λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, αλλά και σε τμήμα της λεωφόρου Δενδροποτάμου. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομών ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η νέα προθεσμή είναι οριστική και οι ωφελούμενοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για να μην χάσουν τη χρηματοδότηση. Με υψηλή πληρότητα 95% αναχώρησε στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλοιο για σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας και 80 οχήματα ταξίδεψαν για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο με το πρώτο δρομολόγιο της θερινής σεζόν. Στην κορυφή των προτιμήσεων για το τρίμερο ή Σκόπελος. Εγκληματική οργάνωση με πλούσια δράση στις διαρρήξεις σπιτιών εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν επ' αυτό φόρο δύο αλλοδαποί ηλικίες 24 και 36 χρόνων, ενώ αναζητείται 39χρονο ομοεθνή του, πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ ηλία του, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, συνεχίζεται στις Σέρες η δίκη του 16χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου. Το έγκλημα σημειώθηκε τον Ιανουάριο, όταν κατηγορούμενος ξυλοκόπησε άγρια το θύμα στη μέση του δρόμου. Ο άτυχος νεαρός κατέρευσε σε υπόγειο της πολυκατοικίας του λίγο αργότερα, με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει βαρύτατα εσωτερικά τραύματα. Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς έως τις 30 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισοπεδού κόμβου Πυλάς Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Επιπλέον, αύριο Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πυλάς Πανοράματος. Χωρίς νερό στις 4 η περιοχή του Δήμου Κορδελιού Ευώς μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραόλη και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων εξαιτίας διαρροής στις οδούς Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τις τελευταίες επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες και πάνω από 50.000 αγνοούμενους που αναζητούνται στα συντριμμία των κτηρίων που κατέρευσαν. Στο Καράκας, ο υποστράτηγος των πεζών αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, για να συντονίσει την υποστήριξη του Αμερικανικού στρατού και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
12: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι!
13: Μην το πεις.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
20: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
21: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
22: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
23: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
24: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής ακούτε πάντα FM 100. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Πολλά τα θέματα και της δεύτερης ώρας, ενδιαφέροντα. Χθες αναπτύξαμε το θέμα, το μείζον θέμα του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Και είπα αυτό το οποίο πιστεύω, ότι κατά την άποψή μου το δημογραφικό πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική κυβέρνηση ως μείζον θέμα εθνικό. Και όταν το αντιμετωπίσει ως εθνικό, καλείς τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, κάνεις τη σύσκεψη, παίρνεις μέτρα τα οποία θα είναι μακροπρόθεσμα και θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Αποσπασματικά δεν αντιμετωπίζεται. Και αυτό, αφορμή γι' αυτό ήταν το γεγονός ότι πολλές σχολικές μονάδες στην Ήπεθρο κλείνουν, συγχωνεύονται σχολεία, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν μαθητές. Δεν γεννιούνται παιδιά, δεν υπάρχουν μαθητές. Το πρόβλημα αντιμετωπίζουν έντονα και ένας άλλος επιστημονικός κλάδος και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον, ο κλάδος των παιδιάτρων. Ιδιαίτερα των παιδιάτρων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δεν έχουν μισθωτή σχέση εργασίας. Διότι πολύ απλά, αν δεν γεννιούνται παιδιά, δεν θα έχουν δουλειά και οι παιδίατροι. Για να το συζητήσω αυτό το θέμα με την καλή φίλη της εκπομπής, την διδάκτορα παιδιατρικής, ασκεί ελεύθερο επάγγελμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την Όλγα την Τζέτζη. Κυρία Τζέτζη, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα από το θερμό, πολύ θερμό Λονδίνο. Καλά είμαστε, ζεσθενόμαστε.
0: Λονδίνο, είστε στο Λονδίνο, εκεί σας βρήκαμε. Ποια είναι η θερμοκρασία του στο Λονδίνο?
1: Επειδή έχουμε και 2 ώρες διαφορά, στις 8 και 25, 27 βαθμούς Κελσίου, BBC News άκουγα προηγουμένως, έκτακτα μέτρα, το Λονδίνο δεν είναι συνηθισμένο, όλη η Ευρώπη βέβαια. Γιατί
0: πόσο θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία?
1: Θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου και όπως ξέρουμε εδώ δεν είναι συνηθισμένη και το ίδιο συμβαίνει και στην Γαλλία, όπου τώρα άκουγα ότι διακόψανε, απαγορεύουν την κατανάλωση αλκοόλ γιατί έχει να κάνει με την ζέστη και την αφυδάτωση και επίσης διακόπτουν τις εκτόσεις. Αυτά είναι τα νέα BBC News.
0: Επειδή προφανώς ξέρετε πολύ καλά το Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος από αυτά που έχουμε συζητήσει, έχετε κάνει και εκεί ένα κομμάτι των σπουδών σας.
1: Όχι, Λονδίνο, έχω κάνει στην Αγγλία, στο Coventry, ένα κομμάτι.
0: Στο Coventry, ναι. Άλλο ήθελα να πω. Δεν υπάρχουν υποδομές για να αντιμετωπιστεί η ζέστη. Προφανώς δεν υπάρχουν air condition, κλιματιστικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχουν υποδομές. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι χθες που ήμουν στην Λίλη στη Γαλλία για κάποιο συνέδριο ευρωπαϊκό παιδογοστηριολογίας και διατροφής, στο δωμάτιο που έμενα με τα κορίτσια μου δεν υπήρχε air condition. Είχε μέσα 37 βαθμούς Κελσίου και βάζανε ένα αυτοσχέδιο, στο πούμε, air condition. Πολύ έντονο θέμα. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους και αυτό μας δεικνύει εμπράκτως τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής σε όλη την Ευρώπη και πόσο τεράστιες εκτόσεις θα έχει.
0: Μα όταν κάθε καλοκαίρι η θερμοκρασία ήταν 20-22 βαθμοί και τώρα είναι 37, στους 22 βαθμούς τι κλιματιστικό να βάλεις, στους 37 όμως, και εδώ θα έχουμε 35-36 βαθμούς, αλλά το αντιμετωπίζουμε πολύ πιο το θέμα, γιατί έχουμε πλέον, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον στην Ελλάδα έχουμε τις υποδομές. Λοιπόν, ωραία, μας δώσατε και ρεπορτάζ, θα έλεγα, για τον καύσωνα που επικρατεί στο Λονδίνο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αλλά εμείς σας πήραμε για άλλο θέμα και μας προέκυψε άλλο, ο συνήθως δηλαδή, πολλές φορές έτσι η είδηση σου έρχεται στην ροή χωρίς να το καταλάβεις. Σας πήραμε για το μεγάλο θέμα, τη σύνδεση του δημογραφικού με την παιδιατρική και με το δικό σας το επάγγελμα. Ναι, αντιμετωπίζετε πρόβλημα οι παιδίατροι πλέον, έτσι, λόγω έλλειψης παιδιών?
1: Εντάξτε λιγάκι, ναι. Επιτρέψτε μου, ναι, άκουσα την εισαγωγή σας. Επιτρέψτε μου, είμαι παιδίατρος μεν, αλλά είμαι και ένας ενεργός πολίτης και θα ήθελα να το δούμε από την πλευρά του παιδιάτρου, αλλά όχι από την πλευρά της οικονομικής δυσπραγίας του παιδιάτρου σαν ιδιώτη, αλλά θα ήθελα να το δούμε σαν ένα θέμα δημόσιας υγείας, το δημογραφικό, και σαν ένα θέμα κοινωνικής συνοχής. Και αυτό γιατί προσωπικά πιστεύω και από την μακροχρόνια ενασχόλησή μου και με τον συνδικαλισμό στο κομμάτι της παιδιατρικής, αλλά και με την άσκηση της παιδιατρικής που βλέπω στο ιατρείο, θεωρώ ότι το δημογραφικό είναι ένα θέμα που ξεκινάει από τους αριθμούς, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στους αριθμούς. Οι αριθμοί όντως είναι σκληροί, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΣΤΑΤ, της ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 η Ελλάδα έχει 71.000 μισογεννήσεις, αλλά πρέπει πάντοτε να λάβουμε υπόψη και τους θανάτους. Και 128.000 θανάτους. Το 2024 οι γεννήσεις έπεσαν ακόμη πιο πολύ, στις 68.000 μισό περίπου. Και μιλάμε για το 2025, την πιο δύσκολη χρονιά από πλευράς γεννήσεων. Το οποίο φυσικά, όπως είπατε και εσείς, το διαπιστώνουμε και στο ιατρείο μας καθημερινά από τις νέες οικογένειες, όπου οι γεννήσεις έπεσαν στις 66.000. Μιλάμε για το χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων ετών. Πάντοτε όμως θα πρέπει να υπολογίζουμε τις γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους, έτσι ώστε να δούμε το έλλειμμα. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να μιλάμε για ανθρώπους και αριθμούς, αλλά πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη μας. Κάθε χρόνο, ας ακούσουν οι ακροατές μας, ότι χάνουμε πληθυσμό αντίστοιχο με μια μικρή ελληνική πόλη. Ξέρετε, θα πει αυτό. Μείωση των γεννήσεων το 2024 κατά 4,2% σε σχέση με το 2023. Πέρα όμως από τους αριθμούς, να πω ως παιδίατρος, ως μάνα και ως ενεργός πολίτης, ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα νέο ζευγάρι που διστάζει, και αυτό το βλέπουμε στο ιατρείο, που έρχονται νέοι γονείς και λένε δεν μπορώ να κάνω δεύτερο παιδί γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, δεν έχω που να αφήσω το παιδί μου, έχω μόνο στη γειτονιά μου μόνο ένα παιδικό σταθμό που δέχεται βρέφη και αυτός ο παιδικός σταθμός γεμίζει γρήγορα, μπορεί να μην με πάρει. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει επίσης ένα νέο ζευγάρι που θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Το βλέπουμε αυτό στο ιατρείο. Πόσες οικογένειες, έχω τόσες οικογένειες που ξεκινάνε, γεννάνε στην Ελλάδα και μετά φεύγουν στο εξωτερικό για δουλειά και μεγαλώνουν εκεί τα παιδιά τους. Δεν είναι αυτό ένα, πέρα από το brain drain, είναι μια διαφυγή για τους νέους ανθρώπους, για τους νέους γονείς που θα κάνουν οικογένειες. Τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν στο εξωτερικό, θα μείνουν στο εξωτερικό. Πίσω από κάθε αριθμό, επομένως, υπάρχει και μια οικογένεια που πιέζεται, ένας γονιός που νιώθει μόνος. Γιατί πιστέψτε με, πραγματικά, το βλέπουμε στο ιατρείο, οι γονείς νιώθουν μόνοι. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και θέμα δημόσιας υγείας, θέμα κοινωνικής συνοχής, θέμα ψυχικής ανθεκτικότητας και θα το έλεγα και θέμα εμπιστοσύνης στο μέλλον.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και προφανώς ξέρετε και πολύ καλά, καλύτερα από, γιατί ένας παιδίατρος έχει μια προσωπική σχέση με την οικογένεια που θα φέρει το παιδάκι για εξέταση, ότι πολλά νέα ζευγάρια δυσκολεύονται για να δώσουν το αντίτιμο της εξέτασης. Υπάρχει πρόβλημα. Και με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίζετε και με διακριτικότητα κι εσείς, οι παιδίατροι.
1: Ναι, από την άλλη να πούμε όμως ως γιατροί ότι εδώ χρειάζεται στενή συνεργασία αφενός και των υπουργείων. Δεν μιλάμε για ένα μόνο υπουργείο. Ας αναφερθούμε λίγο στις δαντάδες της γειτονιάς. Το βάουτσερ που έδωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Τα βάουτσερ δίνονται. Έγινε πολύ δώρος πάνω σε αυτό το θέμα για τις δαντάδες της γειτονιάς. Όντως είναι ένα καλό κίνητρο, γιατί δίνει κάποια οικονομική δυνατότητα σε κάποιες οικογένειες να έχουν το babysitting το λεγόμενο. Άγια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ελληνική κοινωνία οι πυλώνες, οι αφανείς πυλώνες της οικογένειας είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αλλά δεν θα μείνω στην πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία είναι ok. Θα μείνω μονάχα και ό,τι μέτρο παίρνετε, είτε είναι από την κυβέρνηση, είτε είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση μιλάμε για τους παιδικούς σταθμούς, μιλάμε για την βοήθεια που δίνεται στις τρίτεκνες οικογένειες, στις πολυτεκνές οικογένειες, για όλες τις διευκολύνσεις. Πέρα από αυτά όμως, πέρα από τις πρωτοβουλίες, ας δούμε πόσο δυνατό είναι να εφαρμοστούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Οι δαντάδες γειτονιάς μιλάνε για εκπαίδευση των. Μου άρεσε αυτό πάρα πολύ σαν παιδιά τους, για εκπαίδευση των φροντιστών, έτσι, των δαντάδων. Γιατί χρειάζεται εκπαίδευση προφανώς για να φροντίσει ένα παιδί. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα βάουτσερ και σε άλλες πρωτοβουλίες παιδικής παχυσαρκίας, θέλετε την πρώιμη παρέμβαση, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι όμως τι μακροπρόθεσμες συνέπειες θα έχουν, συνέπειες, θετικές συνέπειες, με το θέμα ότι ξεκινάει η εκπαίδευση και μετά τι γίνεται. Θα σταματήσουν όλα αυτά, θα συνεχιστούν. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας από κάθε μετερίζιο, όπου και αν δουλεύουμε. Και γι' αυτό πιστεύω και εγώ προσωπικά και ως παιδίατρος και ως μάνα, και θα το πω τώρα, εντάξει, επιτρέψουμε και αυτό, επειδή είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, και ως ανεψιά ενός παιδιού τρίτεκνης οικογένειας, γιατί η αδελφή μου είναι τρίτεκνη οικογένεια, που πέρασε μόλις χθες στην ιατρική Θεσσαλονίκη, έτσι, και είμαι περήφανη γι' αυτό.
0: Συγχαρητήρια, αλλά, συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Πολύ, ευχαριστούμε. Αλλά πίσω από αυτό κάθομαι και σκέφτομαι, αυτά είναι τα νέα παιδιά τα οποία στηρίχθηκαν σε μια τρίτεκνη οικογένεια να μπορέσουν να περάσουν εδώ στην Ελλάδα, να σπουδάσουν. Θα μείνουν όμως εδώ, στο μέλλον, θα ασκήσουν εδώ την ιατρική, οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα θα κάνουν εδώ οικογένεια. Το κράτος τους ενισχύει γι' αυτό να κάνουν εδώ οικογένεια, ή θα φύγουν με τις οικογένειες στο εξωτερικό, ή δεν θα θελήσουν να κάνουν οικογένεια, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όντως, δεν υπάρχει αγωγή υγείας, αγωγή οικογένειας. Γιατί πρέπει να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας ξανά το θεσμό της οικογένειας. Να θελήσουν να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, ή αν επιλέξουν να μην σπουδάσουν και να κάνουν οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το βλέπω ως πολυδιάστατο θέμα το δημογραφικό κέντρο.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό να επιστρέψετε και θα τα πούμε από κοντά, κυρία Τζέτζη.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια, εύχομαι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και για το μείζον θέμα το δημογραφικό και το πώς συνδυάζεται και με την άσκηση της παιδιατρικής. Μας τα είπε πάρα πολύ ωραία η κυρία Τζέτζη, η οποία μας έδωσε και ρεπορτάζ από το θερμενόμενο Λονδίνο, όπου η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου και έχει σημάνει συναγερμός 37 βαθμοί για Αγγλία. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια θερμοκρασία ασυνήθιστη για την εποχή. Τώρα πάμε στο επόμενο θέμα. Νίκη Κωνσταντίνου, πρόεδρος Πασκεδή, για τα πανηγύρια. Ανακοίνωση ότι τα τελευταία χρόνια, διαβάζω εδώ το δελτίο τύπου, γίνεται μια δημόσια συζήτηση γύρω από τα πανηγύρια, ξεκινά συνήθως από ένα λάθος σημείο. Πολλοί πιστεύουν ότι αντιπαράδειση αφορά την παράδοση, άλλοι θεωρούν ότι αφορά το σουβλάκι, κάποιοι πιστεύουν ότι αφορά τη φθηνή διασκέδαση. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Το Πασκεδί δεν είναι απέναντι στα πανηγύρια, δεν είναι απέναντι στους πολιτικούς συλλόγους, δεν είναι απέναντι στους πολίτες. Το ερώτημα που θέτουμε είναι πολύ απλό, γιατί σχεδόν κανένα πανηγύρι δεν γίνεται πλέον στην πλατεία. Υπάρχουν διάφορα, μια μεγάλη κουβέντα για το αν τα πανηγύρια γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνονται. Είναι πολλά τα ερωτήματα που βάζει. Που βάζει ο σύλλογος των εστιατόρων και των καφέ μπαρ, το Πανελλαδικό Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Για να συζητήσω το θέμα με την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου. Κυρία Κωνσταντίνου, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, βάζετε κάποιους προβληματισμούς για την λειτουργία, για το πώς γίνονται τα πανηγύρια. Σας ακούμε λοιπόν, τι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να δεν γίνεται σωστά και το τι πρέπει να αλλάξει σε ένα θεσμό ο οποίος είναι θεσμός, όπως και να το κάνουμε.
2: Είναι συνήθεια, είναι μέρος της παράδοσής μας. Οι θεσμοί στην ουσία είναι ντυμένοι και προστατευμένοι και καθοδηγούμενοι από τους ίδιους τους νόμους. Και εδώ προσκρούει σε κάποια θέματα νομικής φύσης, αν είναι νόμιμες οι συνθήκες που διενεργούνται. Σαφώς και μπορούν να γίνουν τα πανηγύρια, σαφώς και μπορούν να υπάρξουν τα τραγούδια και οι χοροί, αλλά τα σουβλάκια, τα λουκάνικα και το αλκοόλ που ρέει και άφθονο σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να προσφέρονται, εφόσον έχουν παρασκευαστεί, από αδειοδοτημένους φορείς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο νόμος αυτό επιβάλλει.
0: Δηλαδή, και στην ουσία, αυτό το οποίο βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή ένα πανηγύρι σε ένα πάρκο ή σε μια πλατεία μιας κοινότητας, με τους ανθρώπους των συλλόγων να κάνουν σουβλάκια, να ψήνουν σουβλάκια, να πουλάνε μπύρες, για να μπορεί να βγει και κάτι από αυτή την ιστορία. Θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει?
2: Φυσικά, δεν μπορεί να βγει κάτι. Καταρχάς, ο κύκλος των χρημάτων αγγίζει τα 2 δις, και μιλάμε για παραοικονομία, διότι ούτε φορολογείται, ούτε ασφαλίζεται, ούτε πληρώνεται η εργασία. Άρα δεν μιλάμε για κάτι νόμιμο. Την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις εστίασης και έλεγχους υγειονομικούς δέχονται και πληρώνουν τη φορολογία και πληρώνουν και ασφαλίζουν την εργασία, και μαραζώνουν ταυτόχρονα. Δυστυχώς δεν γίνονται μόνο σε πλατείες. Γιατί αν γίνονται σε πλατείες όλα αυτά, συμμετέχει ο κλάδος της εστίασης, που γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Όταν γίνονται όμως σε γήπεδα και σε αυλές σχολείων και σε διάφορους περίκλειστους χώρους, τότε αλλάζουν οι συνθήκες. Και να ξέρετε, και να ξέρουν και οι ακροατές, ότι λαμβάνουν χώρα ετησίως 25.000 πανηγύρια στη χώρα μας. Εμείς ψάχνουμε τους πελάτες. Εμείς θα υποστούμε τον έλεγχο και καλά θα κάνουμε για το αν προσφέρουμε αλκοόλ στους ανήλικους. Και κλείνουν οι επιχειρήσεις γι' αυτό. Εδώ, στις περιπτώσεις των πανηγυριών, ποιος είναι ο υπεύθυνος που θα ελέγξει ποιος θα καταναλώσει. Ή ποιες είναι οι συνθήκες που θα καταναλώσει. Το τρόφιμο, ιδίως το καλοκαίρι, μπορεί να υποστεί τέτοιου είδους αλλοιώσεις που έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα. Τα κέντρα υγείας το καλοκαίρι δουλεύουν περίφημα με δηλητηριάσεις. Απλά ο κόσμος, εφόσον έχει αποχωρήσει, του συμβαίνει.
0: Αυτό εντάξει, δηλητηριάσεις τώρα είναι λίγο ακραίο, αν γίνεται σε μια περίπτωση. Λοιπόν, γιατί είναι κάτι συνήθες.
2: Μπορώ να το ενισχύσω με πληροφορίες που αποδεικνύουν μαζί.
0: Δηλαδή είναι κάτι συνηθισμένο να υπάρχουν δηλητηριάσεις μετά από πανηγύρια.
2: Είναι, λέει, μόνο το κέντρο υγείας στη Χαλκιδική, τα διάφορα κέντρα υγείας μπορούν να αποδείξουν την αλήθεια των λεγόμενων μου. Σοριδών δηλητηριάσεις. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό όμως. Δεν πρέπει. Αυτό που πυροδοτούμε στην υγεία είναι αδιανόητο. Και η οικονομία όμως, για να στηριχθεί, θέλει τους φορείς οι οποίοι αποτελούν βάση ενίσχυσης και του κράτους. Προσφέρουμε εργασία σε 600.000 εργαζόμενους. Προσφέρουμε με τη φορολογία μας ενίσχυση του κρατικού ταμείου. Προσφέρουμε στους περίοικους τους δρόμους, επειδή πληρώνουμε επαγγελματικά συμβόλαια στο ρεύμα, τη δυνατότητα να πληρώνουν πολύ χαμηλότερα και να έχουν φως στα σπίτια τους. Δεν είμαστε τυχαία. Η ύπαρξή μας δεν είναι τυχαία και δεν είναι περιττό το επάγγελμά μας. Απλά δεν μπορεί ο πολίτης πλέον να αντιμετωπίζεται ως ενδυνάμει ψηφοφόρος που πρέπει να κάνουμε τα χατήρια από τις δημοτικές αρχές προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν δείτε κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Οι άδειες που δίδονται από τους Δήμους είναι για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Δεν δίνονται άδειες για παρασκευή τροφίμων και για διάθεση αλκοολούχων ποτών. Δεν γίνεται έτσι. Η άδεια είναι μόνο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
0: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, αυτά και για ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχει μια κόντρα της Πασκεδή με τα πανηγύρια. Το θέμα είναι πολύπλευρο. Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, διότι είναι ένας θεσμός και τα πανηγύρια που δεν μπορείς, είναι πηγή εσόδων για ένα πολιτιστικό σύλλογο, ο οποίος δεν μπορεί να περιμένει πώς και πώς να γίνει ένα πανηγύριο το χρόνο για να μπορεί να βγάλει τα έξοδα της χρονιάς. Πάμε στο επόμενο. Είπε η Σοφία Ξανθοπούλου στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Με αφορμή το θέμα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς της Μαγνησίας που είναι σε απόγνωση, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, ότι πάμε για επικήρυξη, εντός εισαγωγικών επικήρυξη, του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Πώς έχει το θέμα, θέλω να μας πεις.
3: Του τοξικού λαγοκέφαλου, γιατί είναι τοξικός, έχει επικίνδυνη ουσία το δέρμα του, δεν είναι δηλαδή βρόσιμος, δεν τρώγεται. Το μέτρο εφαρμόζεται πιλωτικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, στοχεύει στον έλεγχο του πληθυσμού του. Τώρα έχουμε κάποιες αντιδράσεις από τους επαγγελματίες ψαράδες. Μιλούν μεν για δικαίωση, αλλά κρατούν επιφυλάξεις. Θεωρούν το μέτρο θετικό ως κίνηση αναγνώρισης του προβλήματος και κάλυψης μέρους του κόστους. Αλλά το θεωρούν το ποσό μη ικανό να εξαλείψει το είδος. Οι λαγοκέφαλοι καταστρέφουν τα δίκτυα των ψαράδων, προκαλώντας μεγάλο οικονομικό πλήγμα, ενώ ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων είναι τεράστιος. Άρα μιλούν για αναποτελεσματικότητα του μέτρου.
0: Έχουμε στην γραμμή τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, πρόεδρο των παράκτων αλλοιών Καλαμαριάς, τον οποίο αμέσως καλημερίζω. Κύριε Τσιπούρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας από το Πέλαγος και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Α, στο Πέλαγος είστε. Ψαρεύετε. Τι ψαρεύετε αυτή τη στιγμή, τι ψαρεύετε, για πέστε μου.
4: Για μπακαλιάρο δουλεύουμε αυτή.
0: Μπακαλιάρο, όπο. Μπακαλιάρος καλοκαιρινός είναι μια χαρά.
4: Ανάμεσα στο πρώτο με δεύτερο πόδι Χαλκιδική, στο Πόρτο Κουκό.
0: Όπω η αδυναμία μου το Πορτοκουφό. Πορτοκουφό, το Ρόνι και τα λοιπά. Οι ωραιότερες παραλίες, τα ωραιότερα νερά. Έστω και αν εκεί υπήρχε κάποιο πρόβλημα με υποδομές, αλλά το νομίζω έχει διευθετηθεί, έτσι.
4: Ναι, έχουν τελειώσει όλα.
0: Μπακαλιάρο σε αυτή την εποχή.
4: Ναι, μπακαλιάρο δουλεύουμε. Κανά μπαρμπούνι. Δόξα Θεώ, τώρα η
0: αλήθεια... Μπαρμπούνι, για πέστε μου τιμή μπαρμπούνιου, πόσο την είναι.
4: Εμείς θα δίνουμε 20-25 ευρώ. Τώρα στον καταναλωτή πόσο φτάνουν.
0: 40-50. 40-50 φτάνουν. Κάτι τέτοιε τιμέ έχω μάθει.
4: Εγώ το έχω ξαναπεί. Χοντρική πουλάμε στην Ιχθυόσκαλα τη Μηχανιώνα. Μπακαλιάρο πουλάμε 14, 13, 15. Τώρα πόσο φτάνει στον καταναλωτή, ο Θεός και η ψυχή του.
0: Πάνω από 20 ο μπακαλιάρο.
4: Καταλαβαίνετε τι
0: και
4: γίνεται.
0: Τα μπαρμπούνια 40-50 είναι η τιμή.
4: Η εσχοκέρδια στο 200%.
0: Έχει μπαρμπούνια αυτή την εποχή.
4: Λίγα. Έχουμε θέμα με τα δελφίνια και δεν μπορούμε να βάλουμε. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα δελφίνια και βάζουμε τα δίχτυα και δεν παίρνουμε μπαρμπούνια γιατί και μπαρμπούνια.
3: Τώρα για το θέμα των λαγοκέφαλων, κύριε Τσιπούρα, είχαμε μιλήσει πριν από αρκετές μέρες για το θέμα αυτό. Τώρα είδαμε ότι ο κύριος Σχοινάς δίνει τη δυνατότητα επικήρυξης εντός εισαγωγικών του τοξικού λαγοκέφαλου με προτινόμενη αποζημίωση για εσάς στα 5,33 ευρώ το κιλό ή περίπου 5 ευρώ και 60 λεπτά το κεφάλι. Πώς κρίνεται το μέτρο αυτό και γιατί αντιδράτε?
4: Εγώ γελάω, συγγνώμη που γελάω, αλλά κύριος Σχοινάς που ήρθε και στη Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα, άλλα μας είπε εδώ και άλλα έκανε χθες στο Υπουργείο, δυστυχώς.
0: Τι σας είπε, Σχοινάς, τι σας είπε.
4: Ο κύριος Σχοινάς, άμα θέλει, τα 5,30 ευρώ ας τα κρατήσει. Οι αλλοίς, τι να πληρώσουν τα 5,30, τη φθορά, τα δίχτυα, από το λαγοκέφαλο, το κάψιμο, γιατί αυτά τα ψάρια όταν τα πιάνεις, πας και τα χες, είναι επικίνδυνα, είναι τοξικά. Όλα αυτά είναι μες στο 5,30, ο κύριος Σχοινάς. Εχθές κατέβηκε η αντιπροσωπεία μας, εγώ δεν μπόρεσα λόγω εργασίας να πάω. Και άμα σας πω ότι για το θέμα της ενεργειακής κρίσης του πετρελαίου, το οποίο το πληρώνουμε εδώ και 4 μήνες διπλή τιμή λόγω του πολέμου, μας έκανε και χάρη, μας είπε να σας εκδώσω επιδότηση 12

0: Εμείς η πρότασή μας ήταν να τουλάχιστον 10 ευρώ το κιλό να επιδοτήσει το κράτος, τον Αλία, να πάει να πιάσει το λαγοκέφαλο και εκείνος το έκανε 5,30. Και μας έκανε και χάρη και ξέρετε τι μας απάντησε. Και άμα θέλετε, λέει. Και άμα θέλετε, λες και δεν ξέρω εγώ ποιος είναι. Λυπάμαι ειλικρινά, λυπάμαι. Λυπάμαι ειλικρινά για ένα κόμμα που δεν τρέπομαι να το πω και εγώ το ψηφίζω αυτό το κόμμα. Λυπάμαι.
1: Θα το ξαναψηφίσετε?
0: Αυτή τη στιγμή και με ακούνε και φίλοι μου βουλευτές της Θεσσαλονίκης, δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους. Έτσι δεν θα το ξαναψηφίσω. Και κανένας χαράς του και κανένας άνθρωπος του πρωτογενή τομέα με τι μούτρα θα έρθουν αυτοί να ζητήσουν την ψήφο μας.
1: Εγώ ξέρετε και εγώ τα λέω, κύριε Τσιπούρα, εγώ τα λέω πάρα πολύ καιρό αυτά και με λένε ότι έχω παρεξηγηθεί. Τα λέω διότι μεταφέρω την αυτό που μου λέτε, μου το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, από αυτή την κεντροδεξιά παράταξη, που την ιστορική παράταξη, μου λένε τα ίδια πράγματα. Δεν θα ξαναψηφίσουμε. Είμαστε αγανακτισμένοι, άλλος για την ακρίβεια, άλλος για την ύπαρξη του επαγγελματός του. Διότι πλέον το σύστημα δουλεύει για τους λίγους, όχι για τους πολλούς.
0: Μα φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι 47 χρονών. Εγώ πίστευα στη Νέα Δημοκρατία του Κώστα του Καραμαλή το 2000, τότε μετά που απολύθηκα από Παντάρος. Δεν είναι εκείνη η Νέα Δημοκρατία που ξέραμε. Κακά τα ψέματα. Αυτό είναι ένα άλλο κόμμα. Κακά τα ψέματα, δεν κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δυστυχώς. Ο κύριος Σκηνάς εχθές, ξέρετε τι απάντησε στους συναδέλφους μας. Αυτά είναι, λέει, και άμα θέλετε. Και βγείτε, λέει, και στα κανάλια και πείτε και τι θέλετε.
1: Μπα!
0: Μια ζωνία!
1: Μπα!
0: Μια ζωνία είναι αυτή.
1: Μπα! Τον κύριο Σκηνά!
0: Τι
1: λέει, μας λέει ο κύριος Σκηνάς. Βγείτε και στα κανάλια και πέστε τι θέλετε. Αυτά είναι. Μάλιστα. Έχει σχέση. Να σας πω γιατί συμβαίνουν αυτά. Διότι βάζουν ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε μούρι. Έτσι, έχοντας πλουτίσει όλα αυτά τα χρόνια από την θητεία τους σε ευρωπαϊκά όργανα, από τις μισθάρες τις οποίες παίρνανε εκεί πέρα, τις μισθάρες που παίρνανε εκεί πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έρχονται εδώ και τους εμφανίζουν ως σωτήρες, τους δίνουν υπουργεία εξοκοινοβουλευτικούς, λοιπόν, και πουλάνε μούρι στον κόσμο, στον απλό ψαρά, στον κτηνοτρόφο, και λέει κάντε τι θέλετε, αυτά είναι. Τι να πω, δηλαδή, τι να πω.
0: Ας έρθει, εγώ σκυλοπνίγομαι εδώ πέρα, μακριά από το σπίτι μου, κοιμάμαι 10 μέρες μέσα στη ζέστη, μέσα στη μύγα, για να πάρω ένα μεροκάματο με την περιουσία μου, με κίνδυνο τη ζωή μου, όχι εγώ, και κάθε ψαράς, με κίνδυνο τη ζωή μας, με φουρτούνες και μπουρίνια, και κύριο Σκηνάς που κάθεται σε ένα γραφείο με τα ρικοντήσεων του, κάθε κύριο Σκηνάς, λέτε, ναι, αυτά είναι και μα θέλετε. Τι νομίζετε ότι είναι δικά, αλλά δικό τους αμπέλι, το κράτος, η Ελλάδα δικιά τους.
1: Μαγαζί τους είναι η Ελλάδα, μαγαζάκι τους.
0: Είναι σοβαροί.
2: Κρίμα.
0: Είναι σοβαροί. Εμείς έχουμε αποφασίσει και αύριο έχουμε και συνέλευση ότι θα κάνουμε κινητοποιήσεις. Θα κάνουμε και οι αλήθειες όταν θα πούμε για κινητοποιήσεις θα είναι πολύ δυναμικές. Θα πάμε και θα παρατήσουμε τα καΐκια μας στο μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και ας έρθουν και οι εισαγγελείς να μας γράψουν. Δεν φοβόμαστε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Χρεωμένοι είμαστε όλοι, να ξέρετε. Χρεωμένοι. Μιλάω τώρα σαν πρόεδρος. Εκπροσωπώ και ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι και μέλος του ΔΣ Πανελλήνια Ένωση Πλειοκτητών Παρά Θεσσαλίας. Οι αποφάσεις είναι αυτές. Θα κατέβουμε σε κινητοποίηση. Πολύ δυνατές. Και η Μεσαίλια μαζί μας. Προσέξτε και το Γρηγρή. Και οι ανεμότρατα μαζί.
2: Το είπε και ο συνάδελφός σας από τη Μαγνησία, ότι έρχονται κινητοποιήσεις πολύ δυναμικές. Και μάλιστα και ο συνάδελφός σας από τη Μαγνησία ήταν σε έξαλλη κατάσταση, εδώ και 1,5 χρόνο απλήρωτος. Όχι μόνο ο ψαράς αυτός, η αλληλής γενικότερα στη Μαγνησία.
1: Εντάξει, κύριε Τσιπούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Και εγώ ευχαριστώ και όποτε θέλετε.
1: Καλή δύναμη και μη μασάτε από τον κύριο Σκηνά και από τον κάθε κύριο Σκηνά.
0: Δεν φοβόμαστε.
1: Ναι. Μη μασάτε.
0: Δεν είμαστε και ζητιάνοι, δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Προς Θεού. Άνθρωποι του μόχθου είμαστε. Τα χέρια μου εμένα είναι κομμάτια μας, άμα τα δείτε. Κάθε μέρα παλεύουμε με τα κύματα. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Ευχαριστούμε και πάλι. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, Βασίλη, νόμιζα ότι ήταν σχήμα λόγου.
1: Ρε το Μαργαρίτη.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν σχήμα λόγου του κυρίου Τσιπούρα. Ότι κάντε ό,τι θέλετε. Αυτά είναι.
1: Κάντε ό,τι θέλετε. Λέει, κόψε το λαιμό σας. Λοιπόν,
2: αυτή είναι η έγνοια του πολιτικού και τον πολίτη.
1: Μαργαρίτη Σκηνάς. Χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεξί χέρι του Γιούγκερ.
2: Τι είναι αυτά.
1: Λοιπόν, με παχυλούς μισθούς στην Ευρώπη.

0: Ιανού είναι αυτή η χώρα.
1: Τον φέραν και τον βάλαν υπουργό αγροτικής ανάπτυξης στο Σχοινά. Ο οποίος στη ζωή του ανάθεμα, άμα έχει πάει σε χωράφια, α το πούμε. Λοιπόν, και τον κάναν αγροτικής ανάπτυξης. Να τους χαίρεστε όλους. Και το Σχοινά και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και όλη την κυβέρνηση. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα.
0: Κάτι
1: τα
0: που,
1: είπε,
0: κάτι που
1: τα είπε πολύ καλά ο άνθρωπος αυτός, και ο οποίος δεν είναι αριστερός.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι Τσίπρας, δεν είναι Ανδρουλάκης. Ακούσατε τι είπε ο Δημήτρη Τσιπούρας. Πρόεδρος των Παράκτων Αλλήλων Καλαμαριάς. Εγώ είμαι 47 χρονών, είμαι σε αυτή την παράταξη από παιδί. Υπηρέτησα την παράταξη με Κώστα Καραμαλή. Αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία την οποία πιστέψαμε. Σου... Δεν τα λέω εγώ, τα λέω κι εγώ, αλλά δεν τα... εγώ δεν υπηρέτησα κανένα κόμμα.
0: Αλλά από
1: λέω
0: τους...
1: αυτό, λέω, το φωνάζω μήνες και κάποιοι εξυπνάκηδες λένε εντάξει και ο Κοντογουλίδης αλλαξοπίστησε και τα κάνει αυτά για άλλους λόγους. Ο Κοντογουλίδης λέει αυτά τα οποία λέει, είτε είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, είτε είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας, είτε είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς, είτε είναι πρωθυπουργός ο οποιοσδήποτε, έτσι έχει μάθει να δουλεύει σε αυτό το επάγγελμα το οποίο υπηρετεί από το 1988. Να ελέγχει την εξουσία. Τις απόψεις μου τις έχω. Προσπαθώ να τις κρατήσω για τον εαυτό μου και να μην επηρεαστεί η εκπομπή, αλλά την εξουσία, την κάθε εξουσία, όταν μάλιστα αυτή προσβάλλει την νοημοσύνη μας, θα την έχω απέναντι.
0: Να συμπληρώσω κάτι. Είμαστε κατά της αλαζονίας από όπου και αν προέρχεται, πρώτον, και δεύτερον, αυτό που ίσως δεν ξέρεις, είναι το εξής, γιατί μας το είπε ο κύριος Τσιπούρας πριν από κάποιες μέρες, ότι από το 2021 στα αρμόδια Υπουργεία ενημερώνουν για την επικινδυνότητα του λαγοκέφαλου. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Έχει σημασία. Με επιστολές, με ενημερώσεις, με ειδοποιητήρια. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζουν κάτι τα ειδοποιητήρια για μια άλλη τραγωδία, την οποία την ξέρουμε πολύ καλά για τα ειδοποιητήρια και ποιοι δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα γι' αυτό. Και τώρα φτάσαμε να μιλάμε για το λαγοκέφαλο στο προχώρητο και τους δίνει 5.30. Το κατάλαβες τι γίνεται?
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μετά μαζί συνέντευξη με Φίλιππο Δραγούμη. Ποιος είναι ο Φίλιππος Δραγούμης? Ιστορικό όνομα, Ιώνας Δραγούμης. Και ιστορικό όνομα για μια παράσταση η οποία θα την δούμε στις 15 και 16 Ιουλίου στο Θέατρο Δίων με πρωταγωνίστρια την αδελφή του Φίλιππου Δραγούμη, την Αταλία Δραγούμη, πολύ καλή μου φίλη, με την οποία θα συνομιλήσω και σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Όλα αυτά σε λίγο, σε μια συνέντευξη που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
1: Η οικογένεια Δραγούμη, φίλες και φίλοι, είναι μια ιστορική οικογένεια. Για τον Ιάννα Δραγούμη έχω μιλήσει πολλές φορές και θα φιλοξενήσω σε μια από τις επόμενες εκπομπές τον καλό μου φίλο, νευρολόγο γιατρό και συγγραφέα, τον Όντα τον Τζίγκα, ο οποίος έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην έρευνα για τον Ιάννα Δραγούμη. Η Ναταλία Δραγούμη, η γνωστή ηθοποιός, είναι καλή μου φίλη και θα τη φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες όταν θα έρθει η Θεσσαλονίκη και ετοιμάζει και πολύ ωραία πράγματα. Όπως πληροφορούμε σε μια τηλεοπτική σειρά από τον που θα προβληθεί από τον Σεπτέμβριο στην, τα γυρίσματα στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τηλεφωνικά στην εκπομπή τον κύριο Φίλιππο Δραγούμη, γιο του Μάρκου Δραγούμη και αδελφό της Ναταλίας Δραγούμη. Και θα ήθελα με αυτό να ξεκινήσουμε. Κύριε Δραγούμη, καλή σας ημέρα από το FM100.
11: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
11: Καλά, καλά. Μια χαρά.
1: Βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
11: Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι σε ένα μικρό ξενοδοχείο εδώ δίπλα στην Καμάρα. Στη Ροτόντα δίπλα.
1: Πώς τη βλέπετε την πόλη μας?
11: Χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι. Ναι, είναι... από την Αθήνα πιο ήσυχα κάπως.
1: Είναι λίγο πιο ήσυχα. Έχουμε και την παραλία εδώ, τη θάλασσα,
11: η οποία
1: μας δίνει μια άλλη αύρα.
11: Ναι.
1: Λοιπόν, προφανώς θέλω να μιλήσουμε για μια παράσταση που θα δοθεί στις 15 και 16 Ιουλίου στο Θέατρο Ονδίων και η οποία είναι, η παράσταση είναι αφιερωμένη στον πατέρα σας, επίσης είναι αφιερωμένη στον Βαλαωρίτη και τον Εμπειρίκο, είναι μια μουσική performance.
11: Ναι, ακριβώς. Θα παρουσιαστούν μελοποιήσεις που είχε κάνει ο πατέρας μου πάνω σε ποίηματα του
1: Βαλαωρίτη.
11: Βαλαωρίτη και του Ανδρέα Εμπειρίκου.
1: Και του Ανδρέα Εμπειρίκου, ακριβώς.
11: Επίσης θα δούμε με έναν τρόπο δραματοποιημένο, κάπως ονειρικό θα έλεγα, κομμάτια από τα ημερολόγια του, κείμενά του, τα οποία ο ίδιος, για να το πω αλλιώς, κατέγραφε τα πάντα. Είχε μια μανία να γράφει.
1: Για πέστε μου λίγο, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί εγώ ξέρω το... αλλά να καταλάβει και ο κόσμος, ποια είναι η σχέση του πατέρα σας με τον Ιάννα Δραγούμη, η συγγενική σχέση?
11: Ήτανε αδελφός του πατέρα του, θείος του.
1: Ο Ιάννας Δραγούμη είναι θείος του πατέρα σας, Φίλιππου Δραγούμη.
11: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
11: Ναι, είναι θείος. Αλλά και ο παππούς μου υπήρξε πολιτικός. Η οικογένειά μας έβγαζε ή πολιτικούς ή καλλιτέχνες. Τώρα είμαστε πιο πολύ καλλιτέχνες.
1: Ο Μάρκος Δραγούμης, μιλήστε μας λίγο για τον πατέρα σας.
11: Ο πατέρας μου ήταν μουσικολόγος,
1: ναι,
11: και ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την καταγραφή και την επιστημονική μελέτη του δημοτικού τραγουδιού. Μέσα από το μουσικολογραφικό αρχείο Μέλκος Μελιέ είχε καταγράψει μουσική από όλη την Ελλάδα, ταξιδεύοντας από εδώ και από εκεί, ηχογραφώντας ανθρώπους και τραγούδια που θα μπορούσαν να είχαν ξεχαστεί αν δεν τα είχε γράψει. Επίσης είναι από τους πρώτους που ανέδειξαν την αξία του ρεμπέτικου, το οποίο θεωρείται τότε τη δεκαετία του 70 ως ένα κατώτερο είδος και ενίοτε και απαγορευμένο. Και στη μουσικολογία γενικώς ήταν και καθηγητής μουσικής και στο Δύο Αθηνών και στο Κολέγιο Αθηνών. Αλλά πέρα από αυτό ήταν και ποιητής και μανιώδης καταγραφέας όλης της ζωής.
1: Έχει αφήσει σημαντική παρακαταθήκη, σας έχει αφήσει προφανώς, έτσι?
11: Ναι, μια τεράστια παρακαταθήκη, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να παρουσιαστεί όλη, αλλά αποσπάσματα δραματοποιημένα θα ακούσουμε από εμένα και την Ατελία τον Ιούλιο στο Δίον, σκηνοθεσία Πινελόπη Φλουρή, θα τραγουδήσει η Φένια Χρήστου, πιάνο η Μάσα Τζόσιλο, βοηθό σκηνοθέτη Άννα Μακούρινα. Και πραγματικά επισκέφθηκα το Δίον ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, δεν το είχα δει. Είναι ένας υπέροχος χώρος. Ένα καταπληκτικό τοπίο και ένα υπέροχο θέατρο. Ένα τοπίο καταπράσινο, δεν ξέρω, έχετε πάει?
1: Έχω πάει, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
11: Ναι, ναι, είναι πανέμορφο και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να κατέβει και κόσμος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι,
11: και για να δει το θέατρο και να δει την παράσταση.
1: Η παράσταση θα είναι μία ή δύο.
11: Δύο θα είναι.
1: Δύο, 15 και 16 Ιουλίου.
11: 15 και 16 Ιουλίου, ναι, ναι,
1: ναι. Και έχω την αίσθηση ότι πραγματικά αυτός ο χώρος είναι σαν να είναι ο πλέον, όχι απλά ο πλέον κατάλληλος, σαν να έγινε για μια τέτοια βραδιά, για δύο τέτοιες βραδιές στις οποίες θα ζήσουμε.
11: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι και μια, πώς θα το περιγράψω, νομίζω ότι θα είναι σαν ένα όνειρο που θα δούμε, μέσα στο οποίο θα ξαναζωντανέψει η προσωπικότητα του πατέρα μου και θα ακούσουμε και αυτές τις μουσικές του, οι οποίες δεν έχουν ακουστεί. Ο ίδιος δεν προσπάθησε να προβάλλει τον εαυτό του γενικώς, ήταν πολύ...
1: Χαμηλών τόνων, ναι, ναι, ναι, αυτό τόνο, είναι πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος.
11: Δεν προσπάθησε καθόλου την αυτοπροβολή του και λίγο πριν πεθάνει, μια μέρα που πεθάνει, εγώ μάζεψα όλο του το υλικό. Έπρεπε να ξεκαθαρίσω όλο το σπίτι με ό,τι είχε και δεν είχε, όλα τα μουσικά του αρχεία τα πήγα στο Δίο Αθηνών και όλα τα προσωπικά τα έχω κρατήσει. Και ανακάλυψα απίθανα πράγματα που είχε, δεν τα ήξερα. Τα τραγούδια του βέβαια τα ήξερα, αλλά τα είχε καταχωνιαμένα σε ένα σιρτάρι.
1: Αυτό σκέφτεστε να το, αξιοποιήσετε, να το αξιοποιήσετε και κάπως και με την εποπτεία έτσι και κάποιου θεσμού για να γίνει κτήμα και του κόσμου όλη αυτή η τεράστια παρακαταθήκη που έχετε στα χέρια σας.
11: Η performance που έχουμε τον Ιούλιο είναι μια αρχή για να γνωρίσει ο κόσμος αυτή τη μουσική, πιστεύω. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία τραγούδια και είναι μια αρχή για να τα μπάθει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και δημοσιεύσεις και ηχογραφήσεις.
1: Μαζί με την αδελφή σας την Ναταλία νομίζω ότι το έχετε πάρει πολύ ζεστά
11: μαζί
1: το θέμα.
11: Μαζί με την Ναταλία, ναι, το έχουμε πάρει πολύ ζεστά, ναι. Και εγώ και η Ναταλία.
1: Θα τη φιλοξενήσω την Ναταλία σε μια από τις επόμενες εκπομπές.
11: Βέβαια, σήμερα δεν μπορούσα δυστυχώς, ναι, ναι. Αλλά θα τη φιλοξενήσετε, ναι.
1: Πολύ ωραία,
11: και τον
1: λοιπόν.
11: Όντα, από ό,τι κατάλαβα, και τον Όντα.
1: Ο Νόντας είναι μεγάλη μορφή, ναι. Ο Τσίκας.
11: Ναι, ναι,
1: κατά την άποψή
11: ναι,
1: μου είναι πολύ σεμνός άνθρωπος. Αλλά έχει κάνει ήτανε μια πολύ... εξαιρετική δουλειά για τα, ιδιαίτερα για τα δημοσίευτα τετράδια του για το Δραγούμι,
11: ναι, το ξέρω,
1: που είναι η παρακαταθήκη, ναι, τεράστια για έναν άνθρωπο, τον Ιωάννα Δραγούμι,
11: ναι,
1: ο οποίος είναι,
11: ναι,
1: η πιο παρεξηγημένη μορφή λόγιου και με την ευρία έννοια του όρου πολιτικού, διότι δεν ήταν επαγγελματίας πολιτικός, η πιο παρεξηγημένη μορφή της ιστορίας της Ελλάδος.
11: Απολύτως, απολύτως συμφωνώ. Και ο Νόντας ήταν και πολύ στενός φίλος του πατέρα μου.
1: Βεβαίως. Ναι, θα είχε ενδιαφέρον, τώρα το, ναι, σκέφτομαι και θα το πω στον αέρα, μια εκπομπή με, ναι, το καλό μόλις ξεκινήσουν, γιατί ολοκληρώσαμε τις τηλεοπτικές μας εκπομπές στη TV100, το Σεπτέμβριο, ναι, που θα επανέλθουμε, να κάνουμε μια, ναι, εκπομπή με εσάς, την Ναταλία και τον Όντα, ναι, που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω να τη σχεδιάσουμε την εκπομπή όμορφα,
11: ωραία,
1: για να,
11: ωραία,
1: την κάνουμε και τηλεοπτική. Σας ευχαριστώ, ωραία, πάρα πολύ, κύριε Δραγούμη.
11: Θα είναι μια ευκαιρία να ξανανεύω, Θεσσαλονίκη.
1: Θα είναι μια ευκαιρία να ξανανεύετε και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ και μέσω διαδικτύου,
11: εντάξει,
1: μέσω...
11: αλλά να ανέβω είναι καλύτερα.
1: Οι διαζώσεις επικοινωνία πάντοτε είναι οι καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ναι, ναι.
1: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
11: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά, ναι, κύριε Δραγούμη. Ευχαριστώ,
11: ναι, ναι,
1: πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Φίλιππος Δραγούμης, τον ακούσαμε. Ωραία πράγματα. Τι ώρα πήγε, παρά 8. Πέρασε η ώρα, Σάκης Γκίνα στο στούντιο. Έλα Σάκη μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα Βασίλη.
1: Τι ήταν το χθεσινό με το Εκουαδόρ, ιστορική νίκη και πρόκριση, έτσι.
12: Ναι.
1: Ποιος θα πίστευε ότι θα κέρδιζε τη Γερμανία, η οποία εμφανίστηκε αδιάφορη, απαράδεκτο για γερμανική σχολή και γερμανική νοοτροπία αυτό που είδαμε χθες. Θα μπορούσε να εμφανιστεί αδιάφορη και η Ολλανδία. Η Ολλανδία όμως την καθάρισε την Μπουγάδα 3-1 την Ισία. Αδιάφορη εντελώς η Γερμανία και νομίζω ότι δεν έχει και πολύ, καλή, δεν έχει και πολύ, πολύ μέλλον σε αυτό το Μουντιάλ.
12: Ούτε οι φανέλες δεν θύμιζαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά να μείνουμε στην ιστορική νίκη του Εκουαδόρ με την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32 του Μουντιάλ, έτσι.
12: Ναι, πράγματι εδώ γίνεται ένας χαμός στο Εκουαδόρ από χθες, όπως και η Νότια Αφρική για πρώτη φορά στους 32 του Μουντιάλ, ως τρίτος, θα είναι στους 8 τρίτους καλύτερους. Γιατί δεν έχει ούτε θετικό ούτε αρνητικό συντελεστή τερμάτων, έχει 2-2. Από αυτόν τον όμιλο, να πούμε τα χθεσινά αποτελέσματα, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, είπε στη μεγάλη νίκη του Εκουαδόρ. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, κέρδισε εύκολα η Ακτή Ελεφαντοστού. Η Γερμανία πρώτη τελική κατάταξη στον όμιλο, μαζί με την εκτή Αλεφαντοστού έχουν 6 βαθμούς, περνούν ως στις πρώτες δύο θέσεις. Τρίτο το Εκουαδόρ με 4 βαθμούς, όμως εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ή νομίζω έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Περνάει ως στη φάση των ομίλων, στη φάση των 32, ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Έστω και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλα τα γκρουπ. Τώρα, να πάμε στον... αυτός ήταν... Χάνουμε την μπάλα. Ο πέμπτος όμιλος.
1: Επίσης, μου έκανε εντύπωση και η ήττα της Αμερικής από την Τουρκία. Οι οποίοι Τούρκοι αποχωρούν με ψηλά το κεφάλι από το Μουντιάλ, με μία νίκη. Δεν πέρασαν φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην επόμενη φάση. Αλλά και εκεί η Αμερική εμφανίστηκε αδιάφορη.
12: Και εκεί έφαγα κουβά εγώ χθες τις δύο τελευταίες μέρες. Είναι... Τα λέω ανάποδα.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι πολύ πιθανό σε αδιάφορους αγώνες για αυτόν ο οποίος έχει περάσει να εμφανιστεί. Ενώ πιάσαμε πολύ, ήταν πολύ σωστή η προσέγγιση σου στα δύο δύσκολα παιχνίδια της Ιαπωνίας, το χ της Ιαπωνίας και το χ της Παραγουάης νομίζω. Λοιπόν, εκεί τα πιάσει με την Αυστραλία. Εκεί ήσουν απόλυτα.
12: Είχαμε πει χ γιατί δεν είναι ισορροπημένο.
1: Λοιπόν, ισορροπημένο. Που σε εύκολους αγώνες θεωρητικά, επειδή ήταν αδιάφοροι
12: οι Αμερικάνοι
1: και αδιάφοροι οι Γερμανοί, έστω και αν αυτό για γερμανική σχολή είναι λίγο παράδοξο.
12: Μα δεν είδες τη φανέλα της φορείς, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου είπε. Κάτι μπλε, άσπρες, δεν έχω ξαναδεί τέτοια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, νόμιζα ότι ήταν άλλη ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ στον όμιλο, πλέον στον πέμπτο όμιλο, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, είπα 6 βαθμοί, Αυστραλία 4. Περνούν ως δύο πρώτοι, 4 βαθμούς έχει και η Παραγουάη και αυτή θα περάσει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες των ομίλων στους 32. Και πάμε τώρα στον έκτο όμιλο για να ολοκληρώσουμε τα παιχνίδια που έγιναν εχθές. Ολλανδία, την Ισία, όπως είπαμε, μεγάλη σαρωτική νίκη των Ολλανδών. Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Τώρα εδώ, στην... βαθμολογία. Ολλανδία πρώτη με 7 βαθμούς, Ιαπωνία δεύτερη με 5, πέρασαν ως δύο πρώτοι. Η Σουηδία εκτός απρόπτου θα περάσει και αυτή ως μία από τις τρίτες.
1: Με μεγάλη δυσκολία.
12: Καλύτερες των ομίλων, ναι. Και λέμε εκτός απρόπτου γιατί δεν ολοκληρώθηκαν τώρα. Έχουμε άλλους και άλλους ομίλους από τον 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο για να ολοκληρωθεί. Και η φάση
1: να δούμε τους σημερινούς αγώνες.
12: Ναι.
1: Το μενού ξεκινά στις 10 το βράδυ, καλή ώρα, καλύτερη από τις 11, 10 η ώρα, 12 η ώρα θα έχει τελειώσει. Οπότε πάμε στον όμιλο όπου είναι η Σενεγάλη με το Ιράκ. Η Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία-Γαλλία έχουμε στις 10 η ώρα.
12: Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία-Γαλλία. Εντάξει, εδώ τώρα έχουμε Σενεγάλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς η βαθμολογία. Η Γαλλία είναι πρώτη. Η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν το απόλυτο. Δύο αγώνες, 6 βαθμοί. Ισοβαθμούν στην πρώτη θέση και το θέμα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα από το παιχνίδι, γιατί έχει κριθεί η ιστορία της πρώτης και της δεύτερης θέσης της πρόκρισης. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι το φαβορί απέναντι στην Νορβηγία.
12: Ναι, αν και η Νορβηγία, Βασίλη, θεωρείται από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ και κυρίως από τον τρόπο παιχνιδιού της που είναι λίγο διαφορετικός από ό,τι βλέπουμε.
1: Και εδώ ενδεχομένως και το χ βολεύει τους Γάλλους. Διότι θα είναι πρώτη αν βγει η Γαλλία με τη διαφορά τερμάτων. Έχει 6-1-7-3, έχει ένα γκολ παραπάνω. Οπότε η Γαλλία παίζει για δύο αποτελέσματα, για την νίκη και την ισοπαλία. Η Νορβηγία θέλει νίκη για να βγει πρώτη.
12: Εγώ εδώ βλέπω χ.
1: Εδώ βλέπεις χ, μάλιστα.
12: Και Σενεγάλη, Ιράκ, άσο βέβαια. Καθαρό άσο, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Είναι καλύτερη ομάδα η Σενεγάλη από το
12: Ιράκ.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στα παιχνίδια στις 3 τα ξημερώματα. Πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι.
12: Το πράσινο ακροτήρι το οποίο έχει εντυπωσιάσει με τα αποτελέσματά του στο Μουντιάλ.
1: Είναι καλύτερη ομάδα από τη Σαουδική Αραβία.
12: Φαίνεται πως ναι. Η Σαουδική Αραβία βέβαια έχει τον Γιώργο Δόνη που είναι Έλληνας προπονητής κτλ. Ας ελπίσουμε. Τέλος πάντων, εγώ εδώ βλέπω ένα χ.
1: Εδώ τώρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Γιατί πρώτη είναι η Ισπανία σε 2 αγώνες 4 βαθμοί. Δεύτερη η Ουρουγουάη σε 2 αγώνες 2 βαθμοί. Τρίτο το πράσινο ακροτήρι 2 αγώνες 2 βαθμοί. Και τέταρτη η Σαουδική Αραβία 2 αγώνες 1 βαθμό. Στην ουσία, όλοι είναι στο παιχνίδι της πρόκρισης.
12: Ναι, όλοι.
1: Αν κερδίσει, παραδείγματος χάρη, η Ισπανία ή την Ουρουγουάη, οι Ισπανοί βγαίνουν πρώτοι και η Ουρουγουάη μένει εκτός.
12: Ναι.
1: Και αν κερδίσει το πράσινο ακροτήρι την Σαουδική Αραβία, στην ουσία θα περάσει η Ισπανία πράσινο ακροτήρι.
12: Εδώ, αν εξαιρέσει την Ισπανία, όλοι οι υπόλοιποι βράζουν στο ίδιο καζάνι. Η Ουρουάη δεν είναι σε καλή κατάσταση σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί την είχαμε συνηθίσει πάντα να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Σε αυτό το Μουντιάλ είναι σκιά του εαυτού της. Άρα, παλεύει με το πράσινο ακροτήρι και τη Σαουδική Αραβία για την πρόκριση.
1: Μα δεν νομίζω η Ισπανία θα κερδίσει την Ουρουάη.
12: Αν την κερδίσει, θα τη βγάλει εκτός.
1: Θα τη βγάλει εκτός και θα είναι το παιχνίδι ποιος από τους δύο θα κερδίσει στο πράσινο ακροτήρι στη Σαουδική Αραβία για να είναι αυτός δεύτερος. Και οι Σαουδάραβες δεν έχουν ομάδα για να περάσουν τώρα στη δεύτερη θέση. Ομάδα. Το πράσινο ακροτήρι νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα.
12: Βέβαια, έχει δύο βαθμούς, δύο ισοπαλίες και μία με την Ισπανία μάλιστα. Ισοπαλία. Και η δεύτερη με την Ουρουάη, αν δεν κάνω λάθος. Που σημαίνει ότι εδώ τώρα, αν κερδίσουν οι Ισπανοί την Ουρουάη, που δεν είναι σε καλή κατάσταση, επαναλαμβάνω, τότε το πράσινο ακροτήρι, αν φέρει χ, περνάει δεύτερο. Δηλαδή, αν έρθει πράσινο ακροτήρι στη Σαουδική Αραβία, χ, η Ουρουάη θα περάσει δεύτερο το πράσινο ακροτήρι με τρεις βαθμούς και η Σαουδική Αραβία θα ισοβαθμίσει με την Ουρουάη.
1: Και πάμε στα παιχνίδια που θα γίνουν στις 6 το πρωί, όπου και αυτά είναι πάρα πολύ αμφίρροπα. Είναι όλοι στη διαδικασία της πρόκρισης και οι τέσσερις ομάδες, ιδιαίτερα οι τρεις. Καταρχάς, να πούμε τη βαθμολογία αυτού του ομίλου. Πρώτη η Αίγυπτος σε δύο αγώνες, τέσσερις βαθμούς. Ακολουθεί το Ιράν, δύο αγώνες, δύο βαθμοί μαζί με το Βέλγιο. Και τελευταία η Νέα Ζηλανδία, δύο αγώνες, ένα βαθμό. Και έχουμε το Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και το Αίγυπτος-Ιράν.
12: Για ξαναπες τη βαθμολογία, Βασίλη.
1: Τέσσερις βαθμοί Αίγυπτος, δύο βαθμοί Ιράν, δύο βαθμοί Βέλγιο και ένα βαθμό Νέα Ζηλανδία. Ναι. Θεωρητικά όλοι στο παιχνίδι.
12: Όλοι στο παιχνίδι και εδώ φαίνεται το Βέλγιο ότι είναι επίσης σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Νομίζω θα κερδίσει όμως σήμερα.
12: Δεν έχει όχι μόνο τους παίκτες του παρελθόντος, δεν έχει και την ομάδα του παρελθόντος. Βεβαίως σήμερα θα κερδίσει γιατί ο αντίπαλος είναι εντελώς αδύναμος η Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι. Άρα το Βέλγιο, αν κερδίσει, μπορεί να είναι σίγουρα δεύτερο. Και μπορεί κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να είναι και πρώτο. Εκτός αν η Αίγυπτος καθαρίσει το Ιράν.
12: Η Αίγυπτος, η οποία έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις από όλες αυτές τις ομάδες τις αφρικανοασιατικές, έχει αφήσει την καλύτερη εντύπωση μαζί με τους Ιαπωνέζους.
1: Και ξέρεις και εμένα χίτι το βολεύεται η Αίγυπτος.
12: Η Αίγυπτος, ναι. Απέναντι στο Ιράν που είναι σκληροτράχυλο βέβαια. Δεν τα έχει παρατήσει. Κανένα μάτς δεν το άφησε έτσι αμαχητή. Δεν έπεσε αμαχητή. Άρα εδώ και εδώ είναι αμφίρροπα. Είναι. Το Βέλγιο μεγάλο θα κερδίσει.
1: Εδώ βλέπω στο πιο πιθανό το Χ το Αίγυπτος.
12: Το Αίγυπτος, ναι, γιατί βολεύει και τους Αιγύπτους.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Και είναι και φιλικά διακείμενοι ως χώρες, ως φιλοσοφία.
1: Άρα τα στανταράκια είναι Σενεγάλη, Ιράκ, Άσος. Νορβηγία, Γαλλία δεν το βλέπεις τόσο στάνταρ. Εσύ θεωρείς ότι μπορεί να βγει Χ. Πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Άσος. Ουρουγουάη, Ισπανία, 2. Και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, 2. Και... αυτά είναι τα στανταράκια, κατά την άποψή σου.
12: Και τα υπόλοιπα και το Αίγυπτος Ιράν και αυτό κλείνει προστοχή γιατί τους βολεύει.
1: 12 η ώρα, τέλος εκπομπής, δύο κουβέντες και για εσωτερική αθλητική επικαιρότητα. Μάλλον τι θα παρακολουθήσουμε στην εκπομπή σου σε λίγο.
12: Θα τα πούμε όλα λίγο αργότερα, Βασίλη.
1: Ωραία. Λοιπόν,
12: και μείνετε, τα εντός και τα εκτός.
1: Και τα εντός και τα εκτός. Μείνετε στο FM 100. Θα ακούσετε σε λίγο, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα την Ευδοξία Δένη στο Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Και αμέσως μετά αναλυτικά για όλα τα αθλητικά δρόμενα Σάκης Γκίνας. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται ως και αυτή την ώρα σε πολλά σημεία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος, με την κίνηση στην περιφερειακή να παρουσιάζει προβλήματα μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών και στα δύο ρεύματα, αλλά και σε τμήματα του δρόμου στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες στην Ελοφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Βασιλής Σόλγας. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, ενώ εντός πολυδρομικού συγκροτήματος μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εγνατία. Όσον αφορά στα δυτικά της πόλης, η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη είναι ο δρόμος με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός επόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες και αποτελεί μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος με οριζοντά το 2035. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομών ανακοινώνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι νέοι προθεσμοί είναι οριστικοί και οι ωφελούμενοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για να μην χάσουν τη χρηματοδότηση. Με υψηλή πληρότητα, 95% αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλοιο για σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας και 80 οχήματα ταξίδεψαν σε Σκιάθο, Σκοπελό και Αλόνισο στο πρώτο δρομολόγιο της θερινής σεζόν. Στην κορυφή των προτιμήσεων για το τρίμερο, η Σκόπελος. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς έως την ερχόμενη Τρίτη 30 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Θυμίζεται ότι το ποσό για κάθε παιδί είναι στα 150 ευρώ και το επίδομα αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Πράσινο φως για την πρόσληψη 171 οδηγών στον άστιμο οκτάμινες συμβάσεις ανάψη στο ΑΣΕΠ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν για πρώτη φορά και επαγγελματίες οδηγοί με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 29 του μήνα. Στις Σέρρες συνεχίζεται κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας η δίκη του 16χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου. Το έγκλημα σημειώθηκε τον Ιανουάριο όταν κατηγορούμενος ξυλοκόπησε άγριο το θύμα στη μέση του δρόμου, με συνέπεια λίγο αργότερα ο άτυχος νεαρός να καταρρεύσει σε υπόγειο πολυκατοικίας. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πυλάς Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Επιπλέον, αύριο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πυλαίας Πανοράματος. Στους 55 νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα, η γαλλική κυβέρνηση που έχει κηρύξει τα 2/3 της χώρας σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη 1. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινάει η αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Τέλης Αναστασιάδης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Θα ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα, όπου και εδώ υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα σε εξέλιξη και στις τρεις ομάδες της πόλης. Πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο Στρατή από το RTV που ασχολείται με το Μουντιάλ όλη την ημέρα και έχει και μια εμπειρία πολλών δεκαετιών στο διεθνές ποδόσφαιρο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εδώ...
1: Είμαστε τώρα στην καρδιά του παγκοσμίου κυπέλου, τελειώνει η φάση των ομίλων Κυριακή τα ξημερώματα, οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Ήδη ξέρουμε ποιες ομάδες, κάποιες ομάδες τουλάχιστον από τους ομίλους που έχουν ολοκληρωθεί, τη θέση έχουν πάρει, έχουν σχηματιστεί κάποια ζευγάρια. Νομίζω ότι από την Κυριακή το βράδυ που είναι το πρώτο νοκάουτ, αναφέρομαι στο Καναδά, στην Νότιος Αφρική, από εκεί πέρα είναι ο θάνατος του νοκάουτ μάτς, αλλάζει εντελώς η κατάσταση σε ό,τι αφορά στο τι παίζεται στα παιχνίδια, έτσι. Άλλο το νοκάουτ, άλλο η όμιλη, ναι. Είτε κατανοητό αυτό ότι αγριεύει τώρα η ομορφιά του παγκόσμιου κυπέλλου από εδώ και πέρα.
0: Έχουμε άλλα ζευγάρια, Νίκο, τα οποία έχουν προκύψει.
1: Έχουν διαμορφωθεί ακόμα δύο ζευγάρια. Το ένα είναι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία και το άλλο είναι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Αυτά είναι τα ζευγάρια, τα τρία που έχουν πλέον κλειδώσει. Γνωρίζουμε από εκεί πέρα, σε κάποιους άλλους ομιλούς γνωρίζουμε τι γίνεται με τις προκριές και τα λοιπά. Τα σίγουρα ζευγάρια είναι αυτά που είπα. Το Νότιος Αφρική, Καναδά, το Ολλανδία, Μαρόκο και το Βραζιλία, Ιαπωνία. Έχει σχηματιστεί και άλλο ένα ζευγάρι, συγγνώμη, το Αμερική, Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Από εκεί πέρα φαίνεται πως θα πάμε και σε κάποια άλλα με βάση τις πιθανότητες τώρα, γιατί έχουμε ακόμα δύο μέρες αγωνιστικών, ας πούμε. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για ντέρμπι Αργεντινή-Ουρουγουάη στα νοκάουτ. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε Γαλλία-Σουηδία, Πορτογαλία-Γκάνα, Ισπανία-Αυστρία. Σου λέω κάποια ζευγάρια τα οποία δεν έχουν βγει, αλλά είναι ζευγάρια τα οποία είναι πιθανό να τα δούμε. Το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έξι παιχνίδια είναι εδώ και τις μέρες, γιατί ουσιαστικά διεκπεραιώνονται την τελευταία αγωνιστική τρεις όμιλοι ανά ημέρα. Οπότε σήμερα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, έχουμε στις 10 η ώρα το Σενεγάλ Ιράκ και το Νορβηγία Γαλλία. Εδώ παίζεται η πρωτιά στο Νορβηγία Γαλλία και με ισοπαλία η Γάλλη είναι πρώτη στον όμιλο. Από εκεί πέρα έχουμε το πράσινο κροτή Σαουδική Αραβία στις 3 τα ξημέρωματα και το Ουρουγουάη, Ισπανία. Ισπανία φαίνεται πως θα είναι η ομάδα που θα πάρει την πρωτιά. Και πέρα η δεύτερη θέση παίζεται πιθανόν ανάμεσα σε Ουρουγουάη, στον νικητή του πράσινου ακροτήρη Σαουδική Αραβία, τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, που ξεκίνησε καλά με την ισοπαλία με την Ουρουγουάη, αλλά δέχτηκε τα 4 γκολ με την Ισπανία τη δεύτερη αγωνιστική την περασμένη Κυριακή. Και υπάρχει και ο όμιλος στις 6 ώρα, το Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και το Αίγυπτος, Ιράν. Εδώ είναι πολύ πιο ανοιχτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά ακόμα και δηλαδή ανάμεσα σε τρεις ομάδες παίζεται η πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, Σάκη, έχουμε μεσάνυχτα στα Σαββάτου προς Κυριακή Παναμά, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Τα ξημερώματα έχουμε Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Τα λέω ένα ζευγάρια που είναι και οι όμιλοι. Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία. Στον 12ο όμιλο, αυτά είναι στις 5 ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Και Κυριακή βράδυ το πρώτο νοκάουτ, όπως είπα πριν, στο Λος Άντζελες υπάρχει το Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο Καναδάς που έχασε, θυμίζω, προχθές από την Ελβετία και έτσι έχασε την ευκαιρία να παραμείνει στο Βανκούβερ. Αναγκάζεται να κάνει ταξίδι με αυτή την ήττα που έκανε και τη δεύτερη θέση που πήρε. Και έτσι θα παίξει στο Λος Άντζελες. Ξέρεις, παίζουν, τώρα μιλάμε για ένα μουντιάλ, Τσάκη, φίλες και φίλοι, που παίζεται ουσιαστικά σε μία Ήπειρο, δεν είναι σε μία χώρα.
0: Αχανή κιόλας.
1: Καναδάς, Μεξικό και μία αχανή χώρα.
0: Όπως ναι, Ήπειρο, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, νομίζω.
1: Οπότε μετακινήσεις, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες μετακινήσεις και αυτό ακόμα είναι ένα προσόν, είναι ένα σύν, ένα αβαντάζ για τις ομάδες που κάνουν λιγότερες μετακινήσεις σε ό,τι αφορά στην καλύτερη ξεκούραση, αποκατάσταση, προετοιμασία για το επόμενο μάτς κτλ. Υπάρχει και η μάχη των πρώτων σκόρερ, να σου πω, όπου ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ σήμερα θα τεθούν και αντιμέτωποι, έχουν 4 γκολ, όσα και ο Βινίσιους. Μόνο ο Μέση έχει περισσότερα στο τρέχον Μουντιάλ, έχει 5 γκολ. Από εκεί πέρα με 3 γκολ ο Ντάβ της Γερμανίας, ο Ντέιβιντ του Καναδά, ο Κούνια, ο Βραζιλιάνος, ο Σαϊμπαρή, ο Μαρκινός, ο Μαντζάμπι, εντυπωσιακός ο Ελβετός της Φράιμπουργκ και ο Ολλανδός ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ο στράικερ της Σάντερλαντ. Και εδώ γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Θυμίζω ότι ο Μέση με 18 γκολ πλέον έχει περάσει στην, έχει περάσει στην κορυφή των top scorer όλων των παγκοσμίων κυπέλων. Τον απειλεί βέβαια ο Κιλιάν Εμπαπέ που είναι και περίπου 9 χρόνια νεότερος, οπότε θεωρώ ότι είναι δεδομένο τα επόμενα χρόνια μπορεί και από αυτό το παγκόσμιο κύπελο σάκι να ο Εμπαπέ να περάσει αυτή την κορυφή των all time top scorers των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Νίκο, μας έδωσε μια πληρέστατη εικόνα και πολύ συνοπτική των όλων όσων συμβαίνουν. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν ανακεφαλαιώνοντας τα ξημερώματα της Κυριακής, θα ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων και έχουμε το πρώτο knockout το βράδυ της Κυριακής, 8 ή 10 είναι στο...
1: 10 η ώρα το βράδυ στο Νότιος Αφρική Καναδάς.
0: Στο Λος Άντζελες.
1: Όχι Νότιος Αφρική, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Στο Λος Άντζελες.
1: Είναι το πρώτο χρονικά knockout.
0: Ναι, θα γίνει στο Λος Άντζελες το μάτς και έπονται μετά το Ολλανδία-Μαρόκο, Βραζιλία-Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία έχουν βγει ημερομηνίες για αυτά τα μάτς.
1: Ναι, μπορώ να σου πω, μπορώ να σου πω τι ώρες είναι τα επόμενα νοκάουτ. Είπαμε την Κυριακή είναι το πρώτο νοκάουτ. Πάμε Δευτέρα, όπου έχουμε το βράδυ στις 8 έχουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία. Ναι. Και ξημερώματα Τρίτη Σάκη είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Αναφέρομαι στα ήδη διαμορφωμένα ζευγάρια των νοκάουτ, γιατί ενδιάμεσα παίζει η Γερμανία το βράδυ της Δευτέρας στις 11.30, απλά δεν ξέρει ακόμα τον αντίπαλό της. Με κάποιον τρίτο ομίλου, αλλά υπάρχουν 4-5 όμιλοι που μπορούν να βγάλουν αυτόν τον καλύτερο τρίτο που θα πάει να πέσει πάνω στη Γερμανία.
0: Για ξαναπέστα, Νίκο, για τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, Βραζιλία, Ιαπωνία, λοιπόν, πότε?
1: Ξαναλέω τα νοκάουτ, ότι έχουμε την Κυριακή το βράδυ στις 10 το Νότιος Αφρική Καναδάς και πάμε τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ Βραζιλία, Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει. Θα μάθει σε λίγες ώρες τον αντίπαλό της. Και στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Μιλάμε για ντέρμπι, γιατί η Ολλανδία είναι 3 φορές φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Μαρόκο, θυμίζω, πέρα από το ότι είναι ημιφιναλίστ στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Το Μαρόκο, θυμίζω, τον Νοέμβριο πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 20 ετών, νικώντας την Αργεντινή στον τελικό. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να υπολογίζουμε το Μαρόκο πλέον ως μια μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και για τα επόμενα παγκοσμία κύπελλα, Σάκη.
0: Mm-hmm. Από αυτά τα ζευγάρια που έχουν προκύψει, ποιους βλέπεις ως στις ομάδες που θα περάσουν?
1: Κοίτα να δεις, τώρα να σου πω ότι ο Καναδάς είναι φαβορή με την Νότια Αφρική, η Βραζιλία είναι φαβορή με την Ιαπωνία. Δεν θα σου πω κάτι ιδιαίτερο. Το Ολλανδία-Μαρόκο νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα ντέρμπι το οποίο. Δεν μπορώ να πω ότι η Ολλανδία, δεν ξέρω οι αποδόσεις, ακόμα δεν έχω κοιτάξει αποδόσεις. Κάτσε να δω μήπως κιόλα σου πω κάποιες τάσεις για τις αποδόσεις, μισό λεπτό.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, δεν βλέπω ακόμα να έχουν βγει, όχι. Τα λέμε, φιλιά. Όχι, δεν έχουν βγει ακόμα. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, αυτό είναι ξημερώματα Δευτέρας. Ένα ζευγάρι που διαμορφώθηκε μόλις πριν λίγες ώρες. Σε αυτό τώρα πραγματικά θέλει. Τι να πω.
0: Ναι, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό το Ολλανδία-Μαρόκο. Τα άλλα έχουν φαβορί.
1: Άλλα έχουν ξεκάθαρο φαβορί, οπότε δεν θα σα ανακαλύψω τα μέτια. Σου πω ότι η Βραζιλία. Εντάξει, προφανώς και θέλει προσευχή η Ιαπωνία.
0: Βέβαια.
1: Έχει καλά στοιχεία σαν ομάδα. Είναι πειθαρχημένη ομάδα. Βέβαια, την λείπουν κάποιοι παίκτες. Δεν έχει τον Έντο, τραυματίας. Δεν έχει το Μιτόμα, το εξτρέμ της Μπράιτον. Εντάξει, προφανώς δεν είναι πλήρης, αλλά εντάξει, και η Βραζιλία έχει τα δικά της προβλήματα, τα οποία νομίζω ότι έχουμε δει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Τη Βραζιλία που ξεκίνησε με μια μέτρια εμφάνιση με το Μαρόκο, την ισοπαλία 1-1 στη Νέα Υόρκη πριν από 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι σιγά σιγά έχει βελτιώσει την εικόνα της με κάποιες αλλαγές που έχει κάνει στην δεκάδα ο Αντσελότη. Έβαλε και τον Νεϊμάρ την τρίτη αγωνιστική προχτές απέναντι στη Σκωτία, έπαιξε περίπου για 15 λεπτό. Πρέπει να δούμε και αυτός πόσο μπορεί να βοηθήσει, γιατί με την εμπειρία του και με την ποιότητά του προφανώς δεν πρέπει να. Κάνουμε συζήτηση. Με την ετοιμότητά του την αγωνιστική είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να το διαπιστώσουμε σε τι κατάσταση είναι και το πόσο μπορεί να βοηθήσει τη Βραζιλία στα δύσκολα από εδώ και πέρα.
0: Και είπαμε τη Βοσνία βέβαια και αυτή είναι ένα θεωρητικό φαβορί. Από εκεί και πέρα όμως το θεωρητικό φαβορί πρέπει να αποδειχθεί και στο γήπεδο. Νίκο, κλείνοντας, μία τελευταία ερώτηση. Μέχρι τώρα Δεν έχουμε δει τους κλασικούς καταξιωμένους μεγάλους αστέρες, Μέση, Εμπαπέ, Ρονάλντο, ξέρω εγώ, και όλοι υπό Χάλαντ. Δεν έχουμε δει, όπως συνήθως συμβαίνει σε κάθε Μουντιάλ, να αναδεικνύεται ένας νέος αστέρας. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Εσύ που το βλέπεις έτσι πιο εμπεριστατωμένα το θέμα. Και...
1: νομίζω, κοίταξε να δεις. Νομίζω, για παράδειγμα, εγώ ξεχωρίζω τον Μαντζάμπι, τον Ελβετό, σου είπα πριν ότι έχει 3 γκολ. Ο Μαντζάμπι, ο οποίος είναι ένας πραγματικά χαρισματικός παίχτης, τον είδαμε στον τελικό του Europa League, στο παιχνίδι της Aston Villa με τη Freiburg, εύκολη νίκη της Aston Villa με 3-0, να είναι ουσιαστικά ο μοναδικός παίχτης που μπορούσε να απειλήσει, να προβληματίσει την άμυνα της Aston Villa. Ένας παίχτης που και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει βάλει την υπογραφή. Αλλά εντάξει, ξέρεις κάτι, το θέμα είναι, εσύ τώρα αυτό που με ρωτάς προφανώς έχει να κάνει με το τι αστέρες θα αναδειχτούν, όχι γιατί κάναν μια καλή εμφάνιση ομίλους, αλλά γιατί ήταν καθοριστική στο να πάει η ομάδα τους μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Θεωρώ το συγκεκριμένο παιδί έχει λαμπρό μέλλον, τον βλέπω σύντομα σε πολύ μεγάλη ομάδα, πιθανόν της Bundesliga ή ακόμα και έξω από την Γερμανία, θυμίζω. Να λέω ότι παίζει στη Φράιμπουργκ. Είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι πρέπει να τον προσέξουμε. Ήδη τον έχουμε προσέξει με αυτά που έχει κάνει. Από εκεί πέρα, για το Μέση Ρονάλντο που έχει πει, προφανώς ξέρουμε ότι αυτοί οι δύο μεσουρανούν τα τελευταία 20 χρόνια. Και υπάρχει και η διάδα Χάλαντ Εμπαπέ που σου είπα πριν ότι απειλούν τον Μέση. Είναι ένα γκολ πίσω από τον Λιονέλ Μέση. Οπότε ουσιαστικά έχουμε ήδη δει εδώ και λίγα χρόνια στην εποχή του Χάλαντ και του Εμπαπέ. Δεν είναι ούτε αυτό κάτι καινούριο. Αν περιμένουμε τους επόμενους, νομίζω ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και θα τους δούμε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Για να φύγει κάποιος και να μπει τώρα και να κάτσει σε αυτό το Μουντιάλ δίπλα σε αυτούς, θα έλεγα ότι αν κάνει ο Βινίσιος τη διαφορά, θα το δούμε αυτό να μεταφράζεται. Ήδη ο Βινίσιος κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, εκεί είναι.
1: Και όταν η Βραζιλία κολλάει, αυτός μπορεί μόνος να την ξεκολλήσει. Είναι παίχτης που μπορείς να τον βάλεις δίπλα σε Εμπαπέ και Χάλαντ. Όχι φέτος, τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
0: Εγώ θα περίμενα και το Γιαμάλ για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα φέρνω, Νίκο, για να προσθεθεί σε αυτούς τους μεγάλους αστέρες. Δεν το βλέπω.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εντάξει. Στα 19 του χρόνια ο Λαμίν Γιαμάλ προφανώς είναι και αυτός ένας ανατέλων αστέρας. Βασικά έχει πάρει γύρω πριν 2 χρόνια. Τι να μας πει τώρα και τι να του πούμε εμείς και τι να κάνουμε εμείς για τον Γιαμάλ. Αν μπορέσει να τραβήξει για την Ισπανία.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
1: Λίγο προβληματίσει με την εικόνα της, ναι. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να κάνει τα εντυπωσιακά πράγματα που τον έχουμε δει να κάνει. Προφανώς και οι άμυνες είναι προσαρμοσμένες πάνω του, αλλά πιστεύω ότι και ο Γιαμάλ στα νοκάουτ και όσο η Ισπανία θα προχωράει και θα συναντάει αντιπάλους που δεν θα έχουν τόσο κλειστή άμυνα, νομίζω ότι και τον ίδιο θα του δώσει και το extra boost και αυτός για να μπορέσει να κάνει τη διαφορά για την Ισπανία. Θα δούμε. Αν την οδηγήσει σε τελικό ή σε κατάκτηση, προφανώς ο Γιαμάλ νομίζω θα μπει σε μια λογική να τον βάζουμε και υποψήφιο για χρυσή μπάλα για τη σεζόν. Έτσι.
0: Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω.
1: Νομίζω ότι η χρυσή μπάλα που θα γίνει φέτος η απονομή της, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, κάπου στα τέλη Σεπτέμβρη και μάλιστα θα γίνει στο Λονδίνο φέτος, ενώ τα τελευταία χρόνια, και γιατί η βάση του France Football είναι το Παρίσι, είναι η Γαλλία, θα περιμένει στην αξιολόγηση και στην ψηφοφορία, θα περιμένει και το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί ουσιαστικά το τέλος της σεζόν θα είναι με τον τελικό του Μουντιάλ, και θα ολοκληρωθεί η σεζόν και θα ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις και για αυτό το πολύ μεγάλο βραβείο, το την κορυφαία ατομική διάκριση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Τα Όσκαρ του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, εκεί βλέπω να πηγαίνουν καθιερωμένους. Και ήθελα να πω, Νίκο, για να μην σε καθυστερώ άλλο, ότι άλλο πράγμα είναι ο μεγάλος παίκτης και άλλο ο ηγέτης. Οι ηγέτες μένουν περισσότερο στην ιστορία ως εμβληματικά πρόσωπα και μορφές. Και ο Γιαμάλ καλείται να αποδείξει τώρα αν μπορεί να πάρει την Ισπανία από το χέρι και να την οδηγήσει ψηλά, όπως το έκανε ο Μέση, όπως το κάνει ακόμα ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Ρονάλντο και όλοι αυτοί, ή αν θα περιοριστεί στον χαρακτηρισμό απλά ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή.
1: Θα σου πω και θα κλείσω με αυτό. Ο Μέση, για παράδειγμα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, μέχρι τα 30 κάτι του, ήταν ο παίχτης ο οποίος έκανε τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο. Δεν μας έδινε την εικόνα ότι ήταν ο ηγέτης που θα ξεσήκωνε τα αποδυτήρια, που θα έκανε low profile. Τα τελευταία χρόνια σίγουρα με την οριμότητά του Οδήγησε και την Αργεντινή σε τίτλους. Μέχρι το 21 θυμίζω δεν είχε κανένα τίτλο με την Αργεντινή. Έχει πάρει δύο Κοπά Αμέρικα, έχει πάρει ένα Μουντιάλ, θέλει να το ξαναπάρει. Εντάξει, οκ. Okay. Οπότε θέλω να πω ότι ακόμα και το χάρισμα του να είσαι ηγέτης, ο Μέση μας έδειξε ότι είναι κάτι το οποίο.
0: Έρχεται με την πάροδο του χρόνου, λες.
1: Και με την εμπειρία, ναι.
0: Ναι. Ίσως.
1: Ο Εμπαπέ, δηλαδή, φάνηκε αυτό το παιδί, ο Ρονάλντο, ο Κριστιανό Ρονάλντο. Έτσι, και πιστεύω και ο Βινίσιος, φάνηκε ότι το είχαν περισσότερο μέσα τους. Ο Μέση είχε αυτό το ταλέντο με την μπάλα που πιστεύω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και να συγκριθεί. Αλλά από εκεί πέρα το κομμάτι της ηγεσίας το έχτισε με τα χρόνια.
0: Ναι, ίσως ζητάω πολλά από ένα παιδί 19 χρονών όπως είναι ο Γιαμάλ.
1: Ναι, νομίζω είναι νωρίς σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το θέμα είναι να δείξει, το έχει δείξει βέβαια, γιατί επαναλαμβάνω πήρε γύρω στα 17 του. Δεν μπορεί να πει κάτι και να τον αμφισβητήσει, έτσι. Βγήκε μπροστά στο Euro και στα 17 του χρόνια ακόμα έδειξε ότι μπορούσε να πάρει την Ισπανία και να την οδηγήσει εκεί που την οδήγησε. Τώρα να το κάνει και σε παγκόσμιο κύπελλο στα 19 του, εντάξει, νομίζω ότι μετά θα τον βάλουμε στην κουβέντα Πελέ, Μπαπέ, Γιαμάλ και τελοιπά. Θα πάμε σε τέτοια λογική. Εντάξει, θα δούμε.
0: Είχαμε και γυναίκα διαιτητή, Είχαμε και γυναίκα διαιτητή εχθές στο.
1: Ναι, είδαμε την Τόρι Πένσο, την Αμερικανίδα που έχει σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ γυναικών το 2023, την νίκη της Ισπανίας επί της Αγγλίας. Βεβαίως, θυμίζω στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, είδαμε για να. Μια και, και ανέφερες, να φέρω και την είδηση. Η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύριξε καταρχήν και τελικό Ευρωπαϊκό Super Cup το 2019 το Liverpool. Συγγνώμη, το Liverpool Chelsea, το έχει πάρει Liverpool στα πέναλτι στην Κωνσταντινούπολη. Σφύριξε πριν 4 χρόνια Μουντιάλ ένα αγώνα Γερμανίας Κωνσταρίκα στη Στεφανή Φραπάρτ. Αναφέρομαι στη Γαλλίδα. Θυμίζω ότι ήταν και διαιτητής στον τελικό Άρης Παναθηναϊκός του 2 χρόνια στο τελικό του κυπέλλου.
0: Τον περιβόητο.
1: Την αντιμετωπίσαμε εκεί με άλλο τρόπο, αλλά φεύγω από αυτό για να μην πιάσουν τα γέλια. Και να πω ότι η Φραπάρτ ανακοινώθηκε ότι μπήκε επίσημα στην ΚΕΒ. Επέτρεψέ μου την έκφραση. Στην ΚΕΒ, στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Να το μεταφράσω λίγο για να γίνει.
0: Την ελληνική λες.
1: Όχι. Τη ΣΟΕΦΑ, τη ΣΟΕΦΑ.
0: Τη ΣΟΕΦΑ, μάλιστα, λέω και εγώ.
1: Ναι.
0: Τι καινούργιο αυτό, δεν θα το.
1: Άλλο ένα κάστρο που πέφτει σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, υπήρχε μια γυναίκα εκεί.
0: Άρα έχουμε την πρώτη γυναίκα στην ουσία μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και είναι η Φραπάρτ.
1: Δεν είναι η πρώτη, νομίζω υπήρχε μία από την Τσεχία, θυμάμαι καλά και τα προηγούμενα χρόνια, τώρα αυτό το λέω με μία επιφύλαξη, αλλά τέλος πάντων το αναφέρω αυτό γιατί η Τόρι Πένσο δεν είναι η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύριξε παγκόσμιο κύπελο, ήταν η Φραπάρτ το 22 και με την ευκαιρία της είδησης της ανακοίνωσης από την UEFA.
0: Άλλο ένα ανδρικό χειρό πέφτει.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα στη διαιτησία, ναι. Για πες.
0: Λέω, έπεσε άλλο ένα ανδρικό χειρό και ήταν η διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Όπως επίσης, δεν έχει αυτό το Μουντιάλ και τους πολύ μεγάλους διαιτητές του παρελθόντος, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, Νίκο, την οποία θα την κάνουμε προς το τέλος του Μουντιάλ.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Υπάρχουν πολύ υψηλό επίπεδο διαιτητές. Απλώς, εντάξει, σίγουρα θυμόμαστε εμείς κάποιους.
0: Εμβληματικούς, ναι.
1: Γιατί έχουν κάνει τα λάθη τους και εντάξει, όλοι απομυθοποιούνται γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι top διαιτητής ο Τουρπέν, δεν είναι top διαιτητής ο Ιστμακόβατς, ο Ρουμάνος που έριξε και το επαρεθμό 1000 παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου πριν από λίγες ημέρες. Εντάξει, υπάρχουν κορυφαίες φυρίστρες. Από και πέρα η αμφισβήτηση και από συλλόγους και από ομοσπονδίες και από εθνικές ομάδες. Πάντα θα υπάρχει, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό.
0: Σίγουρα, βέβαια έχουν και την τεχνική βοήθεια πλέον όλοι αυτοί οι διαιτητές. Οι παλιοί παίζανε μόνοι τους με τα μάτια τους και τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, σίγουρα. Η τεχνολογία έχει ελαχιστοποιήσει, δεν έχουν τα λάθη, δεν έχουν ψαλιστεί.
0: Άρα, Νίκο, τώρα τι θέλω να πω και εσύ και εγώ να είσαι διαιτητής. Αν έχεις μια καλή φυσική κατάσταση, επειδή όλα τα υπόλοιπα τα κάνει το VAR, τα κάνει το replay review. Ενώ οι άλλοι ήταν. Οι άνθρωποι ιδιοφυΐες, δηλαδή έπιαναν μία φάση στο δευτερόλεπτο και αναφέρομαι σε μεγάλα ονόματα του παρελθόντος, χωρίς καμία απολύτως τεχνική βοήθεια. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ και την εικόνα που μας έδωσε, η οποία ήταν απολύτως αναλυτική και κατατοπιστική. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Και πάμε τώρα στο καθιερωμένο σχόλιο της ημέρας από τον Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σε ένα και σχόλιο ακροατές. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, λέω Γιάννη, με το Μουντιάλ και να πάμε μετά στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε ήδη τα πρώτα ζευγάρια των 32.
1: Τέσσερα. Έχουμε τα τέσσερα ζευγάρια.
0: Τέσσερα, ναι.
1: Τα οποία σχηματίστηκαν. Ολλανδία-Μαρόκο. Αυτή είναι η ματσάρα του μέχρι τώρα.
0: Γιάννη, να τα πούμε λίγο για να τα σχολιάσεις με τη σειρά, με τη χρονολογική σειρά. Έχουμε την Κυριακή στις 10 στο Λος Άντζελες, Νότια Αφρική, Καναδάς. Την Δευτέρα στις 8 στο Χιούστον, Βραζιλία, Ιαπωνία. Την Τρίτη στις 4 τα ξημερώματα στο Μοντερέι του Μεξικού, Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Ολλανδία-Μαρόκο, η ματσάρα, ναι.
0: Και μετά, να δεις πότε είναι το επόμενο ζευγάρι το οποίο...
1: Αμερική-Βοσνία. Ξεκάθαρα Αμερική έχει.
0: Αμερική-Βοσνία. Κάτσε να δούμε όμως πότε γίνεται. Να το πούμε και στους φίλους ακροατές. Αμερική-Βοσνία. Ναι, έχουμε στο Σαν Φρανσίσκο στις 2 Ιουλίου Αμερική-Βοσνία. 2 Ιουλίου είναι πότε, να δούμε, νομίζω...
1: 2 Ιουλίου πρέπει να είναι Πέμπτη.
0: Είναι την ερχόμενη 2 Ιουλίου... Για δύο είναι την ερχόμενη Πέμπτη, ναι. Λοιπόν, άρα αυτά είναι τα τέσσερα ζευγάρια μέχρι τώρα και σ' ακούω.
1: Ναι.
0: Και σ' ακούω.
1: Κοίταξε, το πιο μεγάλο παιχνίδι είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Εδώ όποιος στοιχηματίσει θα καεί. Ενώ όποιος θα στοιχηματίσει χωρίς να παίξει στοίχημα, ότι θα περάσει αυτός, θα περάσει εκείνος. Γιατί όποιος επιλέξει να παίξει στοίχημα, εκ των προτέρων κάποιος συμπαθεί, κάποια παίζει ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Ανοιχτό σε κάθε
0: πρόβλεψη.
1: Γιατί το Μαρόκο είναι σκληρή ομάδα. Τεχνικά οι Ολλανδοί είναι καλύτεροι. Έχουν σε δαιμονιώδη κατάσταση τον Χάπκο της Λίβερπουλ. Είναι πιο τεχνική ομάδα. Έχουν έμπειρο προπονητή. Έχουν τον Φαντάικ πίσω. Εγώ δηλαδή που δεν παίζω με προγνωστικά κλπ. Νομίζω θα έλεγα 60-40 Ολλανδία. Αλλά το Μαρόκο απέδειξε και στο Κατάρ και εδώ ότι... Είναι μια ομάδα πολύ σκληρή. Έχει 2-3 παίκτες πρώτης γραμμής και θα το πάει το μάτς μέχρι τέλους. Έχει άλλωστε και μεγάλες βλέψεις.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν έχει αρέσει το...
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πολύ έτσι αμφίροπο ζευγάρι αυτό.
1: Πολύ ανοιχτό. Είναι το καλύτερο μάτς από τα τέσσερα ζευγάρια που έχουμε τώρα.
0: Όπως και το Νότια Αφρική-Καναδά είναι αμφίροπο, πιστεύω.
1: Κοίταξε, εκεί πιστεύω Γιάννη. Ότι. Καταρχάς ο Καναδάς θα πάρει στηρίγματα όπως θα πάρει και η Αμερική.
0: Ναι.
1: Η Νότια Αφρική, ερωτηματικό όπως όλες οι αφρικανικές χώρες. Και αυτό είναι ανοιχτό, αλλά είναι ψηλοαδιάφορο για τον κόσμο. Το Ολλανδία-Μαρόκο είναι πιο ποδοσφαιρικό μάτσα από αυτή την άποψη. Τώρα Νότια Αφρική-Καναδάς, ποιος θα κάτσει να δει με στα χαράματα. 4 η ώρα. Το Ολλανδία-Μαρόκο αξίζει να τον δει. Είναι ποδοσφαιρικό μάτσα. Είναι ποδοσφαιρό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, θυμίζει παρελθόν. Και στο Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Στο Βραζιλία-Ιαπωνία ξεκάθαρα Βραζιλία, δεν τίθεται θέμα.
0: Δεν τίθεται θέμα. Εγώ όμως δεν είμαι πολύ σίγουρο. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να ζοριστούν λίγο οι Βραζιλιάνοι για να το πάρουν το μάτς.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι λίγο καλύτερη. Τα τελευταία δύο παιχνίδια είναι λίγο καλύτερη. Ξύπνησε ο Βινίσιους. Η Ιαπωνία εντάξει είναι μια ομάδα που έχει αυτή. Τη συμπαθεί πολύ ο κόσμος και για την έξωθεν παρουσία της. Δηλαδή δεν έχουν προκαλέσει, δεν έχουν δημιουργήσει. Σέβονται το γήπεδο, σέβονται τον κόσμο.
0: Καθαρίζουν τα αποδυτήρια, τα κάνουν τα πάντα.
1: Ναι, είναι η χώρα των ατέλεντων ηλίου. Έχει ένα μυστικισμό εκεί με τους σαμουράι και όλα.
0: Έχει τον Μπουσίντο, τον κώδικα τιμής.
1: Τη συμπαθία, ας πούμε.
0: Ξέρεις ότι στην Ιαπωνία, σου κάνω μια παρένθεση, ότι υπάρχει θεσμός. Υιοθεσία ηλικιωμένων.
1: Δεν τα ξέρω τόσο καλά.
0: Ναι. Φοβερό όμως αυτό.

0: Φοβερό.
1: Φοβερό. Αλλά η Βραζιλία νομίζω με μία-δύο κινήσεις, δύο παικτών, έχει πολύ καλό και τον Πακετά παραδόξως, γιατί έπαιξε στη West Ham, στην Αγγλία, έφυγε, γύρισε στη Φλαμέγκο, ο οποίος δείχνει στο κέντρο να κουμαντάρει καλά την ομάδα. Έχει όμως και ένα πολλά πίσω. Δεν είναι η παλιά Βραζιλία σε καμία περίπτωση. Μια που σου μιλάω για τη Βραζιλία, να σου πω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, γι' αυτό λέω τώρα, θα το πάω αλλού για μια ακόμη φορά, θα δικαιωθώ. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Ακόμα και η γυναίκα που θα παντρευτείς ξένη είναι. Έσκασε η βόμβα στη Βραζιλία, σήμερα παίζει παντού τώρα, αν κάνεις μια βόλτα. Ο πατέρας του, ναι. Ο πατέρας του παρακαλώ.
0: Φοβερό.
1: Φέρεται να τον έχει φάει τα χρήματα της διαφημίσης.
0: Τι να κάνεις,
1: το γιο
0: έτσι,
1: του.
0: Έτσι πάνε τα πράγματα αυτά.
1: Το λέω αυτό γιατί τώρα το διάβαζα και το Ραφίνια, ότι ο οποίος έχει πρόβλημα σάκι, μπορεί να χάσει το υπόλοιπο μουντιάλ, ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλά για αυτόν.
0: Ναι, τώρα είναι και ψυχολογικό και... το θέμα, είναι και μυϊκό.
1: Και τώρα είναι ψυχολογικό, θα σε ενημερώνουν ότι εσύ έκανες διαφημίσεις και ήταν να πάρεις 10 ευρώ και ξαφνικά κάποιος πήρε 15 και αυτός ο κάποιος και δεν έχει εσύ λεφτά στο λογαριασμό, είναι ο πατέρας σου. Είναι ψυχολογικό, υπάρχει θέμα. Πώς θα γίνει.
0: Τώρα θα σε πάω κάπου εντελώς σε διαφορετικό.
1: Όχι,
0: σε διαφορετική πίστα, αλλά θυμάστε τι είχε γίνει με τον Μαζονάκη που με αίτηση της αδερφής του τον έστειλαν στο ψυχιατρίο. Το χρήμα. Σταύρος το Χριστό.
1: Πρόσεξε. Ναι. Γιατί και αυτά αρέσουν στους ακροατές. Ο πιο μάγκας από όλους, ξέρεις ποιος ήταν.
0: Ποιος.
1: Ο Χακίμη, ο Μαροκινός.
0: Ναι, τι έγινε με αυτό.
1: Ο οποίος παντρεύτηκε. Αλλά πονηρός όπως ήταν, θα ήταν το δικού μου δόγματος αυτός. Όλη η περιουσία και τα χρήματα, ό,τι έπαιρνε ρε πουλάκι μου,
0: ναι.
1: Τα είχε σε λογαριασμό η μάνα του.
0: Μπα.
1: Και τον τραβά ένα διαζύγιο. Δεν το ήξερε η γυναίκα του. Τον τραβά ένα διαζύγιο, πάνε στα δικαστήρια, λέει λεφτά. Λέει αυτός ποια λεφτά, δεν έχω. Κοιτάνε τους λογαριασμούς, γιοκ παρά.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο όμως πότε τα απέκτησε τα λεφτά η μάνα του.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι βλέπουμε πολλά σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αυτά έχουν έτσι μια ίδια.
0: Είναι οικογενειακές ιστορίες αυτές, οι οποίες αναγκαστικά έτσι εμπίπτουν και στο ποδόσφαιρο. Άρα η Βραζιλία έχει αυτό το θέμα με το Ραφίνια.
1: Κοίταξε, τώρα με το Ραφίνια υπάρχει θέμα, γιατί είναι το δεύτερο όνομα στη Βραζιλία. Δηλαδή λέμε
0: Βινίσιους Ραφίνια
1: και μετά Πακετά. Από αυτή την άποψη το λέω, ότι επηρεάζεται όλη η ομάδα.
0: Βέβαια. Ο Νεϊμάρ δεν ξέρω τώρα κατά πόση τι κατασύνει. Έπαιξε λίγο βέβαια, κάνα τέταρτο, αλλά δεν.
1: Τι δεν είναι, δεν. Μόνο ο Βινίσιους τώρα με το Ραφίνια, αν λείψει, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Ο Κούνια εντάξει, αλλά δεν είναι τα σεντερφόρ τα παλιά. Θα φτάσει η Βραζιλία κάπου, αλλά τώρα πώς ονειρεύεται να πάρει Μουντιάλ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βλέπω ποιο ομάδα τους Γάλλους. Και το Αμερική Βοσνία, την Αμερική την είδαμε την Τουρκία. Την είδα. Mm-hmm. Καλή ομάδα οι Τούρκοι, να ξέρεις. Κακώς έφυγαν.
0: Κακώς έφυγαν.
1: Γιατί να έχουμε έχθρα.
0: Αλλά ήταν καλή ομάδα.
1: Να παρεξηγήσουν οι ακροατές, αλλά ήταν κατά πολύ καλύτερα από τους Αμερικανούς. Χθες που τους κέρδισαν 3-2. Στο 97 το βάλαν τον τρίτο γκολ οι Τούρκοι. Αλλά και οι Αμερικανοί είναι καλή ομάδα. Και αυτοί ονειρεύονται ότι θα πάρουν Μουντιάλ. Αλλά εδώ στο Αμερική Βοσνία είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, πιστεύω. Είναι, αν θέλεις, το πιο 38.
0: Ναι.
1: Ο πιο 38 άσος, ας πούμε. Αν χρειαστεί, θα πάρουν και στήριξη.
0: Ναι, δεν βγαίνει η Αμερική από το Μουντιάλ, γιατί είναι η βασική διοργανώτρια χώρα.
1: Θα βγει στους 8.
0: Ναι. Αν βγει, θα βγει στους 8, βέβαια. Που δεν
1: ξέρεις.
0: Επίσης, ναι, για
1: να πω και αυτό, ο κόσμος χάρηκε όχι ποδοσφαιρικά ότι μισούμε τη Γερμανία. Το αντίθετο. Η Γερμανία είναι μια τεράστια ποδοσφαιρική σχολή. Έχει πάρει Μουντιάλ, παικταράδες, Μπάγερ μέσα, Ντόρτμουντ κλπ. Απλά το Εκουαδόρ, που είναι μια μικρή χώρα.
0: Ναι.
1: Έκανε την υπέρβασή του, γέμισε το γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, Σάκη.
0: Ναι, ο αδύναμος. Ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, όταν κερδίζει, πάντα συναρπάζει το κοινό αυτό. Γιάννη.
1: Ναι, πήγε και ο κόσμος. Άλλη αίσθηση. Γι' αυτό λέει ο κόσμος, μπράβο, ρε παιδί μου, κέρδισε. Το πάλεψε, κέρδισε. Συνεχίζει.
0: Εγώ, αν μου έλεγες πού ποντάρεις ότι μπορεί να γίνει μια σούπερ έκπληξη στα 4 μέχρι τώρα ζευγάρια των 32. Θα σου έλεγα στο Βραζιλία-Ιαπωνία. Μία σούπερ έκπληξη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μεγατόνων. Μόνο
1: δεν
0: εκεί.
1: Ότι μπορεί να μην έξω η Βραζιλία.
0: Λέω, μόνο εκεί θα έδινα πιθανότητες έκπληξης. Γιατί τα άλλα.
1: Δεν μπορεί να μην έξω τώρα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Μακάρι να μείνει, γιατί συμπαθούμε τον Αντσελότη.
1: Ακόμα και η Αργεντινή. Ναι, είναι πονηρό. Εσύ τους ξέρεις καλύτερα από τους Ιταλούς. Όπως είδα όλες τις ομάδες και την Αργεντινή. Και την Αγγλία, οι Γάλλοι νομίζω είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι. Πράγματι, αν το... η αξιολόγηση είναι αυτή, ότι μέχρι τώρα φαίνονται ότι οι Γάλλοι έχουν την πυρέστερη ομάδα.
1: Έχουν κάποια θέματα. Αλλά μπροστά είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Είναι έχουν μεγαλύτερη πληρότητα από τους άλλους δύο, αν τους συγκρίνεις γενικότερα, ας πούμε, και κάνεις συν και πλην, από τους άλλους δύο, από τους άλλους τέσσερις, δηλαδή την Ισπανία, την Αργεντινή, την Βραζιλία, τη Γερμανία, πέντε άμα βάλεις και την Αγγλία. Αυτή είναι...
1: Η Αργεντινή, νομίζω, Σάκη, με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα και να παίξει θα μείνει έξω.
0: Λες.
1: Από τις τρεις, έτσι. Mm-hmm. Από αυτές που ανέφερες, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, θα μείνει έξω.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν είναι. Όλοι ψάχνουν το Μέση, οι Ευρωπαίοι δεν είναι κοροϊδα. Πριν πάρει την μπάλα, ό,τι κάνανε οι Ιταλοί το 82 με τον Τιέγκο, γιατί είμαι και μιας ηλικίας, βλέπω Μουντιάλ από το 1978.
0: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, ασπρόμαυρη τηλεόραση τώρα, ασπρόμαυρη τότε.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι το Μέση δεν τον κοιτάνε οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Α, με τους Γάλλους λίγο μπορεί να κάνει, γιατί οι Γάλλοι είναι λίγο ποδοσφαιρικά τέτοιοι αφελείς. Είναι πιο να του, πώς το λέμε, είναι πιο
0: δελικάτη.
1: Μπλανζέ τύποι. Είναι πιο μπλανζέ.
0: Και η Νορβηγία για μένα είναι η ομάδα που έχει την ωραιότερη εικόνα από τις μικρότερες μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
1: Σήμερα είναι το ματς Νορβηγία-Γαλλία.
0: Ναι, θα τους δούμε και με τους μεγάλους.
1: Θα το δούμε το μάτς αυτό, ναι. Θα το δούμε σήμερα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, τους βλέπω όμως ότι έχουν ένα...
1: Είναι η πρώτη σύγκρουση, να ξέρεις, η πρώτη σύγκρουση Χάλαντ και Μπαμπέ.
0: Μπαμπέ. Τους βλέπω, η Νορβηγία έχουν ένα ωραίο στυλ, πολύ έτσι άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ επιθετικό.
1: Ένα, τους συμπαθείς.
0: Ναι. Έχουν κάτι διαφορετικό, δεν σε κουράζουν. Δηλαδή επίθεση κατευθείαν, δεν πάσα. Έχουν κάτι...
1: Ναι, έχουν τρεις παίκτες πρώτης γραμμής, Manchester City, Arsenal. Αυτές οι ομάδες όπως το Εκουαδόρ, η Ουρουγουάη, η Νότιος Κορέα, η Ιαπωνία, γι' αυτό τους συμπαθεί ο κόσμος. Γιατί παίζουν αυθεντικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το Εκουαδόρ εχθές. Δεν πανηγύρι. Αυτοί που χάρηκαν, ας πούμε, το έβλεπα και εγώ και λέω μπράβο το Εκουαδόρ. Δεν είμαι αντιγερμανός. Απλά λες, μπράβο ρε παιδί μου, το πάλεψαν. Τρέχουν, γέμισαν το γήπεδο. Πήγαν 20.000 άνθρωποι από τον Ισημερινό εκεί. Το πάλεψαν. Είδε στον προπονητή του, ανέβηκε, αγκαλιάστηκε με την εικόνα. Αυτό είναι αυτές είναι οι αληθινές ποδοσφαιρικές εικόνες. Όχι οι εικόνες που βλέπαμε χθες. Χθες έβλεπα το μάτς που σταματάει της Γερμανίας, που η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς και αυτοί σταματάνε και το γήπεδο γιοχάρει όλο τον κόσμο. Το Γερμανία-Εκουαδόρ. Στην πρώτη διακοπή το γήπεδο σκοτειώθηκε και γιοχάρε. Οι εικόνες όμως που ακολούθησαν αυτές.
0: Ήταν ωραίες. Ήταν αυτές που ομορφώνουν το ποδόσφαιρο και εμένα σου λέω μου αρέσει η Νορβηγία γιατί παίζει άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν βαριέσαι δηλαδή. Πάσα. Μετάβαση στην επίθεση χωρίς καθυστέρηση, χωρίς και ό,τι βγει. Τώρα να πάμε στην
1: Εσωτερική. Έχουν Εντεγκάρντ μπροστά, έχουν το Χάλαντ. Το παλεύουν Σκανδιναβοί, ψηλά κορμιά, αθλητές. Όλοι αυτοί είναι το αγγλοσαξονικό ποδοσφαιρικό στυλ.
0: Ναι, ναι, Κέλτες.
1: Είναι τέκτονες πάνω κάτω.
0: Βίκινγκ, οι οποίοι.
1: Ωραίος ο πανηγυρισμός τους στο τέλος.
0: Μπράβο, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, εντάξει, αυτές είναι οι εικόνες, παιδί μου. Το είχε πει η πρόεδρος του Μεξικού, δεν την ήξερα τη γυναίκα και τη συμπάθησα πολύ. Αυτό είπε, αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Όχι τα εισιτήρια να κάνουν ένα εκατομμύριο.
0: Ξέρεις, αυτό Γιάννη, ο πανηγυρισμός για παράδειγμα των Νορβηγών δείχνει ότι έχουν ομόνια, έχουν ενότητα, έχουν ένα όραμα. Γι' αυτό λέω ότι
1: θα κάνουν την έκπληξη.
0: Θα προχωρήσουν. Ακόμα και μία τέτοια λεπτομέρεια δείχνει την ατμόσφαιρα που υπάρχει στην ομάδα.
1: Όπως λες εσύ, ανέβηκε στο YouTube. Ένα, πώς τα λένε, στο Facebook το είδα εγώ, Reels, πώς τα λένε αυτά τα μικρά, που είναι στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας στην προπόνηση, είναι ο Εμπαπέ, είναι όλοι αυτοί οι μάγοι. Και έχει πεθάνει στο γέλιο ο Εμπαπέ και πέφτει στην αγκαλιά του Ντεμπελέ, τον αγκαλιά. Αυτές οι εικόνες δείχνουν ομογένεια ομάδας.
0: Ναι, αυτό είναι με λεπτομέρειες το ποδόσφαιρο που κάνουν διαφορά.
1: Είναι πάμε λεπτομέρειες τώρα, που κάτι δείχνουν.
0: Που πάμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Και μια που μιλάει για Μουντιάλ, διάβασα ένα άρθρο ενός πολύ γνωστού συναδέλφου από την Αθήνα, γιατί συνεχίζεται, δεν θα πω τίποτε για τον Κωνσταντέλια, συνεχίζεται το θέμα, που λέει ότι παρουσιάζεται χωλωμένος με την Εθνική και τον προπονητή και ο Καρέτσας που δεν πήγανε. Δηλαδή νομίζω από εδώ και πέρα τώρα θα ακουστούν πολλά. Το διάβασα, το μεταφέρω από πολύ σοβαρό συνάδελφο που τον βλέπουμε και κάθε Κυριακή στην τηλεόραση, που σε λίγο τα άρθρα αρχίζουν και όχι παίρνουν το μέρος, αρχίζουν και δικαιολογούν κατά κάποιο τρόπο τον Κωνσταντέλια με τον προπονητή κλπ. Τέλος πάντων, απλά για το Μουντιάλ το είπαμε, θα δούμε.
0: Πάμε. Κοίταξε, έκανες καλή πάσα για τον Κωνσταντέλια. Και αυτό που είπες για τον Καρέτσα, ότι ίσως ακολουθήσουν κι άλλοι.
1: Ο Μουζακίτης.
0: Από τους νεαρούς.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
1: Για να παίζει ο Κουρμπέλης.
0: Περίμενε. Ένα-ένα. Είπες ότι υπάρχουν και άρθρα.
1: Ότι διάβασα, ναι.
0: Ναι, ότι θα ακολουθήσουν ενδεχομένως και άλλοι. Στο ίδιο μοτίβο.
1: Είπα ότι σε κάποιες ώρες,
0: ναι,
1: όχι σε κάποιες μέρες, σε κάποιες εβδομάδες, θα νιώσει την πίεση και ο προπονητής.
0: Μέσω
1: θα τη νιώσει, δεν γίνεται. Είναι ο Κωνσταντέλιας, δεν γίνεται, δεν είμαι εγώ.
0: Σίγουρα, για τον Καρέτσα τι είπες, Γιάννη, γιατί κάτι.
1: Διάβασα το σχόλιο που αναφέρθηκε, αρχίζουν και αναφέρονται γιατί ανέβηκε σε Reels, πώς τα λέτε αυτά εσείς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με τεχνολογία. Και ξαφνικά ο πολύ έγκριτος τον ξέρει, στον έξαρτο, να μην λέω το όνομά του.
0: Τέλος πάντων.
1: 2,5 λεπτά μιλάει για το λάθος της. Πώς αντιμετώπισε η εθνική τον Κωνσταντέλια. Και λέω δεν μπορεί να παίζει τα λεπτά αυτά. Και μετά λέει ότι έμαθα ότι υπάρχει, ότι είναι χωλωμένος και ο Καρέτσας που δεν πήγαμε Μουντιάλ. Πήγε το Κουρασάο και δεν πήγαμε εμείς.
0: Πρόσεξε.
1: Γιατί ο κύριος Γιωβάνοβιτς άλλαξε την εθνική ομάδα που μάγεψε και δεν ξανά παίξε κανείς.
0: Ωραία, τα είπες. Συμφωνώ απόλυτα και με τον συνάδελφο που το είπε αυτό και με σένα που το υποστηρίζεις. Και τι φαίνεται εδώ, γιατί χθες κάναμε μία κουβέντα όμως έτσι. Την περάσαμε στα γρήγορα, δεν είχαμε και χρόνο, ούτε τώρα έχουμε, αλλά μπορούμε να το πούμε. Τι φαίνεται εδώ, φαίνεται προφανώς ότι υπάρχει από ορισμένους παίκτες μια δυσαρέσκεια για την διαχείριση του προπονητή της εθνικής ομάδας απέναντι
1: σε συγκεκριμένους
0: παίκτες, πρωτοκλασσάτους νεαρούς, με βάση πάντα το παιχνίδι κλειδί. Το παιχνίδι ορόσημο για αυτή την αλλαγή πορείας της εθνικής ομάδας που δεν ήρθε ποτέ. Ήταν μάρτυρο.
1: Δηλαδή,
0: Γιάννη, να ολοκληρώσω για να. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έθιξες. Το Μάρτιο, ας πούμε, του 25, παίζει η εθνική με την. Για να πούμε και την άποψή μας, δηλαδή, επί του θέματος. Παίζει η εθνική με την Σκωτία, με τους πιτσιρικάδες, δηλαδή Μουζακίτη, Ζαφύρη, Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Μαγεύη. Έχουμε για πρώτη φορά μία εθνική Ελλάδος η οποία να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Και έπαιζε πρώτη φορά, άλλαξε το DNA. Δεν παίζαμε αμυντικά, παίζαμε φουλ επίθεση. Τους πάτησε τους Σκοτσέζους, δεν κάνανε ευκαιρία μες στην Γκλασκόβη. 0-3. Και εκεί όλοι περιμένουμε ότι στα προκριματικά του Μουντιάλ που ακολουθούσαν θα βλέπαμε αυτή τη νέα ανανεωμένη εθνική ομάδα. Και ξαφνικά στο πρώτο μάτς βλέπουμε πάλι το Σιώπη, το Μπακασέτα, το Μάνταλο κτλ.
1: Μα δεν την ξαναείδε κανείς και την εθνική.
0: Την ξαναείδε αποσπασματικά. Δηλαδή είδε μόνο του τον Καρέτσα ή μόνο του, στην 11 εννοώ, ή μόνο του τον Κωνσταντέλια σε ένα μάτς μόνο, ή μόνο του τον Μουζακίτη. Δεν τους είδε όλους μαζί πάλι. Που σημαίνει.
1: Όλοι αυτό λένε.
0: Που σημαίνει
1: αν
0: ότι.
1: Ανοίξεις,
0: εκτός από τους όλους. Και τα ίδια τα παιδιά που έπαιξαν ποδόσφαιρο και μπόρεσαν να φτιάξουν να συνθέσουν αυτή τη μαγική εικόνα σε εκείνο το μάτι με τη Σκωτία για την άνοδο στην Α Εθνική του Nations League το Μάρτιο του 25, αν τον βλέπουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, φαντάζεσαι πόσο περισσότερο το νιώθουν οι ίδιοι που έκαναν μια τόσο ωραία, ας πούμε, παρέα ομάδα και ξαφνικά είδαν ότι στα προκριματικά του Μουντιάλ άρχισαν να παίζουν πάλι μισή παλί, μισή καινούργη, μισή ένα μείγμα λίγο ολίγων.
1: Εγώ μ' αρέσει να είμαι.
0: Ολίγων απ' όλα. Ναι.
1: Μ' αρέσει να λέω αυτό που πιστεύω εγώ και αυτό που βλέπω. Γι' αυτό είχα πει και την πρώτη μέρα σε πολλούς φίλους στον δρόμο που με ρωτούσαν. Με γνώριζαν από την τηλεόραση βασικά. Ας περιμένουμε λίγο. Εχθές το βράδυ είδα στο YouTube την εκπομπή της ΕΡΤ. Είναι το κρατικό κανάλι. ΕΡΤ1. Το βλέπει όλη η Ελλάδα. 2 μέρες μετά τις κατηγορίες που δέχτηκε το παιδί περί θρησκείας και λοιπά, τις γελοιότητες αυτές, λες και δεν πίστευε στο ίδιο δόγμα όταν έπαιζε στην Εθνική Ελπίδα, παρακολουθώ τον συνάδελφο, τον κύριο Γάτα. Δεν τον ξέρω.
0: Σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες. Δεν θέλω να αναφερόμαστε ονομαστικά, Γιάννη.
1: Όχι, στην ΕΡΤ την εκπομπή.
0: Ναι, λοιπόν, είναι σωστό αυτό που λες. Ότι δεν
1: και
0: ισχύει
1: σιγά σιγά
0: τα περιπεπιθήσεων του Κωνσταντέλια θρησκευτικών. Θέλω να επικυρώσω αυτό που λες, ρε παιδί μου. Θέλω να το επικυρώσω και να συμφωνήσω μαζί σου. Το ότι δεν ισχύουν τα περιθρησκευτικών πεπιθήσεων του Κωνσταντέλια φαίνεται από το γεγονός που προανέφερες. Ότι αν υπήρχε αυτό το κόλλημα, δεν θα έπαιζε καθόλου στην εθνική ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι άλλα κάρτε. Εδώ παίζω, αυτό, εδώ. Άρα δεν ισχύει αυτό. Συνεχίζεις.
1: Και αρχίζουν εχθές η ΕΡΤ, λοιπόν, η κρατική τηλεόραση, πρώτη φορά η κρατική τηλεόραση και αρχίζουν και τα πετάνε ένα-ένα. Διερωτάται, ήταν σωστή η διαχείριση? Όχι, έχουν καλεσμένο τον κύριο Κοκολάκη, έναν ποδοσφαιριστή νομίζω στον Ολυμπιακό, ο οποίος παίρνει το μέρος του Κωνσταντέλια ξεκάθαρα, ας πούμε, στη συζήτηση και λέει, και αρχίζουν και οι δημοσιογράφοι και διερωτώνται σε λίγο. Γι' αυτό είπα ότι το πρόβλημα θα αγγίξει και την ΕΠΟ, θα αγγίξει και τον κύριο Γκαγκάτση.
0: Εντάξει, κοίταξε. Να σου πω κάτι. Κοίταξε, πρόσεξε. Τώρα, για να μην τα μπερδεύουμε. Ο κύριος Γκαγκάτση επέλεξε ένα προπονητή. Δεν ξέρεις ότι το γεγονός ότι δεν παρεμβαίνει στο έργο του, αυτό είναι θετικό.
1: Δεν είπα να παρέμβει.
0: Ναι, αυτό είναι θετικό. Μπορεί να τον κρίνει. Είναι και προς τιμή του Γκαγκάτση που
1: δεν
0: το
1: πρέπει
0: κάνει.
1: Να το ρωτήσει τι γίνεται, γιατί σταματάει.
0: Όχι, δεν πρέπει να το ρωτήσει τίποτα. Πρέπει όμως, μπορεί, γιατί τον προπονητή τον αφήνει και δουλεύει. Μπορεί όμως στο πρώτο μάτς ή στο δεύτερο, μετά όταν αρχίζει το Nations League, να τον απολύσει. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνει και δεν ξέρουμε αν το κάνει κιόλας, γιατί πράγματι εδώ φαίνεται ότι ο Κωνσταντέλιας είναι η κορυφή του παγόβουνου σε μια διαχείριση του Γιωβάνοβιτς που κατά την προσωπική μου άποψη είναι απολύτως λανθασμένη και καταστροφική. Από τη στιγμή που δεν διατηρεί αυτό το νεανικό σχήμα της εθνικής ομάδας, το οποίο έθελξε με την παρουσία του στον αγώνα του Μαρτίου του 25 με την Σκωτία, και βάζει πλέον στα προκριματικά του Μουντιάλ ένα μείγμα, λίγο απ' όλα, λίγο εμπειρία, λίγο αυτό κτλ. Και εκεί δεν κόλλησε το γυαλί. Πάντως, σε αυτό που έλεγες εχθές και σε αυτό που έλεγες εχθές, είχες δίκιο. Και ο χρόνος του Κωνσταντέλια παίζει ρόλο. Και εγώ σου είπα ότι είναι άλλοι λόγοι.
1: Ναι. Και άλλοι. Άντε, εγώ είμαι προκατελημένος. Θα με κατηγορήσει κάποιος ότι παίρνω το μέρος, θα σου είμαι προκατελημένος. Δεν νομίζω όμως και οι συνάδελφοι που προκαλύπτουν ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
0: ή εθνικής ομάδας
1: είναι προκατελημένοι υπέρ του και να θέτουν θέμα χρόνου συμμετοχή.
0: Εγώ ξέρεις τι έχω καταλάβει, Γιάννη, και είμαι πολύ κοντά στην άποψή σου. Έχω καταλάβει η ταπεινή μου άποψη, αυτό που διαισθάνομαι, ότι δεν κολλάει λίγο, δεν κολλάνε τα χνότα των νεαρών παιδιών της εθνικής, εννοώ του Κωνσταντέλια, του Μουζακίτη, γιατί και ο Μουζακίτης δεν παίζει πλέον, πρόσεξε. Όχι, δεν παίζει στην εθνική, παίζει λίγο. Του Καρέτσα, του Ζαφίρη, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Και εκεί...
1: Δηλαδή δεν κλείθηκε ο Τζίμα στην εθνική σε διακόπτω, συγγνώμη, και κλείθηκε ο Δουβίκας. Δηλαδή,
0: εντάξει, ο Τζίμα είχε ένα τραυματισμό, ρε παιδί μου. Αλλά θα μπορούσε εγώ.
1: Τέλος πάντων.
0: Η εντεκάδα που έπαιξε το Μάρτιο του 25, που πάθαμε πλάκα όλοι. Και μετά πάθαμε πλάκα όταν δεν την ξαναείδαμε όλους μαζί.
1: Ναι. Λοιπόν, με δεξιμπακ το Βαγιανίδη.
0: 23 Τρίτου του 25, Σκωτία Ελλάδα 0-3 που ανεβήκαμε στην Α Εθνική του Nations League. Τη διαβάζουν εντεκάδα. Τζολάκης, Γιαννούλης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης. Και άκου τώρα από το κέντρο και μετά. Ζαφίρης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας. Την ξαναείδες αυτή την τριάδα μαζί? Όχι.
1: Όχι, αυτό λέω, τη φωτογραφία, υπάρχει φωτογραφία. Την ξαναείδαμε την εθνική, όχι.
0: Όχι, αυτή την τριάδα μαζί δεν την ξαναείδες. Είδες ανάμεικτα σχήματα. Λίγο, να παίζει λίγο ένας, λίγο άλλος. Και μετά βλέπουμε επίσης, γι' αυτό που έλεγες για τον Καρέτσα, είναι απόλυτα σωστό. Ότι και η διαχείριση του Καρέτσα είναι, παίζει λίγο, το βγάζει αλλαγή σε πολλά παιχνίδια. Εγώ νομίζω. Έχω αυτή την άποψη και μακάρι να κάνω λάθος, ότι με τη νέα γενιά αυτή των ποδοσφαιριστών που έχουν τεράστιο ταλέντο, τα πολύ νέα παιδιά δεν ταιριάζουν και πολύ τα χνότα του Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρω, θα δούμε. Με αφορμή αυτή...
1: Εμείς έχουμε ένα γεγονός μπροστά μας, το σχολιάζουμε αυτό.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι, λέει ο Κωνσταντέλιας τώρα. Από τη στιγμή που εγώ έρχομαι και παίζω 5, 10, 15, 20, που δεν στείνεται η εθνική ομάδα γύρω από μένα, γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι. Γιατί είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής με διαφορά τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Τον είδες να στείνεται γύρω από αυτόν?
0: Όχι.
1: Ολόκληρη η Γαλλία στήθηκε γύρω από τον Εμπαπέ. Δεν λέω ότι ο Κωνσταντέλιας.
0: Από τη στιγμή που δεν στείνεται η ομάδα γύρω από μένα, τότε γιατί να έρχομαι τώρα στο Nations League?
1: Θα έρθω,
0: αν είσαι εσύ ακόμα προπονητής, θα έρθω στα προκριματικά του επόμενου Euro ή Mundial. Και όποιος κατάλαβε. Νομίζω ότι κάπως...
1: Κάπως έτσι θα γίνει, το πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, έτσι είναι αυτή είναι η διέστησή μου τώρα. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, δεν είμαστε μέσα.
1: Συμφωνώ, όχι, έτσι. Οι περισσότεροι αυτό φωτογραφίζουν. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί όπως ξέρεις, μου αρέσει η φιλομάθεια. Παρακολούθησα όλη την εκπομπή και της κρατικής τηλεόρασης και τον εκλεκτό συνάδελφο που τον βλέπουμε κάθε Κυριακή το βράδυ στο Μέγκα, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεν είναι Θεσσαλονικής, δεν είναι Μακεδόνες, να αρχίζουν σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον να λένε ναι, αλλά η διαχείρισή του ήταν λαθασμένη. Αυτό που είπες εσύ πριν, είσαι στο μυαλό του συναδέλφου της κρατικής τηλεόρασης που είπα πριν. Αυτό είπε. Η εθνική έπρεπε να στηθεί γύρω από Κωνσταντέλια. Δεν στήθηκε. Μήπως υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό.
0: Ναι, μήπως ακριβώς. Και όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αν ακολουθείς κι άλλος, νομίζω είναι αρχή του τέλους για τον Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή, αν συμβεί το ίδιο με τον Καρέτσα, όπως αυτό που προανέφερες, που το άκουσες να λέγεται στην Αθήνα.
1: Δεν είπε τον παιδιοταφή, απλά ότι φέρεται χωλωμένος που δεν πήγαμε με τη διαχείριση εθνικής.
0: Είναι λογικό. Αυτά τα παιδιά είδαν μια ομάδα να στείνεται.
1: Ναι, γιατί άνοιξε την πόρτα ο Κωνσταντέλης και σου λέει ο άλλος, αφού το έκανε αυτός, θα το κάνω κι εγώ.
0: Μήπως, ναι.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν,
1: και όταν παίξουμε με τη Γερμανία, θα είναι παγωμένη η ατμόσφαιρα.
0: Και αυτό είναι μια ήττα για τον εκάστοτε ομοσπονδιακό τεχνικό. Όταν ένας ποδοσφαιριστής ανακοινώνει δεν θέλω να έρθω στην εθνική ομάδα, πρέπει να προβληματίσει πολύ περισσότερο τον προπονητή παρά τον ποδοσφαιριστή. Για το αν έχει κάνει σωστή διαχείριση του υλικού, των διαπροσωπικών σχέσεων, όλα αυτά.
1: Να σου πω κάτι. Το Γιοβάνοβιτς τον έχω κάνει συνέντευξη στην TV 100 πολλές φορές.
0: Εγώ το σέβομαι και το υπολείπτομαι απολύτως. Είναι σοβαρός, είναι κύριος, είναι σεμνός.
1: Αυτό είναι και.
0: Δεν εκτρέπεται, όμως άλλο το ένα θέμα. Άλλο το ένα θέμα. Τι είπες, Γιάννη?
1: Λέω, δεν νιώθει καλά, να το ξέρεις. Είναι σαν άνθρωπος, είναι καλός.
0: Ναι.
1: Είναι καλός, δεν νιώθει καλά. Γιατί ξέρει ότι η μισή Ελλάδα του καταλογίζει χρόνο συμμετοχής. Το ξέρει αυτό.
0: Για τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Ναι. Δεν νιώθει και ο ίδιος καλά, να ξέρεις. Είμαι βέβαιος, γιατί είναι χαρακτήρας τέτοιος. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί και δεν το χρησιμοποίησε ποτέ 106 λεπτά σε 6 μάτς που η εθνική και εγώ ήταν.
0: Μα και όχι αυτό, σου λέω, κοίταξε. Όχι μόνο αυτό. Ξαφνικά, στο επόμενο επίσημο μάτς, αυτή την ομάδα εκεί που μάγεψε, την άλλαξε. Ναι. Ούτε το Μουζακίτη έβαλε βασικό, ούτε το Μουζακίτη πες. Δηλαδή δεν. Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος τώρα. Ακολουθεί η Ευδοξία Δένη με το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δευτέρα, Σάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ.
1: Ευχαριστώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πήγε δίωξη, ανθρωποκτόνια με δόλο και άλλα βαριά δικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Άσκηθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης στην Καλλιθέα που έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος. Αμέσως μετά και οι 7 οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Ελεύθερη πόρου στο μεταξύ αφέθηκε μετά την απολογία της 29χρονη, η οποία το πρωί της Δευτέρας επιτέθηκε με κουζινομάχαιρα στον 24χρονο σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα υποστήριξε ότι η ίδια είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και ότι επιτέθηκε στον 24χρονο σε κατάσταση άμυνας. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η νέα προθεσμή είναι οριστική και ωφελούμενοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για να μην χάσουν τη χρηματοδότηση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, καθώς έως τις 30 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός επόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες και αποτελεί μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος με ορίζοντα το 2035. Με υψηλή πληρότητα αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλο για σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας με 80 οχήματα ταξίδεψαν για Σκιάθος, Κοπλό και Αλόνισο με το πρώτο δρομολόγιο της θερινής σεζόν. Στην κορυφή των προτιμήσεων για το τρίμερο, η Σκόπελος. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες περιφερειακή στο ύψος του ανισοπεδικού βουπηλιάς πανοράματος και στα βιορεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί και καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην αερογέφυρα πηλαίας πανοράματος. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
12: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
14: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
15: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
16: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
17: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιτυχία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου, είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή και στο μοντάζ ο Γιώργος Μάγκος, στο ρεπορτάζ η Ελίνα του Κουσμπαλίδου και στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας. Τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, αποκαλύπτοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη για τη θέσπιση ξεχωριστού μηχανισμού. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα βαριά δικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης στην Καλλιθέα, όπου έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος. Αμέσως μετά οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Ελεύθερη υπό όρους αφαιρέθηκε μετά την απολογία της 29χρονη, η οποία το πρωί της περασμένης Δευτέρας επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο στον 24χρονο σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Η 29χρονη υποστήριξε ότι η ίδια είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και ότι επιτέθηκε στον 24χρονο σε κατάσταση άμυνας. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η νέα προθεσμία είναι οριστική και οι ωφελούμενοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για να μην χάσουν τη χρηματοδότηση. Αντίστροφη είναι η μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς στις 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέδειξαν ότι η ανάπτυξη της αφορά τα υπερκέρδη των λίγων και όχι τους μισθούς των πολλών. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Υπουργός. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες και αποτελεί μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος με ορίζοντα το 2035. Με υψηλή πληρότητα, 95%, αναχώρησε στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλοιο για σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας και 80 οχήματα ταξίδεψαν σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο στο πρώτο δρομολόγιο της θερινής ζεζόν. Στην κορυφή των προτιμήσεων για το τριήμερο είναι η Σκόπελος. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος στην οδό Τζον Κένεντι. Στους 55 οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Η γαλλική κυβέρνηση, που έχει κηρύξει τα 2/3 της χώρας σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθήκων. Βιβλική η καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου, με τις τελευταίες επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες και πάνω από 50.000 αγνοούμενους που αναζητούνται στα συντρίμμια των κτίριων που κατέρευσαν. Στο Καράκας μεταβαίνει ο υποστράτηγος των πεζών αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για να συντονίσει την υποστήριξη του Αμερικανικού στρατού και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Πολιτικές αναταράξεις στην Ιταλία μετά τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η κυβέρνηση επέτρεψε σε 500 αμερικανικά αεροσκάφη να απογειωθούν από ιταλικές βάσεις για τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Τζόρτζια Μελόνι κατηγόρησε τον Μαρκ Ρούτε ότι έδωσε μια συγκεχημένη περιγραφή όταν αναφερόμενο στη χώρα της έκανε λόγο για μαζική υποστήριξη στις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή 100% στον FM 100 μίλησε μεταξύ άλλων και για την ακρίβεια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Στράτος Σιμόπουλος.
3: Ναι, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι.
4: Δεν το λέει βέβαια μόνο η αντιπολίτευση, κύριε Σιμόπουλε, με συγχωρείτε. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
3: Εντάξει. Άλλο πρόβλημα κι άλλο κοινωνία είναι κατεστραμμένη και δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί και εσείς ή κάποιος τώρα που μας ακούει, ο οποίος έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα και βλέπει το τυρί από 7 να είναι 14, λέει έχει ακριβήνει, που είναι πραγματικό. Άσχετα αν έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει. Άρα λοιπόν πρέπει να περιγράψουμε τι σημαίνει ακρίβεια. Για μένα ακρίβεια είναι η δυνατότητα, η αδυναμία να ανταπεξέλθω στο βασικό κόστος ζωής. Και δεν νομίζω ότι εκεί έξω η κοινωνία όλη δεν μπορεί, όπως λέει η αντιπολίτευση, να ανταπεξέλθει σε αυτό. Ναι, υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα πάρα πολύ δύσκολα. Για μένα αυτό το τμήμα της κοινωνίας δεν είναι το 80% το οποίο στις δημοσκοπήσεις λέει ότι το πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι. Αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση που έχω.
4: Βέβαια,
3: χωρίς να αρνούμε ότι υπάρχουν εκεί
4: είναι
3: έξω
4: σεβαστή,
3: οι πολίτες
4: είναι,
3: μας,
4: είναι σεβαστή,
3: οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Έτσι.
4: Υπάρχουν ωστόσο και έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι ο μισθός οριακά φτάνει μέχρι τις 17 πρώτες ημέρες, κύριε Σιμόπουλε.
3: Αυτό τώρα θα έλεγα. Για ποιος
4: επίσης,
3: όταν
4: επίσης
3: είναι μια οικογένεια με έναν μισθό και με ενίκιο, ναι, αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα.
4: Καλά, και με δύο μισθούς, αν πούμε τον κατώτατο μισθό και με ενίκιο, πάλι και αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα, γιατί τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό.
3: Αυτή η οικογένεια τα βγάζει πέρα. Τα βγάζει πέρα. Προσέξτε τι λέω. Τα βγάζει πέρα. Τα βγάζω πέρα. Τα βγάζω πέρα εύκολα ή δεν τα βγάζω πέρα. Είναι διαφορετικά πράγματα, έτσι. Κοιτάξτε, να μην πω ένα επιχείρημα το οποίο είναι αστείο, έτσι. Αστείο είναι, το λέω από πριν για τους περισσότερο για τους ακροατές. Αν πάτε έξω θα δείτε όλα τα μπαρ στη Χαλκιδική είναι γεμάτα. Είναι αστείο επιχείρημα. Θέλω να πω ξανά ότι η κοινωνία έξω δεν χυμάζεται. Υπάρχει τμήμα της κοινωνίας το οποίο έχει πρόβλημα.
2: Στα 5,33 ευρώ το κιλό είναι η επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Τι λένε όμως οι ψαράδες για αυτό το μέτρο στήριξης? Ο Δημήτρης Τσιπούρας, ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων Καλαμαριάς, μίλησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Εγώ γελάω, συγγνώμη που γελάω, αλλά κύριος Σκηνάς που ήρθε και στη Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα, άλλα μας είπε εδώ και άλλα έκανε χθες το Υπουργείο, δυστυχώς.
6: Τι σας είπε, τι σας είπε?
5: Ο κύριος Κινάς, άμα θέλει, τα 5,30 ευρώ θα κρατήσει. Οι αλλοίς, τι να πληρώσουν τα 5,30? Τη φθορά από τα δίχτυα, από το λαγοκέφαλο, το κάψιμο, γιατί αυτά τα ψάρια όταν τα πιάνεις, πας και τα καίς. Είναι επικίνδυνα, είναι τοξικά. Όλα αυτά είναι μες στο 5,30, ο κύριος Κινάς. Εχθές κατέβηκε η αντιπροσωπεία μας, εγώ δεν μπόρεσα λόγω εργασίας να πάω. Και άμα σας πω ότι για το θέμα της ενεργειακής κρίσης του πετρελαίου, το οποίο το πληρώνουμε εδώ και 4 μήνες διπλή τιμή λόγω του πολέμου, μας έκανε και χάρη, μας είπε να σας εκδώσω τη δότηση 12 λεπτά το λίτρο, με 13. Τι να τα κάνουμε 12 και 13, εμείς το πετρέλαιο το πάναμε 6 λεπτά και πήγε ένα 10. Ούτε αυτά, δεν πρόκειται κανένας αλλιές πανελλαδικά, και αυτά σας το λέω με το όνομά μου, σας το εγγυούμε, δεν θα κάνει αίτηση για επιδότηση για να πάρει για το πετρέλαιο. Ούτε για το λαγοκέφαλο θα πάει κανένας αλλέας. Εμείς η πρότασή μας ήταν να τουλάχιστον 10 ευρώ το κιλό να επιδοτήσει το κράτος τον αλλέα να πάει να πιάσει το λαγοκέφαλο και εκείνος το έκανε 5,30. Και μας έκανε και χάρη και ξέρετε τι μας απάντησε. Και άμα θέλετε λέει. Και άμα θέλετε, λες και δεν ξέρω εγώ ποιος είναι. Λυπάμαι ειλικρινά, λυπάμαι. Λυπάμαι ειλικρινά για ένα κόμμα που δεν τρέπομαι να το πω και εγώ το ψηφίζω αυτό το κόμμα. Λυπάμαι.
6: Θα το ξαναψηφίσετε?
5: Αυτή τη στιγμή και με ακούνε και φίλοι μου βουλευτές της Θεσσαλονίκης, δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους, έτσι δεν θα το ξαναψηφίσω. Και κανένας σαράς και κανένας άνθρωπος του πρωτογενή τομέα, με τι μούτρα θα έρθουν αυτοί να ζητήσουν την ψήφο μας.
2: Στο κομμάτι των υποκλοπών, η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της που έδωσε στο Mega Channel, τόνισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται από κανέναν Dillian, ενώ ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων υποκλοπών Predator, αναφέρει ότι η θεσμική κατρακύλα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δεν έχει τέλος και σχολίασε και τα λεγόμενα της κυρίας Μπακογιάννη.
6: Λοιπόν, ακούσατε την κυρία Μπακογιάννη προχθές.
7: Την άκουσα και θέλω να σας χαρώ που εντοπίζετε το σχόλιο της κυρίας Μπακογιάννη, διότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείτε, αλλά πολύ περισσότερο επειδή είναι μια εξαιρετικά έμπειρη πολιτικός, για αυτό ακριβώς που είπε. Και επειδή απευθύνεται σε κόσμο ο οποίος δεν ξέρει νομικά, θέλω να σας εξηγήσω ποιο είναι αυτό το οποίο λέει η κυρία Μπακογιάννη, χωρίς να λέει την αλήθεια. Θυμίζω ότι όταν έχεις στα χέρια σου ένα ένοχο πληκτικό στοιχείο ή ένα αποδεικτικό υλικό, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά που κατονόμασε ως χαρτάκια, δηλαδή τη σύμβαση με την ΕΕΠ ή οποιαδήποτε πιστοποιητικά, δεν πηγαίνεις στο δικαστήριο, στο εφετείο. Πηγαίνεις στον εισαγγελέα.
6: Σωστά.
7: Ο μόνος ο οποίος μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη και να καταστήσει κατηγορούμενο κάποιον ή κάποιους, ή τον επικεφαλής της ΕΕΠ, ή το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ή κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα επειδή χρησιμοποιήσει το Predator, δεν είναι το εφετείο που θα δικάσει τον Νταλντήλιαν, είναι ο εισαγγελέας. Άρα η κυρία Μπακογιάννη ξέρει πολύ καλά, αλλά έντεχνα που διατυπώνει αλλιώς, θα έπρεπε να λέει: κύριε Ντήλιαν, πηγαίνετε αύριο στον εισαγγελέα. Αλλά αντί να απευθυνθεί στον κύριο Ντήλιαν, θα έπρεπε η κυρία Μπακογιάννη να απευθυνθεί στην εισαγγελία και να ζητήσει αυτεπάγγελτα την παρέμβαση της εισαγγελίας, την κλήση του Νταλντήλιαν και την εξέτασή του, προκειμένου αυτά τα χαρτάκια που λέει να δούμε αν υπάρχουν ή αν είναι κάποιο επικοινωνιακό τρίκ ή ένας υπερασπιστικός χειρισμός του κ. Ντήλιαν. Αυτό αποκρύπτει, κυρία Μπακογιάννη.
2: Στα θέματα της τοπικής επικαιρότητας, να μπει στόπ στο παρεμπόριο στις λαϊκές αγορές, ζητούν παραγωγή και έμποροι. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα στους ακροατές. Σε σαφάρι ελέγχων που πραγματοποίησε η Ελλάδα στο διάστημα από 15 μέχρι και 21 Ιουνίου, σε λαϊκές κατά μήκος όλης της Θεσσαλονίκης, σε Ανάληψη, Χαριλάου, Ξηροκρίνη, Βούλγαρη και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας, έγιναν 558 έλεγχοι και σχηματίστηκαν 14 δικογραφίες μετά από 12 συλλήψεις, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3.200 προϊόντα παρεμπορίου. Όπως αναφέρουν οι έμποροι και οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές, υπάρχουν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού την ώρα που ήδη έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο οικονομικό και φορολογικό βάρος, ενώ βλέπουν και χαμηλή αγοραστική δυνατότητα, τονίζοντας ότι από την αγοραστική πίτα μεγάλο μέρος φεύγει στους παράνομους εμπόρους.
2: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο, καθώς το πρώτο πλοίο της ακτοπολογικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ποράδων σάλπαρε σήμερα το πρωί.
8: Πρεμιέρα σήμερα στις 7 το πρωί έφυγε με 780 επιβάτες και 80 αγιόταχη οχήματα, το ταχύπλο από τη Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Πολύ χαρούμενοι και χαμογελαστοί με τις αποσκευές τους, πολύ νέοι άνθρωποι ανάμεσα στους επιβάτες, ήταν έτοιμοι για να πάρουν το πλοίο της γραμμής. Μεγάλη ζήτηση φέτος είχε η Σκόπελος και ακολουθούσε η Σκιάθος και η Αλόνισος. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι από τους επιβάτες 340 επέλεξαν τη Σκόπελο, 291 στη Σκιάθο και την Αλόνισο 138. Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, η πληρότητα ήταν στο 95%, το ίδιο και αύριο, και το πλοίο θα εκτελεί δρομολόγια 5 φορές την εβδομάδα, 5 μέρες την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη για τις Ποράδες.
2: Σε ευχαριστούμε, Ελίνα. Με την κατάσταση των κατοίκων του οικισμού Τσαΐρια και περιβαλλοντική αποκατάσταση, ζητά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θόδωρης Τζέκος να ακούσουμε τη δήλωση το πρωί στις θέσεις και απόψεις.
9: Πρέπει κάτι να κάνουμε με τους ανθρώπους του οικισμού, με τον αυθαίρετο εκεί οικισμό και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις συνθήκες έλους και ανθυγιεινών συνθήκων. Ακόμα και αν είναι επιλογή τους, δεν μπορείς να το ανεχτείς σαν πολιτεία. Ακόμα και αν λένε ότι όχι, εμείς εδώ θέλουμε να μένουμε, δεν μπορείς να το ανεχτείς και να το αφήνεις. Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που χωρίς να έχουμε καμία ευθύνη μπλεκόμαστε σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι πολλοί οι κάτοικοι του οικισμού, είναι 150-200 κάτοικοι. Πρέπει και μπορούν να μετεκατασταθούν, ξεπερνάει όμως την αρμοδιότητα αλλά και την δυνατότητα ενός Δήμου ή δύο Δήμων, γιατί είναι στα όρια, ο οικισμός είναι στα όρια των
6: αυτό
9: δύο Δήμων.
6: Αυτό πρακτικά πώς μπορεί να γίνει η μετακατάσταση?
9: Αυτό θα πρέπει, εντάξει, προφανώς η αστυνομία και το κάνει η αστυνομία, έχει όσο γίνεται πιο συχνή επιτήρηση, παρεμβάσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες για να μπει στον οικισμό, να κάνει ελέγχους, να κρατάει αυτή την παραβατικότητα χαμηλά, όχι μόνο προς την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει τριγύρω.
2: Για το πρόβλημα του δημογραφικού που φαίνεται και στα ιατρία των παιδιάτρων, έκανε λόγο η Όλγα Τζέτζη, που είναι και η ίδια παιδίατρος.
10: Το δημογραφικό είναι ένα θέμα που ξεκινάει από τους αριθμούς, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στους αριθμούς. Οι αριθμοί όντως είναι σκληροί, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΣΤΑΤ, της ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 η Ελλάδα έχει 71.000 μισογεννήσεις, αλλά πρέπει πάντοτε να λάβουμε υπόψη και τους θανάτους, και 128.000 θανάτους. Το 2024 οι γεννήσεις έπεσαν ακόμη πιο πολύ, στις 68.000 μισό περίπου, και μιλάμε για το 2025, την πιο δύσκολη χρονιά από πλευράς γεννήσεων, το οποίο φυσικά, όπως είπατε και εσείς, το διαπιστώνουμε και στο ιατρείο μας καθημερινά από τις νέες οικογένειες, όπου οι γεννήσεις έπεσαν στις 66.000. Μιλάμε για το χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων ετών. Πάντοτε όμως θα πρέπει να υπολογίζουμε τις γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους, έτσι ώστε να δούμε το έλλειμμα. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να μιλάμε για ανθρώπους και αριθμούς, αλλά πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη μας. Κάθε χρόνο, ας ακούσουν οι ακροατές μας, ότι χάνουμε πληθυσμό αντίστοιχο με μια μικρή ελληνική πόλη. Ξέρετε, θα πει αυτό. Μείωση των γεννήσεων το 2024 κατά 4,2% σε σχέση με το 2023. Πέρα όμως από τους αριθμούς, να πω ως παιδίατρος, ως μάνα και ως ενεργός πολίτης, ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα νέο ζευγάρι που διστάζει, και αυτό το βλέπουμε στο ιατρείο, που έρχονται οι γονείς, νέοι γονείς, και λένε δεν μπορώ να κάνω δεύτερο παιδί γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, δεν έχω που να αφήσω το παιδί μου.
2: Το σημερινό πρόγραμμα για το Μουντιάλ περιλαμβάνει τις τελευταίες αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Στις 10 το βράδυ Γαλλία-Νορβηγία, Σενεγάλη-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Σαββάτου Πράσινο Κροτήρι Σαουδική-Αραβία, Ουρουγουάη-Ισπανία, στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο και την ίδια ώρα Αίγυπτος και Ιράν. Στην Ελλάδα όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης μεταδίδονται ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 3.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας-Ιταλίας και κοινή πρωτοβουλία για το Λίβανο. Η Volkswagen σχεδιάζει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Πολλές εκδηλώσεις ακυρώνονται, καταστήματα και δημόσιοι χώροι περιορίζουν το ωράριό τους. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στη Γαλλία, όπου ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Παρισιού, ενώ απαγορεύτηκε προσωρινά και η κατανάλωση και πώληση αλκοόλ λόγω της μεγάλης πίεσης που έχει ασκηθεί στα νοσοκομεία. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε ωστόσο στη Γαλλία, όπου χθες η Τζόρτζια Μελόνι και ο Εμμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν να αναλάβουν κοινή πρωτοβουλία για το Λίβανο. Περισσότερα για τη συνάντηση θα μας πει ο συνάδελφος Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη.
13: Ιταλία και Γαλλία οδεύουν δυναμικά προς μια όλο και στενότερη συνεργασία, όπως αποφασίστηκε στην διακυβερνητική διάσκεψη των δύο χωρών στην Κιανιακτή. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, ως γνωστόν, αντιμετωπίζει μια σαφώς δύσκολη φάση στις σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ. Με μια μεγάλη δόση ρεαλισμού, λοιπόν, επέλεξε να προσπαθήσει να ξεπεράσει τις όποιες οξύνσεις και διαφορές με τον Γάλλο πρόεδρο. Όπως τόνισε η Μελόνι, η ιταλογαλλική αυτή συνεργασία θα επικεντρωθεί στον τομέα της άμυνας, για παράδειγμα στο πυραυλικό σύστημα SAMP-TAF, όπως και στην διαστημική τεχνολογία. Παρίσι και Ρώμη παράλληλα θα συνεργαστούν για την αρρωγή του Λιβάνου. Πρόκειται να οργανώσουν σύντομα διεθνή διάσκεψη με αντικείμενο ακριβώς την στήριξη του Λιβάνου μετά την λήξη της διεθνούς αποστολής UNIFIL. Μακρόν και Μελόνι συμφωνούν επίσης ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχυθεί η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Ρώμης την περίοδο αυτή προωθεί μέτρο για να αρχίσει να παράγει η χώρα πυρηνική ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την στήριξη της Ουκρανίας, το Λίβανο, την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, οι θέσεις Γαλλίας και Ιταλίας συγκλίνουν. Στη φάση αυτή, οι όποιες ιδεολογικές διαφορές παραμερίζονται με στόχο την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας και ακόμη περισσότερο με την προσδοκία μιας αναγνωρίσιμης ευρωπαϊκής παρουσίας στο διεθνές στερέωμα. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
12: Παράταση για ακόμη μια ημέρα πήραν οι απευθείας συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, εξέλιξη που αποδίδεται σε προσπάθεια της αμερικανικής πλευράς να επιταχύνει την επίτευξη συμφωνίας. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη ζήτημα απασχολεί τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ, ο οποίος δήλωσε ότι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προκειμένου το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
14: Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ ανακοίνωσε ότι κατά την προσεχή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα προτείνει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ενδιαφέρον, παρουσιάζει η ακριβής διατύπωση της εισήγησης του Σαρ, η οποία δίνει έμφαση στην χρονική περίοδο που συνέβη η γενοκτονία, επισημαίνοντας ότι έγινε κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προσθέτει ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ιστορικό και ηθικό καθήκον για το Ισραήλ και συνεχίζει ότι το Ισραήλ θα καταδικάσει επίσης κάθε προσπάθεια άρνησης της γενοκτονίας, υποβιβασμού του μεγέθους της και παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας. Η απόφαση της κυβέρνησης θα διαβιβαστεί στην Κνέσετ και η Ολομέλεια θα κληθεί να την υπερψηφίσει, καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση του Γκιντεόν Σαρ. Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την πολιτική ζωή της χώρας εδώ και δεκαετίες. Κάθε φορά που ένα κόμμα ή ένα σωματείο προωθούσαν το ζήτημα στο Κοινοβούλιο, οι Ισραηλινές κυβερνήσεις αποθάρρυναν αυτές τις πρωτοβουλίες, επειδή στις δεκαετίες του 80 και του 90 οι σχέσεις με την Τουρκία ήταν πολύ καλές. Αλλά ακόμα και μετά το 2010, όταν οι σχέσεις με την Τουρκία χειροτέρευσαν, οι Ισραηλινές κυβερνήσεις απέφευγαν να αγγίξουν το θέμα. Τώρα όμως οι περιστάσεις φαίνεται πως έχουν αλλάξει. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
12: Πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου ο νομικός και συγγραφέας Φιλίπ Σαντς τιμάται φέτος με το βραβείο Ειρήνης, το οποίο απονέμει κάθε χρόνο η Γερμανική Ένωση Εκδοτών και Βιβλιοπολών. Καθηγητής νομικής στο Λονδίνο και διακεκριμένος δικηγόρος, ο Σαντς έχει αγορεύσει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, αλλά και για υποθέσεις που αφορούν επιζώντες του Ολοκαυτώματος και θύματα της αποικιοκρατίας. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου η Volkswagen σχεδιάζει να καταργήσει έως και 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, διπλασιάζοντας τον αρχικό στόχο, ενώ το σχέδιο προβλέπει και ενδεχόμενο κλεισίματος 4 εργοστασίων στη Γερμανία. Κλείνοντας το δελτίο, μια τελευταία είδηση. Μια σημαντική δικαστική νίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχε η Bayer στη μακρόχρονη διαμάχη για το ζυσανιοκτόνο γλυφοσάτι. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων έκρινε ότι υπερισχύουν οι εγκρίσεις των Ομοσπονδιακών Αρχών εναντί της νομοθεσίας των Επιμέρους Πολιτείων. Η απόφαση στερεί τη νομική βάση τώρα από χιλιάδες αγωγές για τους φερόμενους καρκινογόνους κινδύνους της γλυφοσάτης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Το θέμα της ημέρας.
15: Οι ηγέτες των ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης που συμμετέχουν στην ομάδα G7, Μέρτς, Μακρόν, Μελόνι, Στάρμερ, μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, συνήλθαν την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο για να συντονιστούν σε δύο θέματα: τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επόμενη μέρα στο ΝΑΤΟ μετά τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη. Το μήνυμα ενότητας για άλλη μια φορά ήταν ισχυρό. Η ομάδα αυτή όμως σύντομα δεν θα έχει την ίδια σύνθεση μετά την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Είμαι περήφανος για το έργο που συντελέστηκε κατά τα τελευταία δύο χρόνια για την ανοικοδόμηση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είπε συγκινημένος ο Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με τη γερμανική δημόσια τηλεόραση, θερμά λόγια και εναγκαλισμούς επιφύλαξαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι για τον Κιρ Στάρμερ. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ μάλιστα επένεσε τον Στάρμερ, τονίζοντας ότι χάρη στο έργο του κατά την Πρωθυπουργία του, το Brexit θα μπορούσε να ξεχαστεί. ξεχαστεί για λίγο. Πράγματι, έτσι αποτιμάται στο Βερολίνο η συμβολή του Στάρμερ. Κατάφερε να φέρει το Λονδίνο και πάλι πιο κοντά, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Καγκελαρία. Η γραμμή επικοινωνίας με την Downing Street για τα μεγάλα διεθνή θέματα ήταν πάντα ανοιχτή, χωρίς κακοφωνίες, όπως συνέβη με το Λευκό Οίκο. Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν, όπου ο κόσμος αναδιατάσσεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ απομακρύνονται από την Ευρώπη, το Λονδίνο επέλεξε υπό τον Στάρμερ την προσέγγιση και τον διάλογο. Παρά την κόπωση του πολέμου στην Ουκρανία, ίσως τα πράγματα να ήταν χειρότερα αν το Λονδίνο με την κυβέρνηση των εργατικών και με πρωθυπουργό τον κύριο Στάρμερ είχε επιλέξει μια πιο αποστασιοποιημένη προσέγγιση. Η Βρετανική κυβέρνηση προς το παρόν εισέρχεται σε περίοδο βεβαιότητας και μένει να φανεί αν ο Άντι Μπέρνμαν θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Όπως σημειώνει το γερμανικό δίκτυο RBB, η αποτυχία του Στάρμερ οφείλεται σε λόγους εσωτερικής πολιτικής. Για τον ειδικό Ράφαελ Μπόσονγκ από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνούς Πολιτικής και Ασφάλειας του Βερολίνου, οι σχέσεις Ευρώπης και Λονδίνου υπό τον Στάρμερ ομαλοποιήθηκαν. Σημαντική κρίνεται η συμβολή του στο Ουκρανικό και συγκεκριμένα ως προς την επίτευξη δύσκολων συνενέσεων με τους Ευρωπαίους, σε μια περίοδο κατά την οποία και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνονται οι φωνές που θεωρούν ότι ίσως ήρθε η ώρα η βοήθεια αυτή να μειωθεί. Σε μια περίοδο αυξανόμενου αναθεωρητισμού και ανόδου των άκρων, προσέφερε μια νυφάλια φωνή. Είναι αναγκαίο να μην υπάρξουν εκπλήξεις από τη διάδοχη κατάσταση. Η κεντρική Ευρώπη χρειάζεται το Λονδίνο περισσότερο από ποτέ, πόσο μάλλον όταν πλέον δεν μπορεί να στηριχθεί στην Ουάσιγκτον.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Το άκουσες. Το είπες.
6: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοθετική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Τη δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος νόμος, μιλώντας για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε οξύτατη κριτική για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, λέγοντας πως η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες. Τους νέους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης συνεχάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας την ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση των στελεχών του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι η πολιτική αλλαγή αλλά και η αναγκαία αλλαγή πολιτικής. Φέρνουμε ένα νέο παράδειγμα πολιτικής συμμετοχής, μια νέα ηθική που δεν υποκλίνεται στη γοητεία της εξουσίας, τόνισε και πρόσθεσε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει όραμα και σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης. Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς έως τις 30 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί η αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 χρόνια διακυβέρνησης με Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκαν ότι η ανάπτυξη αφορά τα υπερκέρδη των λίγων, όχι τους μισθούς των πολλών. Όχι τους μισθούς των πολλών, ναι. Το πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες και αποτελεί μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος με ορίζοντα το 2035. Με υψηλή πληρότητα, 95%, αναχώρησε στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλοιο για σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας και 80 οχήματα ταξίδεψαν σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο στο πρώτο δρομολόγιο της θερινής σεζόν. Στους 55 είναι οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Η γαλλική κυβέρνηση που έχει κηρύξει τα 2/3 της χώρας σε κατάσταση υψηλού συναγερμού εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περισσότερο λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τις τελευταίες επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες και πάνω από 50.000 αγνοούμενους που αναζητούνται στα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδωρής Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τη δέσμευση ότι το Πασόκ ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος νόμος έδωσε από το Βήμα της Ολομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε οξύτατη κριτική για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, λέγοντας πως η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες. Τους νέους τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι χάρη ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας την ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση των στελεχών του κόμματος. Επανέλαβε ότι στόχος της Ελλάς είναι η πολιτική αλλαγή, αλλά και η αναγκαία αλλαγή πολιτικής. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεση στην Καλλιθέα, όπου έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος. Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα παιδιού, καθώς στις 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η αυτόματη καταβολή του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέδειξαν ότι η ανάπτυξή της αφορά τα υπερκέρδη των λίγων, όχι τους μισθούς των πολλών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, προσφέροντας αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό αλλιευμένου ψαριού. Οι αλλοιείς της παράκτειας αλλοιείας επισημαίνουν ότι το μέτρο δεν λύνει τα ευρύτερα προβλήματα ζημιών στα εργαλεία τους, ενώ αλλοιείς από άλλες περιοχές της Ελλάδας αντιδρούν διότι εξαιρούνται από την πιλωτική δράση. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Πρωθυπουργός. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες και αποτελεί μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος με ορίζοντα το 2035. Με υψηλή πληρότητα 95% αναχώρησε στις 7 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρώτο ταχύπλοιο για σποράδες. Συνολικά 780 επιβάτες κάθε ηλικίας και 80 οχήματα ταξίδεψαν σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο στο πρώτο δρομολόγιο τη θερινή σεζόν. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίος Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Στους 55 είναι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό λόγω του πρωτοφανού καύσωνα. Η γαλλική κυβέρνηση, που έχει κηρύξει τα 2/3 της χώρας σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Δικαστήριο της Νότιας Κορέας καταδίκασε σήμερα την πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χε, που ήδη εκτείει ποινή για άλλη υπόθεση διαφθοράς σε επιπλέον κάθριξη 7 ετών για δωροληψία. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία, η σύζυγος του καθερεθέντος, πρώην Προέδρου Γιον Σουκ Γεόλ, κρίθηκε ένοχη για το ότι έλαβε κοσμήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις όπως διορισμούς σε αξιώματα. Η είδηση του θανάτου του Βίκτορ Γιάλομ, γιου του διάσημου ψυχοθεραπευτή Ήρβιν Γιάλομ, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη διεθνώς, ανοίγοντας ταυτόχρονα ξανά τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία, ακόμη και μέσα στους κύκλους των ειδικών. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5, ακολουθεί η εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο απογευματάκι της ωραιότατης Παρασκευής. Και δεν θα μπορούσε να μην είναι ωραιότατη αυτή η Παρασκευή, η τελευταία του Ιουνίου. Με τη θερμοκρασία έτσι να είναι σε πολύ ωραία επίπεδα. Με ένα Σαββατοκύριακο πολλά υποσχόμενο, είτε το περάσετε εντός της πόλης είτε εκτός. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα, να κάνουμε μαζί τα σχέδιά μας, να το οργανώσουμε. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Καλά θα περάσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Για πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βόλτα, να ξεκινήσουμε από τη σημερινή βραδιά. Πώς θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας έχω μια ωραία πρόταση. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα, ο τίτλος της βραδιάς. Και είναι μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στους σπουδαίους τρικαλινούς μουσικοσυνθέτες και δημιουργούς που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Διοργανώνεται στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση λοιπόν «Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα» φέρνει στη σκηνή διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που συνδέουν τη λαϊκή μνήμη με την μουσική ιστορία του τόπου μας. Στη βραδιά, συμμετέχει η Ορχήστρα των Τρικάλων που ταξιδεύει ειδικά στη Θεσσαλονίκη για την εκδήλωση μαζί με την ερμηνεύτρια Κωνσταντίνα Πάλα και τον ερμηνευτή Μπάμπη Αντωνίου. Μουσική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στους τρικαλινούς δημιουργούς, ερμηνευτές, βλέπε Δημήτρης Μητροπάνος, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Η εξαιρετική Ορχήστρα των Τρικάλων λοιπόν θα συμμετέχει σε αυτή την βραδιά και θα ακούσουμε πολύ όμορφα τραγούδια. Όπως είπα, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό στο Άλσος της Νέας Ελβετίας σήμερα το βράδυ στις 8. Αυτό έψαχνα να βρω την ώρα, τη βρήκα, στις 8 είναι, ραντεβού εκεί.

Άλλη μια βραδιά που σας προτείνω σήμερα είναι το live από τους Γιαγκίνηδες και μάλιστα με full μπάντα. Οι Γιαγκίνηδες λοιπόν σήμερα στην ταράτσα του Soul SKG εκεί στα Σφαγεία. Το ρεμπέτικο λαϊκό σχήμα που έχει ξεχωρίσει για την φρέσκια ματιά του, που προσφέρει πάντα γλέντι, έχει μια μεσότητα στις ζωντανές του εμφανίσεις. Υπόσχεται λοιπόν μια τέτοια βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διάθεση κυρίως, με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ρεμπέτικες αναφορές και πρόγραμμα φτιαγμένο, όπως είπα, για γνήσιο γλέντι. Εκεί στην ταράτσα του Σόλ, λοιπόν, σήμερα, το ρεμπέτικο λαϊκό σχήμα, οι Γιαγκίνηδες σας περιμένουν για να περάσετε μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά.

Άλλη μια βραδιά σήμερα το βράδυ, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, στον Τρίλοφο, στο κτήμα, στο Ηνοπείο Φλωριάν, για την ακρίβεια, εκεί στην Καμήλα. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης μας περιμένει λίγα βήματα από τα Μπέλια σε μια καλοκαιρινή συναυλία. Μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής τραγουδοποιίας, ο αγαπημένος Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο δικός μας Μίτσος, συναντά το κοινό σε ένα ατμοσφαιρικό live κάτω από τον ουρανό του Ιουνίου, του καλοκαιριού, με τραγούδια από την δημιουργική του διαδρομή, αγαπημένες μελωδίες που έχουν μνήμη, που έχουν μείνει μάλλον στη μνήμη, αυτό ήθελα να πω, του κοινού. Και με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών όπως πάντα, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ένταση, συνέστημα και αυθεντική ελληνική μουσική. Μαζί του ο Νίκος Χριστίδης, σήμερα το βράδυ στις 9 στο Ηνοπείο Φλωριάν.

αν πάλι για σήμερα το βράδυ επιλέξετε κάτι πιο αλέγκρο, σας έχω την ωραιότατη πρόταση. Χρύσα Κατσαρίνη λοιπόν με stand-up comedy και τι έλεγα στο Θέατρο Κήπου, στο κέντρο της πόλης, σε μια δροσιά, σε μια δροσερή όαση στο υπέροχο Θέατρο Κήπου. Η δημοφιλής κομικός παρουσιάζει μια παράσταση γεμάτη προσωπικό χιούμορ, απρόβλεπτες διαδρομές και όπως πάντα αυτοσαρκασμό. Και τι έλεγα είναι η stand-up comedy παράσταση της Χρύσας Κατσαρίνη σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Κήπου και πάντα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: ποτέ ξανά.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το θέατρό σας.
10: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
11: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: Θεσσαλονίκη FM 100.

Αν πάλι θέλετε θερινό σινεμαδάκι σήμερα, σας έχω πολλές προτάσεις. Μία εξ αυτών είναι στο θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, εκεί στο Φάληρο. Το έργο του Ίγκμαρ Μπέργκμαν, σε ένα αφιέρωμα σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Μάιο στο Σεπτέμβριο, το Σινέ Απόλλων φέρνει 12 ταινίες σε σταθμούς του Σουηδού δημιουργού, που συστήνουν ξανά στο κοινό έναν κόσμο γεμάτο υπαρξιακά ερωτήματα, σιωπές, οικογενειακές ρήξεις, μνήμη και εσωτερικές συγκρούσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη του σινεμά του Μπέργκμαν. Σήμερα λοιπόν η 7η σφραγίδα, μια ταινία του 1957, ασπρόμαυρη και μια μαύρη κωμωδία, που μας μεταφέρει στον 14ο αιώνα, με υπότες και όλα αυτά, και την ατμόσφαιρα βέβαια του Μπέργκμαν. Στο θερινό σινεμά Απόλλων, τα βράδια του καλοκαιριού έχουν άρωμα Μπέργκμαν.

Σαββατοκύριακο λοιπόν, δεν ξέρω τι σχέδια έχετε, αν θα πάτε σε κάποια παραλία, αν θα μείνετε στην πόλη. Σας έχω και πρόταση αν είστε εντός και θέλετε να ξεφύγετε κιόλας, εύκολα και γρήγορα. Καραβάκια, ξεκίνησα τα δρομολόγια τους στα καραβάκια της Θεσσαλονίκης για Περαία και νέους επιβάτες. Μία από τις καλοκαιρινές λοιπόν εμπειρίες της πόλης, προσφέρουν θαλάσσια σύνδεση προς την Περαία και τους νέους επιβάτες. Μια πτήση θα έλεγα τώρα, μια διαδρομή 45 περίπου λεπτών, πτήσεις ονειρεύομαι, ναι. Με αναχωρήσεις και από το λιμάνι αλλά και από τον Λευκό Πύργο, τα καραβάκια, ο Θερμαϊκός και η Θεσσαλονίκη μετατρέπουν μια απλή μετακίνηση σε μικρή απόδραση στο Θερμαϊκό. Με θέα την παραλία, βλέπετε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης, φτάνετε μέχρι τις ακτές Θερμαϊκού, δροσιά, θαλασσινή άβρα, προορισμός ιδανικός και για μπάνιο, για μια βουτιά, για μια βόλτα, για φαγητό δίπλα στο κύμα ή απλά να πάτε και να γυρίσετε. Δηλαδή ό,τι θέλετε εσείς επιλέγετε, να πάρετε το καραβάκι και να κάνετε την βόλτα σας στην υπέροχη πόλη μας.

Μια άλλη πρόταση εντελώς διαφορετική τώρα, πάλι για σήμερα το βράδυ. Και σήμερα η Εθνική Όπερα της Κίνας με το Τουραντότ σας περιμένει, τον Τζάκομο Πουτσίνι, στο Μέγαρο Μουσικής φυσικά, και μια υπερπαραγωγή εντυπωσιακή. Και χθες και σήμερα δύο μοναδικές βραδιές με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Η παραγωγή αυτή δεν είναι μια απλή παραγωγή, είναι παγκόσμιας κλάσης, λυρική εμπειρία, γεμάτη πάθος, θάρρος και μαγευτικές ερμηνείες. Η Εθνική Όπερα της Κίνας λοιπόν παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, του Ραντότ, στο Μέγαρο Μουσικής, ένα ολοκληρωμένο δείγμα της καλλιτεχνικής παράδοσης αλλά και της σκηνικής αισθητικής της Εθνικής Όπερας της Κίνας, γεγονός εξαιρετικής καλλιτεχνικής δύναμης, και νομίζω ότι αυτή η παράσταση αποτελεί μια γιορτή της μεγαλοπρέπειας του λυρικού θεάτρου, με μια ιστορία γεμάτη πάθος, θάρρος και λυτρωτική δύναμη της αγάπης, που συνεχίζει να συναρπάζει το κοινό, ένα έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα πολύ μετά την πτώση της αυλαίας. Πιστέψτε με, θα το πάρετε μαζί σας.

Έλεγα και χθες για αυτή την ταινία, την προβολή ταινίας μικρού μήκους, τις ματωμένες παρτιτούρες που έγινε χθες, θα γίνει και σήμερα στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων από τον 16χρονο σκηνοθέτη, τον Ραφαήλ Νικόλαο Λουκατάρη, που παρουσιάζει αυτή την ταινία «Ματωμένες παρτιτούρες», που αντλεί έμπνευση από το δυστύχημα των Ντεμπών. Μάλιστα, μετά την προβολή της ταινίας ακολουθεί και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Θυμίζω ότι στην ταινία συμμετέχουν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Απόλλων Σαρής. Χθες λοιπόν και σήμερα δύο βραδιές σε αυτή την ταινία που προσεγγίζει με σεβασμό τη μνήμη, την απώλεια, τη μουσική και τα όνειρα που δεν πρέπει να σβήσουν. Η προβολή της ταινίας «Δε» στη Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πόλη μας παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με την τραγωδία των Ντεμπών και την μνήμη των νέων ανθρώπων που χάθηκαν.

Ένα πολύ ωραίο live σήμερα το βράδυ στην μικρή σκηνή, σε αυτό τον υπέροχο χώρο, τον ιστορικό, και στην κάτω τούμπα, στην Επταλόφου. Το μουσικό σχήμα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, The Standing Waves, στην πρώτη δημόσια παρουσία τους παρακαλώ, σήμερα το βράδυ στη μικρή σκηνή. Είναι ένα μουσικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, The Standing Wave, αποτελούμενο από την Ευανθία Σοφρονίδου, τον Χρήστο Γούσιο, τον Γιάννη Καράμπελα και τον Λευτέρη Πασαλίδη. Παρότι η επίσημη συγκρότησή τους πραγματοποιήθηκε το 2026, φέτος δηλαδή, οι τέσσερις μουσικοί συνδέονται μέσα από μακροχρόνιες κοινέ διαδρομές, είναι άλλωστε γνωστοί στη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, με τον Χρήστο και τον Γιάννη να δημιουργούν το 1988 το πρώτο του συγκρότημα, σχηματίζοντας και συνεχίζοντας την μουσική τους πορεία μέσα από διάφορα σχήματα της Θεσσαλονίκης. Στην πορεία συναντήθηκαν με την Ευανθία και μέσω της φιλίας τους με τον Θόδωρο Ευκάλυπτο Κονκουρί, όταν και οι δυο τους ήταν μέλη των Νάνων, έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια για μια δημιουργική συνεργασία, η οποία άφησε το αποτύπωμά της. Έτσι λοιπόν, σήμερα το βράδυ, σε πλήρη εξάρτηση και για πρώτη φορά, θα τους απολαύσουμε στην μικρή σκηνή.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 5 και με το επόμενο τραγούδι πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να ενημερωθούμε, να σας πω ότι ξεκίνησε και μια ωραιότατη βροχούλα, έτσι σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει και εσείς χαμπάρι. Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος στο δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αν είπε ότι η τραγωδία στη Βενεζουέλα στους 589 εκτοξεύτηκε ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον διπλό ισοπεδωτικό σεισμό της Τετάρτης με τους τραυματίες να ξεπερνούν τους 3.000 ώρες αγωνίας για 50.000 ανθρώπους που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι την ώρα που ο στρατός αναπτύσσεται ευσπεσμένα στη Λαγκουάρια. Σε μια γιγαντιαία επιχείρηση, διασώστες από 17 χώρες δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμια. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοθετική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σαφάρι ελέγχων της Δημαίας στις παραλίες για μαϊμού προϊόντα και εσχροκέρδρια. Μέσα σε τρεις ημέρες στη Χαλκιδική καταγράφηκαν πάνω από 15.000 απομιμητικά είδη με τα πρόστιμα να αγγίζουν τις 208.000 ευρώ. Παράλληλα μπήκαν τσουχτερά πρόστιμα σε beach bar για έλλειψη τιμοκαταλόγων, ενώ έλεγχοι επεκτείνονται σε Αττική και Κορινθία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου σε περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και αφορά τις περιοχές Κομίτσα, Ουρανούπολη, Τσιάμα, Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο ανήλικος έφερε ένα και μοναδικό θανατηφόρο τραύμα στη θωρακική χώρα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημάδια άμυνας. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 7 ανήλικοι, ανάμεσά τους και ο 17χρονος, που κατηγορείται για το θανατηφόρο χτύπημα. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη 10 άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Με την απολογία της συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου μικρού Άγγελου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Η 27χρονη μητέρα του παιδιού αρνήθηκε ότι το κακοποίησε, υποστηρίζοντας πως ο 44χρονος συγκατηγορούμενός της ήταν εκείνος που το χτυπούσε, ενώ η ίδια δεν κατάφερε να το προστατεύσει, όπως είπε, λόγω φόβου και οικονομικής εξαθλίωσης. Τον λάτρευα, δεν τον χτύπησα ποτέ, ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία της, ζητώντας συγγνώμη που δεν έφυγε νωρίτερα με το παιδί. Η δίκη διακόπη για τη Δευτέρα με την απολογία του 44χρονου. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και 2 μήνες άμεσα εκτιτέως καταδικάστηκε ο 50χρονος που κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της στη Λάρισα, απειλώντας να βάλει φωτιά και μεταδίδοντας το περιστατικό ζωντανά στα social media. Κρίθηκε ένοχος για παραβίαση δικαστικής απόφασης, οπλοφορία και ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τη βλάψει, αλλά μόνο να την απειλήσει. Καθυστερεί η ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Πηγών ΑΟΟΥ, καθώς οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Στη συνέχεια, η εισαγγελία θα αποφασίσει αν θα δοθεί το πράσινο φως για την επιχείρηση ανέλκυσης. Οι δίτες και τα συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα. Στους 55 οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Η γαλλική κυβέρνηση, που έχει κηρύξει τα 2/3 της χώρας σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω. Σε τεταμένο κλίμα παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έριξαν φυλάδια πάνω από την πόλη Μανσούρη στο νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή. Σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα, πρόκειται για την πρώτη τέτοια εντολή εκένωσης μετά την πρόσφατη κυχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
11: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

Λίγα λεπτά και μετά τις 5 είστε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το απογευματάκι της Παρασκευής. Με ηλιοφάνεια σας υποδέχτηκα, με καλοκαιρία σας ευχήθηκα να κάνετε και τις βουτιές σας το Σαββατοκύριακο. Τώρα θα μου πείτε μια βροχούλα, δεν θα την αφήσουμε να μας επηρεάσει. Και ας ελπίσουμε ότι είναι έτσι παροδική και μέχρι το βράδυ θα σταματήσει, για να μην χαλάσουν και όλες αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκα την προηγούμενη ώρα. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε εμείς με το δικό μας ρυθμό. Έως τις 6 εδώ θα είμαστε, είναι το αφιερωμένο πάντα στον FM 100.

Και αφού κάναμε το μενού της σημερινής ημέρας έτσι και είδαμε όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να κάνει κάποιος σήμερα στην πόλη, σας πάω λίγο και μέσα στο Σαββατοκύριακο έτσι σε αποδράσεις, πολύ κοντά πάντα, είδατε, εγώ σας προσέχω, δεν σας στέλνω μακριά. Μέχρι την Τριανδρία θα σας πάω στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας. Έχει αύριο Food Art Festival, παρακαλώ. Ένα τρίμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στο γήπεδο Αχιλλέα Τριανδρίας. Η διοργάνωση μετατρέπει το χώρο σε ένα ανοιχτό φεστιβαλικό σημείο συνάντησης για όλες τις ηλικίες, με επιλεγμένες street food προτάσεις, ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και φυσικά ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ποντιακή βραδιά και μουσική διαδρομή με την Dilek Coach στο αφιέρωμα από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, καθώς και λαϊκή βραδιά με την Βασιλική Μέση σε ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ που συνδυάζει γαστρονομία, πολιτισμό και διασκέδαση από νωρίς το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Μια συναυλία έντεχνης μουσικής μας περιμένει αύριο το βράδυ στο Φεστιβάλ Λεπταπυργίου Μπέτι Μέλα Γεροφώτη. Η συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως» συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια, αποσπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Μια παράσταση, ένα live που σκηνοθετεί η Ελευθερία Τέτουλα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λεπταπυργίου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σας δώσαμε προσκλήσεις για αυτή την βραδιά και την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή, έχουμε συναυλία ροκ μουσικής με τον Γιώργο Φωκά, πάντα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λεπταπυργίου, όταν ο έρωτας ροκάρει λοιπόν, με ροκ επιλογές από τον Γιώργο Φωκά. Για αυτή την παράσταση έχω και σήμερα να σας δώσω προσκλήσεις για την Κυριακή το βράδυ, για το Φεστιβάλ Λεπταπυργίου, από τον Νικόλα Άσημο και τον Παύλο Σιδηρόπουλο μέχρι τους Σόκρατες Drunk the Conium και τους Aphrodite's Child. Η βραδιά συνδέει διαφορετικές γενιές της ελληνικής ροκ σκηνής σε ένα ζωντανό μουσικό αφήγημα. Λοιπόν, για την Κυριακή το βράδυ έχω διπλές προσκλήσεις να σας δώσω. 2310-285-106 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάρω τις γραμμούλες, παρακαλώ. Λοιπόν, θα τις πάρω τις γραμμούλες, θα τις πάρω εκτός αέρα. Τηλεφωνήστε εσείς στο 2310-285-106 για να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή το βράδυ.

Φεστιβάλ Βιβλίου, κυρίες και κύριοι, στην παραλία της πόλης με πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις. Επιτρέψτε μου έτσι να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκδήλωση στην οποία έχω τη χαρά και την τιμή να παρευρίσκομαι και εγώ. Το βράδυ λοιπόν της Κυριακής, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο περίπτερο των εκδόσεων Σύγχρονη Εποχή, θα έχω την χαρά να συντονίσω μια παρουσίαση του βιβλίου της αγαπημένης συγγραφέως, δημοσιογράφου και βουλευτίνας της Σέμινας Διγενή. Το Καθοδόν λοιπόν, με εξαιρετική παρέα, με τον Δημήτρη Μιστακίδη και τον Σπύρο Σαραφιανό να μιλούν για το βιβλίο, με βίντεο στο οποίο μιλάει η Μαρία Φαραντούρ και διαβάζει αποσπάσματα, η Κατιάνα Μπαλανίκα, και φυσικά παρουσία της Σέμινας Διγενή. Την Κυριακή το βράδυ λοιπόν, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουμε μια ωραία παρουσίαση με το Καθοδόν και με ιστορίες και μονολόγους της υπέροχης Σεμίνας, και θα χαρούμε πολύ να έρθετε κι εσείς να τα πούμε όλοι μαζί.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το
3: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
14: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
20: Θεσσαλονίκη. FM 100.
21: Όχι, δεν θα μπορώ.

Να μείνουμε λίγο στο 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου. Το φεστιβάλ αποτελεί πόλο έλξης και αναμένεται έτσι και αυτό το Σαββατοκύριακο να συγκεντρώσει πολύ κόσμο. Με τον καλύτερο τρόπο λοιπόν άνοιξε τις πύλες του. Οι πρώτες μέρες χαρακτηρίζονται και από έναν διάχυτο ενθουσιασμό όλων όσων έχουν περιηγηθεί στα 120 εκθετήρια εκδοτικών οίκων για να ανακαλύψουν και νέες κυκλοφορίες αλλά και κλασικές εκδόσεις. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν, στον αύριο χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «Κώστας Αξελός, η σκέψη του σήμερα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συνομιλία με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του κορυφαίου Έλληνα στοχαστή. Ο Πέτρος Σατραζάνης και ο Δημήτρης Δημητριάδης συναντώνται σε μια ανοιχτή συνομιλία που ξεκινά από τη σκέψη του Αξελού και ανοίγεται φυσικά στα τρέχοντα ερωτήματα της εποχής. Αύριο Σάββατο στο χώρο εκδηλώσεων του φεστιβάλ θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Βαλεντίνης Καμπατζά με τίτλο «Λογοτεχνικές και εικαστικές διαδρομές Ελλήνων και Γάλλων δημιουργών» και πολλές άλλες εκδηλώσεις και το Σάββατο και την Κυριακή. Το βιβλίο «Κάθοδον», όπως σας είπα, θα παρουσιάσει σε μήνα διγενή στο χώρο εκδηλώσεων του φεστιβάλ την Κυριακή το βράδυ στις 8. Θα έχω τη χαρά να βρίσκομαι και εγώ εκεί. Θα μιλήσουν για το βιβλίο ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Σπύρος Σαραφιανός. Το βράδυ στις 8 λοιπόν στο χώρο εκδηλώσεων και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Θα είναι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο αυτό το τελευταίο του Ιουνίου για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου.

Και αφού σχεδόν εξαντλήσαμε όλα τα του Σαββατοκύριακου, τα ωραία θεάματα που μας περιμένουν, να σας πάω λίγο και στον Ιούλιο που όσο νουπο έρχεται και μαζί του φέρνει πολύ ωραία πράγματα. Ένα εξ αυτών και μια παράσταση θρύλος που αν δεν την έχετε δει νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την απολαύσετε. Για δύο βραδιές θα παίξει στο Θέατρο Κήπου. Είναι η Πόρνη από πάνω με την εκπληκτική Κατερίνα Διδασκάλου που επιστρέφει παιδιά για 14η χρονιά. Ένα συγκλονιστικό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, ένα μοναδικό ρεσιτάλ ερμηνείας που ακουμπάει τις ψυχές των θεατών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επίπεδου, ένας μονόλογος γροθιάς στο στομάχι που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη. Μία μοναδική Κατερίνα Διδασκάλου λοιπόν, ανυπομονώ να την δω στο Θέατρο Κήπου να ερμηνεύει ακόμη μια φορά την μοναδική της ηρωίδα, την Ερατό, θα έρθει μέσα στον Ιούλιο και την περιμένουμε.

για το δικό του Θεού. Του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο

Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμά του και τον Ιούλιο. Ο Γιώργος Αλκαίος επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη με το ιδιαίτερο μουσικό project 360 μοίρες στις 2 Ιουλίου. Ο Απών παρουσιάζει ζωντανά το Ηχογένεια Tour στις 6 Ιουλίου, ενώ οι Λοκομόντο ανεβαίνουν στη σκηνή με τις αγαπημένες τους επιτυχίες και την Λαντέλος Opening Act στις 8 Ιουλίου. Τρεις βραδιές λοιπόν πολύ ξεχωριστές, νομίζω ότι όλες θα έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο χρώμα και άρωμα και κυρίως ήχο στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.

Και επιστρέφω στην Κυριακή, κυρίες και κύριοι, μεθαύριο δηλαδή, και σας πάω για ακόμη μια φορά στο Μέγαρο Μουσικής για να συναντήσουμε τον Brian Adams. Brian Adams λοιπόν με το ιδιαίτερο Bare Bones Live, ένα 100% ακουστικό live που φέρνει τον καλλιτέχνη πιο κοντά στο κοινό από ποτέ. Η συναυλία αποτελεί μία από τις ξεχωριστές καλοκαιρινές μουσικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια ξεχωριστή live εμπειρία με έναν παγκόσμιο καλλιτέχνη.

Εύχομαι λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο να κρατάτε πάντα στην αγκαλιά σας ό,τι αγαπάτε και να μην το αφήσετε να φύγει καθόλου από εκεί. Είτε είναι η καλή σας διάθεση, είτε ένα πρόσωπο, είτε είναι το αρκουδάκι σας, να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε και πάλι τις βόλτες μας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Ελίνα Πέτκου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από 3 τροχαία ατυχήματα μέσα σε μόλις μία ώρα. Στη Σύνδο προς την Παθέ συγκρούστηκαν 4 αγιοταχή ενώ στην Εγνατία οδό στο ρεύμα προς Καβάλα ανετράπηντα λύκα χωρίς τραυματισμούς. Επιπλέον σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στον περιφερειακό πριν τον κόμβο της Νεάπολης έχει μπλοκάρει τη ροή προς τα δυτικά. Σε όλα τα περιστατικά καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές, όμως οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων. Ένοχοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις κηρύχθηκαν 57 από τους 58 κατηγορούμενους αγρότες από την Κρήτη. Το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε ότι εισέπραταν παράνομα χιλιάδες ευρώ μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας εικονικές εκτάσεις στην Καστοριά. Μία παραγωγός απαλλάχθηκε καθώς επέστρεψε τα χρήματα, ενώ η απόφαση για τα ελαφρυντικά και τις τελικές ποινές αναμένεται την 1η Ιουλίου. Δικαίωση για τον Όλθ από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τον μπλόκο στο διαγωνισμό για το λιμάνι του Βόλου. Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία, η οποία είχε ανακηρυχθεί προτιμητέως επενδυτής με προσφορά 51 εκατομμυρίων ευρώ, προτού το υπερταμείο ματαιώσει ξαφνικά τη διαδικασία. Η υπόθεση επιστρέφει πλέον στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων για τον έλεγχο της νομιμότητας της ματαίωσης, με τον Όλθ να προειδοποιεί για ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία από τις καθυστερήσεις. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η αντιπολίτευση καταψήφισε. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την υποστήριξη των Δήμων, ενώ άνοιξε τη συζήτηση για την ανακατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων. Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για απόδοση του έμφυα στην αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ευνοούσε μόνο τους πλούσιους Δήμους. Περισσότερα από 15.000 απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική από το Δημαία σε στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 3 ημέρες με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τις 208.000 ευρώ. Παράλληλα μπήκαν τσουχτερά πρόστιμα σε beach bar για έλλειψη τιμοκαταλόγων, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο ανήλικος έφερε ένα και μοναδικό θανατηφόρο τραύμα στη θωρακική χώρα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημάδια άμυνας. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 7 ανήλικοι, ανάμεσά τους και ο 17χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο χτύπημα. Ο ίδιος φαίνεται να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη 10 άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Καθυστερεί η ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη πηγών ΑΟΟΥ, καθώς οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Στη συνέχεια, η εισαγγελία θα αποφασίσει αν θα δοθεί το πράσινο φως για την επιχείρηση. Οι δίτες και τα συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να επεκταθεί από αύριο στα Βαλκάνια. Ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 39 άρια σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βοσνία, απειλώντας ακόμη και με ιστορικά ρεκόρ ζέστης. Ήδη ολόκληρη η κροατική ακτή της Αδριατικής είναι στο κόκκινο, με τη θερμοκρασία της θάλασσας στην Πούλα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς από νωρίς το πρωί. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις το Σαββατοκύριακο. Ανίποτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, τους 589 εκτοξεύτηκε ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον διπλό ισοπεδωτικό σεισμό, με τους τραυματίες να ξεπερνούν τους 3.000. Ώρες αγωνίας για 50.000 ανθρώπους που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Σε μια γιγαντιαία επιχείρηση, διασώστες από 17 χώρες δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο να κάνει εφιαλτική πρόβλεψη για τα θύματα να ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμα και τις 10.000. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

0: Και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει απόγευμα Παρασκευή στα 10 λεπτά μετά τις 6. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Δροσερό απόγευμα λίγο με το σιγοψυχάλισμα αυτό, το οποίο έτσι ξεκίνησε κάπου εκεί γύρω στις 4. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Πάντως αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω έναν καθαρό ουρανό. Σύννεφα βέβαια, αλλά υπάρχει και ήλιος. Είναι αυτές οι βροχούλες, οι σιγοβροχούλες του καλοκαιριού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτής της Παρασκευής, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, εμείς παρέα συντονισμένοι. Κλείνουμε την εβδομάδα επικοινωνώντας το 2310-25106. Σου λέω δες το από άλλη μεριά με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Και μην ξεχνάς φυσικά ότι εσύ μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Είναι στη διάθεσή σου όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εδώ μαζί παρέα με ειδήσεις της πόλης, με νέα της πόλης, αλλά και με διεθνείς ειδήσεις. Όσο μπορούμε βέβαια και όσο μας επιτρέπεται έτσι να το δούμε από άλλη μεριά, και αυτή η άλλη μεριά να είναι λίγο πιο ευχάριστη, να είναι λίγο πιο ουδέτερη τουλάχιστον, αν όχι ευχάριστη, που δεν μπορεί να συμβεί και αυτό πάντα. Λοιπόν, 2310-25106 και την τηλεφωνική μας καλησπέρα, αν και πάντα επικοινωνούμε στα social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Ας υποδεχθούμε το δωρηφέρι και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, στα τη σημερινή τώρα ημερομηνία δεν γιορτάζει κανείς, σύμφωνα πάντα με το χριστιανικό ερωτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ότι κάποιος το έχει γενέθλια. Οπότε χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, αλλά και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Επίσης, ημέρα της ανεξαρτησίας της Μαδαγασκάρης το 1960 από τους Γάλλους, αλλά και ημέρα του Σίτχον Φου στην Ταϊλάνδη, του κορυφαίου ποιητή της χώρας, που έγραψε το ρομαντικό έπος Πρίγκιπας Αφάι Μάνι, που αποτελείται από 30.000 στίχους. Αυτό είναι ποίημα. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα πολλά και διάφορα έχουν συμβεί, κοινωνικά, ιστορικά, να σταθώ σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Επίσης, σαν σήμερα το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φραντζίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, σαν σήμερα το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Επίσης, σαν σήμερα το 1996, με δημές αρχικού κράτους σκηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου. Σαν σήμερα γεννιέται το 1924 ο Κώστας Αλεξός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1943 ο Κάρλ Στάινερ, Αυστριακός, Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος. Πάμε να υποδεχθούμε Αναβύση και Αιγαίο.

Αιγαίο. Αναβίση, αναβίση, η οποία βέβαια ανανεώθηκε, είναι ανανεωμένη. Ως προς το νέο της κούρεμα, το νέο της χτένισμα, η είδηση που κάνει έτσι το γύρο του διαδικτύου και τα σχόλια ποικίλουν. Αλλά όσο επιτοπλίστων, τα σχόλια είναι θετικά σε σχέση με όλο αυτό το οποίο έτσι έχει βγει προς τα έξω. Η εικόνα της δηλαδή η νέα, με κοντό μαλλί αγορέ. Αποχωρίστηκε λέει τα μαλλιά της, τα μακριά μαλλιά της. Και όλο αυτό βέβαια το οποίο θα δούμε βέβαια και στις επόμενες συναυλίες που θα τρέξουν και στην Αθήνα. Αναβίση χωρίς να χρειάζεται συστάσεις, συνεχίζει απτόητη. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, διότι μόλις ξεκινήσαμε, μόλις αρχίσαμε, στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε και στα 22 λεπτά ακριβώς μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα. Αν βρίσκεσαι βέβαια σε πενθήμερη εργασιακή βάση, νομίζω το αντιλαμβάνεσαι αυτό, ότι τελειώνει η εβδομάδα, ότι έρχεται Σαββατοκύριακο, θα ξεκουραστείς, θα χαλαρώσεις, θα γεμίσεις μπαταρίες, θα αποφορτιστείς από την καθημερινότητα της εβδομάδας. Τώρα βέβαια για όσους εργάζονται Σαββατοκύριακο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Εξαρτάται βέβαια και αυτό. Για όσους εργάζονται και έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν στη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά για όσους δουλεύουν σεζόν ή γενικότερα δουλεύουν στο 7-7, 7 στα 7, είναι λίγο δύσκολα. Σε όλους αυτούς λοιπόν που βρίσκονται σε χώρους εστίασης και θα εργαστούν αυτό το Σαββατοκύριακο, και είναι αρκετοί, διότι έχει ξεκινήσει πλέον και τα καλά η καλοκαιρινή σεζόν εδώ και καιρό. Αλλά νομίζω ότι τώρα πλέον ξεκινούν και επίσημα και οι διακοπές, ξεκινούν γενικότερα και οι καλοκαιρινές άδειες και όλα αυτά που συνθέτουν την κοινωνική έτσι υπόσταση του καλοκαιριού του Έλληνα και όχι μόνο. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αυξημένη στο 60%. Στα υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 31 βαθμούς Κελσίου, Ανοπόλη 31, Πηλαία Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς επίσης, Καλαμαριά στους 31, Φοινικάς 28 βαθμούς Κελσίου και για αύριο τώρα Σάββατο και την Κυριακή για να δούμε τι ακριβώς έρχεται, διότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να θέλουν να βρεθούν για μπάνιο, να χαλαρώσουν, να απολαύσουν ήλιο, θάλασσα και όλα αυτά τα οποία έτσι πραγματικά νομίζω μας χαλαρώνουν, τους περισσότερους τουλάχιστον, διότι πάντα θα υπάρχουν και αυτοί οι νοσταλγικοί του χειμώνα. Βλέπω ακόμη και τώρα κάποια post, κάποιες αναρτήσεις που μετρούν αντίστροφα. Είναι δυνατόν, έχουμε 26 Ιουνίου, περίμενε, μόλις ξεκινήσαμε στο καλοκαίρι. Σαββατοκύριακο λοιπόν, η θερμοκρασία από 27 έως και 34 βαθμούς Κελσίου και αύριο Σάββατο και την Κυριακή πάλι ακριβώς κάπου εκεί, με συννεφιά όμως και ηλιοφάνεια, και έχω να σου πω ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα έχουμε και τη Δευτέρα. Τέτοιου είδους θερμοκρασίες έχουμε να βιώσουμε από το 2012. Νομίζω θα το αντέξουμε. Καλή διάθεση να έχουμε, υγεία να έχουμε. Τι καταλήγουμε πάντα στο γνωστό χιλιοϊπωμένο τετριμένο. Ελένη Φουρέιρα έχουμε αμέσως τώρα και Αλληλούια.

Ωραίο είναι αυτό, ε, να βλέπεις κάτι να χαίρεσαι και να λες αλληλούια, του τύπου αμήν δηλαδή. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε το λέμε και λιγότερο, το νιώθουμε για λιγότερο. Αλλά είναι από τα ωραία τα feelings, έτσι, από τις ωραίες τις αισθήσεις. Να συμβεί κάτι στη ζωή σου, όχι απαραίτητα ερωτικό, και να πεις αλληλούια, αυτό ήταν. Ξέρω εγώ, να σου τύχει το λότο, ας πούμε, και τότε αλληλούια θα πεις και πάλι. Ή γενικότερα να σου συμβεί κάτι καλό, ή να ξυπνήσεις, ας πούμε, και ενώ μπορεί να ξεπεράσει μια δύσκολη περίοδο με κάποια προβλήματα, προβληματάκια, θέματα ίσως υγείας, ξαφνικά να είσαι μια χαρά και να πεις αυτό ήταν αλληλούια. Είναι από τις εκφράσεις τις οποίες πραγματικά χαιρόμαστε να ξεστομίσουμε. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30. Επιστρέφω αμέσως μετά, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10 με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες. Αναστάσιος Ράμος έρχεται αμέσως τώρα και μέχρι εκεί μπορούσες.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Αντώνης Ρέμος και ρωτάνε. Και Αντώνης Ρέμος, ο οποίος βέβαια έχει ήδη ξεκινήσει το πρόμο ως προς την συναυλία που ετοιμάζει εδώ στην πόλη του, στην Θεσσαλονίκη μας. Και μάλιστα με πλάνα της πάρα πολύ εντυπωσιακά, από ό,τι είδα λίγο σε κάτι το οποίο κυκλοφόρησε, νομίζω στην πλατφόρμα του TikTok πρέπει να ήταν, και αφορά στο πρόμο αυτής της συναυλίας, η οποία αναμένεται πραγματικά να προσελκύσει όλους τους φαν, όλους αυτούς που αγαπάνε τον Αντώνη Ρέμο και τον στηρίζουν στα 30 αυτά χρόνια της πορείας του στην ελληνική μουσική σκηνή. Νομίζω ότι θα συμβεί προς το τέλος του καλοκαιριού. Εξάλλου είναι μια περίοδος αυτή που πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα για να απολαύσουμε, να δούμε επί σκηνής πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Τρέχει γενικότερα αυτή η περίοδος. Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος σαφώς δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει ξεκινήσει και όλο αυτό το πρόμο για τη συναυλία του, και είδατε κάτι εντυπωσιακά πλάνα τα οποία ήταν πάνω στον τελευταίο όροφο του Λευκού Πύργου, σήμα κατατεθέν της πόλης, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, τώρα στην Θεσσαλονίκη μας, εδώ παραμένουμε, σάλπαρε και φέτος με υψηλή πληρότητα το πρώτο πλοίο για σποράδες. Ξεκίνησε λοιπόν η γραμμή για τις βόρειες σποράδες, το φετινό δρομολόγιο της εταιρείας η Jets από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναχώρησε σήμερα με πληρότητα που έφτασε το 95%, δίνοντας το στίγμα μιας ιδιαίτερα αισιόδοξης έναρξης για την θερινή τουριστική περίοδο. Το ταχύπλοιο λοιπόν, το οποίο απέβλεψε σήμερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 7 το πρωί, μεταφέροντας συνολικά 780 επιβάτες, 80 οχήματα με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο. Έτσι λοιπόν ξεκινάει για 6η συνεχόμενη χρονιά η σύνδεση Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες. Πρόκειται για μια γραμμή που έχει πλέον καθιερωθεί ως βασική επιλογή για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για επισκέπτες από τις Βαλκανικές χώρες. Βέβαια δεν λειτουργήσε το 2019. Όπως το θυμάμαι, το 2018 λειτουργήσε, αλλά ήταν τα λεγόμενα έτσι αυτά δελφίνια, όπως λέγαμε, και όχι με πλοίο, το 2018 τότε. Αλλά ήταν πραγματικά εξίσου γρήγορα στο πώς μπορούσες να φτάσεις. Τώρα για Σκόπελο να σου πω έτσι το δικό μου feedback να σου δώσω, και για τις 24-25 που βρέθηκα. Σκόπελο, παρόλο που δεν είναι καταγωγή, αλλά έχω μια δυναμία στο νησί. Ήταν λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα σε σχέση με τα των θέσεων, δηλαδή κάποιες αναβολές, κάποιες ακυρώσεις θέσεων, αλλού είχες υποτίθεται κλείσει για να καθίσεις και αλλού καθόσουν, υπήρχε ένα ψηλό μπερδεματάκι, αλλά μέσα βέβαια όλο αυτό υπερσύγχρονο, υπερπολυτελές, και πραγματικά έτσι σημαντικό και αυτό στο πώς θα ταξιδέψεις και στο πώς θα βρεθείς. Η ώρα βέβαια που απαιτείται είναι ως προς το ταξίδι 3 ώρες και 10 λεπτά για τον προορισμό έως και την Σκιάθο, 3 ώρες 55 λεπτά έως τη Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά εάν θέλεις να βρεθείς στην Αλόνισο. Οι αναχωρήσεις θα γίνονται Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 7 το πρωί, ενώ κάθε Πέμπτη το πλοίο θα αναχωρεί στις 8.30 ώρα, και οι επιστροφές από τα νησιά θα πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες. Νομίζω είναι το ίδιο με πέρυσι περίπου. Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Αυτά λοιπόν για όσους ετοιμάζουν βαλίτσες, για όσους έχουν ήδη φύγει, έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους, έτσι με ευχές για όμορφο καλοκαίρι. Όμορφο καλοκαίρι, πολύ πολύ σημαντικό να πάρει μακριά του ό,τι πραγματικά έτσι μπορεί να μας ενόχλησε και να μας αναχώρησε στη διάρκεια αυτού του χειμώνα. Γρανίτα από λεμόνι, η Μαρσό είναι εδώ.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Μαρσό και γρανίτα βολεμόνι, φρέσ, νομίζω κυριολεκτικά και μεταφορικά, και το τραγούδι, αλλά σίγουρα και η γεύση που έχει μια γρανίτα βολεμόνι. Ιδιαίτερα αγαπημένο για μικρούς και για μεγάλους, ας μην το περιορίσουμε μόνο στα της ηλικίας, στα της μικρής ηλικίας. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο Back to Health Wellness, έτσι ακριβώς είναι ο τιτλοφορείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός, τον οποίο έχω εντοπίσει στο Instagram. Οι γυναίκες, λέει, χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άντρες, επειδή ο εγκέφαλός τους λειτουργεί πιο έντονα μέσα στην ημέρα. Ο ύπνος δεν είναι χαμένος χρόνος, αυτό το πιστεύω ακράδαντα πραγματικά. Είναι βασική ανάγκη για την αποκατάσταση σώματος και εγκεφάλου. Οι γυναίκες, λοιπόν, συχνά χρειάζονται περισσότερο ύπνο, καθώς μέσα στην ημέρα ο εγκέφαλος επεξεργάζεται περισσότερες πληροφορίες και αυτόματα όλο αυτό λειτουργεί ως περισσότερη πνευματική κόπωση. Ο ποιοτικός ύπνος, λοιπόν, βοηθά στη συγκέντρωση, στη διάθεση, στην ορμονική ισορροπία, στην αποκατάσταση του οργανισμού, στη συνολική υγεία και ενέργεια. Η ξεκούραση είναι κομμάτι της ευεξίας σου. Κώστας χαρτοδιπλωμένος. Κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως επανακυκλοφόρησε κάποια στιγμή στη χρονιά του 2024 και αυτό το καλοκαίρι.

Όλα αυτά αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Λοιπόν, ωραίο είναι να έχουμε πραγματικά θετική διάθεση, να έχουμε έτσι good vibes, που συνηθίζουμε να λέμε, και να είμαστε και σε τέτοιο mood που πραγματικά να επιδιώκεις να θέλεις. Αν και νομίζω ότι τα δεδομένα αλλάζουν κάθε καλοκαίρι, και όσο μεγαλώνεις, απομακρύνεσαι από πράγματα τα οποία μπορεί να συγκινούσαν ή να θεωρούνταν πραγματικά ιδανικά πριν από κάποια χρόνια. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλους, διότι για κάποιους δεν αλλάζει και τίποτα. Παραμένουν αιώνιοι έφηβοι ή παιδιά. Δεν ξέρω, είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό. Εμείς θέλουμε όμορφα καλοκαίρια, εκεί να μείνουμε, εκεί να σταθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, μέροντας ή χωρίς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Flyover κλείνει από απόψε και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Αλλάζει η κυκλοφορία σε κάποια σημεία λόγω εργασιών για την κατασκευή. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί η μεταλλική γέφυρα μετά την καταδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος, και βέβαια έχουν τεθεί, θα τεθεί μάλλον σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως ανέφερε η Τροχέα. Για τις έξτρα πληροφορίες, αυτά λοιπόν για απόψε, για αύριο Σάββατο, όπως θα είναι σε ισχύ, και εμείς πάμε να υποδεχθούμε Ηλία Καμπακάκη και χίλιες φορές.

Ηλίας Καμπακάκης, χίλιες φορές, ούτε 100, ούτε 50, χίλιες. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε στην πρώτη μας ώρα. Εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δες το πάλι μεριά, έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό δρόμο έως και τις 8, όπως συμβαίνει κάθε βραδάκι από τις 6 έως και τις 8. Εσύ μένεις εδώ όμως, διότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 για τη δική σου, στις 7 για τη δική σου ενημέρωση. Βιάστηκα να σε πάω στις 8 με την Ελίνα Πέτσου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη εδώ μαζί παρέα. Ας υποδεχθούμε Έλληνα από Παρίζου, Πάνο Μουζουράκη, από την ομότιτλη κινηματογραφική ταινία και ο έρωτας γράφεται για δύο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κυκλοφοριακό έμφραγμα στη Θεσσαλονίκη μετά από 3 διαδοχικά τροχέα. Στις 4 το απόγευμα σημειώθηκε καραμπόλα 4 οχημάτων στη Σύνδο, ενώ λίγο αργότερα δίπλωσε ενταλίκα στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Λαγινών. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λίγο αργότερα κατά τις 5 μετά από σύγκρουση 3 αυτοκινήτων στον περιφερειακό πριν από τον κόμβο της Νεάπολης στο ρεύμα προς τα δυτικά. Από τα ατυχήματα προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο και στα 3 σημεία έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές χιλιόμετρων με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν πολλές καθυστερήσεις. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένοχοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις κρίθηκαν 57 από τους 58 κατηγορούμενους αγρότες από την Κρήτη. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε ότι εισέπραταν παράνομα χιλιάδες ευρώ, δηλώνοντας εικονικές εκτάσεις στην Καστοριά. Μία παραγωγός απαλλάχθηκε καθώς επέστρεψε τα χρήματα, ενώ η απόφαση για τα ελαφρυντικά και τις τελικές ποινές αναμένεται την 1η Ιουλίου. Δικαίωση για τον Όλθ από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τον μπλόκο στο διαγωνισμό για το λιμάνι του Βόλου. Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία, η οποία είχε ανακηρυχθεί προτιμητέως επενδυτής με προσφορά 51 εκατομμυρίων ευρώ, προτού το υπερταμείο ματαιώσει ξαφνικά τη διαδικασία. Η υπόθεση επιστρέφει πλέον στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για έλεγχο της νομιμότητας της ματαίωσης, με τον Όλθ να προειδοποιεί για ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία από τις καθυστερήσεις. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η αντιπολίτευση καταψήφισε. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας από την υποστήριξη των Δήμων, ενώ άνοιξε τη συζήτηση για την ανακατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων. Φρένο στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που πλημμύριζε με ναρκωτικά τη Μύκονο και την Αττική έβαλε η Ελλάς. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 6 άτομα, ανάμεσά τους και στον 37χρονο εγκέφαλο του κυκλώματος. Σε εφόδους που έγιναν σε σπίτια και καβάτζες σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, εντοπίστηκε ένα πραγματικό σούπερ μάρκετ ναρκωτικών με ροζ, κοκαίνη, κάναβι, MDMA και κεταμίνη, αλλά και 94.000 ευρώ σε μετρητά. Τα μέλη της οργάνωσης πουλούσαν την κοκαίνη έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με την Ελλάς να εκτιμά ότι τα κέρδη της πείρας ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ. Περισσότερα από 15.000 απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική από τη ΔΜΕΑ με στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 3 ημέρες, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τις 208.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου στις Σέρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του παραμονές Θεοφανίων. Μετά τη σημερινή μαραθώνια διαδικασία 9 ερών στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Κατά την απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα λόγω ενός μηνύματος, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Η αυριανή συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την πρόταση του εισαγγελέα, ενώ θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων και οι προτάσεις για τα ελαφρυντικά. Ανίποτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, στους 589 εκτοξεύτηκε ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον διπλό ισοπηδωτικό σεισμό, με τους τραυματίες να ξεπερνούν τους 3.000. Ώρες αγωνίας για 50.000 ανθρώπους που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι σε μια γιγαντιαία επιχείρηση. Διασώστες από 17 χώρες δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμια, με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο να κάνει μια εφιαλτική πρόβλεψη πως τα θύματα ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τις 10.000. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να επεκταθεί από αύριο και στα Βαλκάνια. Ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 39 βαθμούς σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βοσνία. Ήδη ολόκληρη η κροατική ακτή της Αδριατικής είναι στο κόκκινο, με τη θερμοκρασία της θάλασσας να ξεπερνά τους 27 βαθμούς από νωρίς το πρωί. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 23 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
7: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Τραγούδι της εβδομάδας, η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε. Στη δεύτερη μας ώρα, δες το από άλλη μεριά, FM 100 Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά και τραγούδι της εβδομάδας αυτή την εβδομάδα, Εμμανουέλα και Ρόι 612, σαν εσένα. Μια πολύ όμορφη έτσι σύμπραξη από δύο νέα παιδιά, τα οποία κυριαρχούν και στον χώρο των social. Και το τραγούδι της εβδομάδας κάθε εβδομάδα, φυσικά η δική μας πρόταση. Τώρα από την άλλη να σου πω ότι κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 έχουμε πολλά νέα τραγούδια εδώ μαζί παρέα. Ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Πάντα FM 100, συντονίσου αύριο το απόγευμα του Σαββάτου και κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Να σου υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας νούμερο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα αυτή της Παρασκευής. Πολύ όμορφη μέρα, εάν μάλιστα δεν εργάζεσαι Σαββατοκύριακο και αν έτσι έχεις και λίγο χαλαρό πρόγραμμα, νομίζω ότι εκτιμάς ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη μέρα, η οποία βέβαια ενδείκνεται και για βραδινή έξοδο, και για χαλάρωση και για ό,τι πραγματικά τραβάει η ψυχούλα σου. Λοιπόν, 2310-285-106, το τηλεφωνικό μας νούμερο, fm100.gr, η διαδικτυακή διεύθυνση όπου μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο και φυσικά στα social επικοινωνούμε, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Λοιπόν, Νίκος Απέργης είναι εδώ με το νέο του τραγούδι και έτσι είμαι.

Νίκος Απέργης, έτσι είμαι και εμείς εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε και όπου είμαστε, πάντα FM 100. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-25106, είναι το τηλεφωνικό νούμερο έτσι για τις καλησπέρες μας, χαλαρούς ρυθμούς και στους ρυθμούς του Μουντιάλ για τη συνέχεια. Νομίζω ότι και φίλαθλος να μην είσαι και γενικότερα να μην παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Λίγο κάπως κάτι βγαίνει, κάτι γίνεται, σου κάνει λίγο την αίσθηση. Τώρα η Αργεντινή, λέει, απαγορεύει την είσοδο στο Μουντιάλ στους πατεράδες που αρνούνται να πληρώσουν διατροφή. Η συγκεκριμένη είδηση, την οποία διαβάζω εδώ σε κάποιον λογαριασμό στο Instagram, είναι λογαριασμός ενός αθλητικού ραδιοφώνου. Δεν γνωρίζω αν είναι Θεσσαλονίκης ή όχι, πραγματικά δεν το έχω καθόλου με τα αθλητικά, αλλά η συγκεκριμένη είδηση πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Οι αρχές λοιπόν της Αργεντινής παρέδωσαν τις αντίστοιχες των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα, λίστα, με περίπου 13.000 πατέρες που κατηγορούνται ότι δεν καταβάλουν διατροφή για τα παιδιά τους εν όψη του Μουντιάλ 2026. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Ασφαλείς Θέσεις και έχει στόχο να εντοπίσει όσους δεν συμμορφώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τα παιδιά τους. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα συχνό στην Αργεντινή, με πολλές μητέρες να έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για μη καταβολή διατροφής τους τελευταίους μήνες. Όσοι λοιπόν βρίσκονται σε συγκεκριμένη λίστα δεν θα μπορούν να εισέλθουν στα γήπεδα του Μουντιάλ και να παρακολουθήσουν αγώνες της Αργεντινής ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι της διοργάνωσης μέχρι να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Με αυτό το μέτρο λοιπόν οι αρχές ελπίζουν να ασκήσουν πίεση στους παραβάτες χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου ως κίνητρο προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα παιδιά τους. Το αυτονόητο δηλαδή, έτσι. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Γιώργος Σαμπάνης, αγαπημένο τραγούδι και τι θέλω εγώ με σένα.

Τι θέλω εγώ με σένα, τι Γιώργο Σαμπάνης. Το νέο το τραγούδι, το νέο το σίγγλ, το οποίο πραγματικά πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει, κατάφερε να γίνει viral στην πλατφόρμα του TikTok και να χρησιμοποιηθεί ως τραγούδι σε πάρα πολλά video creations. Και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβες πριν ακόμη το ακούσουμε ολοκληρωμένο. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Λοιπόν, μία είδηση η οποία μας απασχόλησε τις προηγούμενες ώρες, θα πω. Ήταν πολύ φρέσκο όλο αυτό το οποίο συνέβη και αφορά στον 50χρονο, ο οποίος μετέδιδε live την ομοιρία της πρώην σύζυγου του στη Λάρισα. Είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό το γεγονός και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στη φυλακή, λοιπόν, οδηγήθηκε ο 50χρονος που The Life, όλο αυτό το οποίο συνέβαινε με την πρώην σύζυγό του, την οποία απειλούσε ότι θα σκοτώσει, στα χέρια του είχε το τσεκούρι, οδηγήθηκε λοιπόν στην φυλακή. Ας ελπίσουμε ότι και η συνέχεια θα είναι αυτή ακριβώς που πρέπει και η τιμωρία, αλλά να πω κάπου εδώ ότι είναι πάρα πολλά τα σχόλια τα οποία υπάρχουν στις διάφορες αναρτήσεις που τρέχουν, παρόλο που ο 50χρονος είναι στην φυλακή. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια και μέσα από το βίντεο το οποίο ουσιαστικά κυκλοφόρησε μέσω του live, δηλαδή το οποίο ίσχυε, και πραγματικά είναι από τις ειδήσεις τις οποίες τις ακούς και στεναχωριέσαι, λυπάσαι, εκνευρίζεσαι, αναρωτιέσαι. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

απόφασή σου, Δημός Αναστασιάδης, και διαβάζω εδώ τώρα στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη το Λύκειο, όπου η πλειονότητα των μαθητών αρίστευσε ρεκόρ επιδόσεων στις Πανελλήνιες. Η επιτυχία λοιπόν, η οποία δεν έρχεται τυχαία, αυτό εκπέμπουν οι εκπαιδευτικοί του πρώτου πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης Μανώλης Ανδρώνικος, δεκάδες μαθητές του οποίου αρίστευσαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Είναι ενδεικτικό ότι στα μαθήματα της χημίας και της φυσικής ποσοστό 83% των μαθητών έγραψε άνω του 18 και 42% πάνω από 19. Αντίστοιχα, στα μαθηματικά 70% των μαθητών έγραψαν πάνω από 18, στη βιολογία 80% πάνω από 19 στα λατινικά, και κάπως έτσι είναι μακριά μεγάλη η λίστα γενικότερα με τους μαθητές οι οποίοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να πετύχουν και πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις, επιδόσεις, αλλά εμείς κρατάμε το γεγονός ότι είχαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών οι οποίοι αρίστευσαν. Τα λέγαμε βέβαια χθες σε σχέση με τις εξετάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν και το ποσοστά τα οποία αφορούν σε πολλούς μαθητές οι οποίοι βρέθηκαν κάτω από τις βάσεις. Θα δούμε πώς ακριβώς θα δρομολογηθούν βέβαια και τα όρια στις ανώτατες εκπαιδευτικές σχολές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και πώς ακριβώς θα δρομολογηθούν βέβαια και οι βάσεις. Αναστασία, έρχεται αμέσως τώρα και σπάστε τα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Εξηγήστε μου, Κατερίνα Λιόλιου, το νέο της τραγούδι. Νέα τραγούδια και νέα τραγούδια και αύριο βέβαια το απόγευμα στις νέες κυκλοφορίες πάντα στον FM 100. Εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Άννα, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Χρήστο. Επικοινωνούμε στο 2310-25106, είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά θα είναι έως και τις 8 εδώ μαζί παρέα, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα στο νέο πρόγραμμα, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Τώρα σε μια είδηση η οποία έτσι δείχνει πραγματικά πόσο τα τετράποδα, οι τετράποδοι φίλοι, τα σκυλάκια μπορούν πραγματικά να μας γεμίσουν την καθημερινότητα. Στο Fact διαβάζω εδώ για μια είδηση όπου ένας ταχυδρόμος έγινε φίλος με ένα Dutch Hood, πρόκειται μάλλον για κάποια ράτσα, δεν είμαι και ιδιαίτερα ενημερωμένη σε σχέση με τον ρατσών που μπορεί να υπάρξουν ως προς τα σκυλιά. Τον περίμενε λοιπόν κάθε μέρα στην πόρτα με ένα μπαλάκι τένις. Είναι εδώ και μια σχετική φωτογραφία που δεν ξέρω αν αφορά πραγματικά στο συγκεκριμένο σκυλάκι και στο συγκεκριμένο ταχυδρόμο, αλλά όντως κρατούσε στα δόντια του το πράσινο αυτό μπαλάκι. Για 5 χρόνια λοιπόν η σύντομη παράδοση έγινε παιχνίδι και χαρά. Όταν ο άλλος έφερε την αλληλογραφία, ο σκύλος κρυβόταν. Μία μέρα όμως η πόρτα ήταν άδεια, ο ιδιοκτήτης του έδωσε το παλιό μπαλάκι, λέγοντας πως ο σκύλος πέθανε ήρεμα από γυρατιά, αλλά αυτές οι επισκέψεις ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία του. Μερικές φορές λοιπόν κάποιες έτσι πολύ μικρές ρουτίνες μένουν για πάντα, αγγίζουν τις καρδιές μας αθόρυβα, χωρίς πολλά λόγια, ίσως γιατί τις θεωρούμε πραγματικά έτσι δεδομένες και ίσως και να μην τις εκτιμάμε τόσο όσο συμβαίνουν, όταν συμβαίνουν τη δεδομένη εκείνη στιγμή. Λοιπόν, από τη Ρία Ελληνίδου και το Εξηγήστε μου στην Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό.

Κάθερινα Λιούλιου και λογαριασμός σε εξέλιξη και το Φεστιβάλ Βιβλίο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή 19 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026, ένας θεσμός στην πόλη μας με φώτο τη θάλασσα, το Λευκό Πύργο, τη Νέα Παραλία. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια τα οποία πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες στον χώρο του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και να σου πω βέβαια ότι στο Φεστιβάλ Βιβλίου μπορείς πραγματικά να βρεις τα πάντα, πολλές οι επιλογές για ό,τι και αν ενδιαφέρεσαι, για ό,τι είδους βιβλίο και αν ενδιαφέρεσαι, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία φέτος, όπως και άλλες χρονιές βέβαια, και στο παιδικό βιβλίο είναι μια πολύ καλή πρόταση για τους γονείς να βρεθούν εκεί με τα παιδιά τους και να επιλέξουν, να διαλέξουν κάτι που θα αρέσει. Επίσης και για ακόμη μια φορά υπάρχει ένα πλούσιο υλικό ως προς τα κόμιξ και ειδικές θεματικές προτάσεις. Χιλιάδες τίτλοι βιβλίων λοιπόν. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 500 εκδότες από όλη την Ελλάδα, 100 εκθετήρια στον αριθμό. Λογοτεχνία, δοκίμιο, παιδικό βιβλίο, επιστημονικές εκδόσεις, κόμιξ, ειδικές θεματικές προτάσεις. Δεν μπορούν παρά να καλύψουν πραγματικά και τα πιο απαιτητικά γούστα. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματικά είναι ένας θεσμός στην πόλη και πολλές φορές το έχουμε συνδέσει και με την κακοκαιρία, με τις βροχές, με τους ανέμους, με τους αέριδες, κάτι το οποίο ίσχυε πάρα πάρα πολύ, κυρίως παλαιότερα, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής πάντως καλά είμαστε. Οπότε λοιπόν μέχρι και τις 5 Ιουλίου πραγματικά μπορείς να βρεθείς μια βόλτα στην παραλία της πόλης και παράλληλα βέβαια να επιλέξεις κάτι για να διαβάσεις σε κάποια παραλία. Όνειρο βαθύ, Κλαβδία, έρχεται αμέσως τώρα.

Κλάδια και όνειρο βαθύ. Λοιπόν, ανάμεσα στις ειδήσεις που τρέχουν και αφορούν φυσικά τη επικαιρότητα, εγώ παραμένω στο Instagram και εδώ στο Fact. Πώς να διαλέξεις, λέει, το τέλειο καρπούζι. Είναι η εποχή του καρπουζιού. Μερικοί πραγματικά λατρεύουν το συγκεκριμένο φρούτο. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί οι οποίοι δεν θέλουν, δεν τους αρέσει. Τώρα, ακούγοντας τη λέξη καρπούζι, το μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν εκεί στα 90s, δεκαετία 80s, όπου το καρπούζι ήταν το πλέον αγαπημένο μας καλοκαιρινό φρούτο, με μία φέτα καρπούζι. Πολλές φορές τρώγαμε και κάτι από τη φλούδα, νομίζω. Και το συνδυάζαμε βέβαια αρκετές φορές, ουκολίγες, μαζί με το συνδυασμό λευκού τυριού. Φέτα, όπως και να το πεις τώρα, γελαδινό τυρί, κατσικίσιο. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν τέτοιοι διαχωρισμοί και τόσες πολλές ποικιλίες. Ένα ήταν το λευκό τυρί. Έπαιρνε τυρί φέτα και έλεγε αυτό είναι. Αργότερα επικράτησαν όλα αυτά τα πολύ συγκεκριμένα. Όπως και να έχει, καρπούζι πάντως με τυρί, με λευκό τυρί, πραγματικά μου θυμίζει καλοκαίρια αγαπημένα, καλοκαίρια παιδικά. Λοιπόν, για το τέλειο καρπούζι, λέει, τι πρέπει να κάνεις για να επιλέξεις το σωστό και να μην σου βρυγεί έτσι μάπα το καρπούζι. Είναι μία από τις συνηθισμένες εκφράσεις, βέβαια κυριολεκτικά και μεταφορικά ενίοτε. Θα πρέπει να επιλέξεις λοιπόν να είναι ένα καρπούζι το οποίο είναι βαρύ για το μέγεθός του, είναι ματ η φλούδα, δηλαδή δεν γυαλίζει το συγκεκριμένο καρπούζι και έχει ένα μεγάλο κίτρινο σημείο, δηλαδή αυτό που εγώ πολλές φορές το βλέπω και νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτό το να υπάρχει ένα μεγάλο κίτρινο σημείο στο καρπούζι, και όμως τελικά είναι καλό να αποφεύγεις να υπάρχει ένα λευκό σημείο πολύ μικρό, να έχει μια αίσθηση ελαφρότητας, δηλαδή να μην είναι πολύ βαρύ το καρπούζι και να έχει μια έτσι η φλούδα του να είναι γυαλιστερή. Να επιλέξεις λοιπόν να έχει βάρος το τέλειο καρπούζι, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο, δεν το έλεγα. Συγκεκριμένη ανάρτηση. Πολλές φορές βέβαια επιλέγουμε καρπούζι και από τον ήχο. Το έχουμε κάνει αυτό. Χτυπάμε τα δάχτυλα. Ο ήχος λοιπόν πρέπει να είναι βαθύς και κούφιος, σαν τύμπανο, όχι θαμπός. Έτσι θα απολαύσει λοιπόν το πιο δροσερό καλοκαιρινό φρούτο. Βέβαια, νομίζω ότι αυτό ίσχυε κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή ότι πρέπει να αγοράσεις ένα ολόκληρο καρπούζι. Τώρα πλέον μπορείς να επιλέξεις και μισό καρπούζι. Δηλαδή μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ και να επιλέξεις μισό καρπούζι. Είναι το 1/4 από ένα καρπούζι. Ισχύει και αυτό. Δεν απαραίτητο δηλαδή ότι πρέπει να διαλέξεις ένα ολόκληρο καρπούζι. Και θυμάμαι τώρα πάλι θα σε πάω εκεί στα 80s και στα 90s, όπου κάποια στιγμή, ας πούμε, μπορεί να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και ή να είχαμε συγγενείς στο εξωτερικό και σου λέγανε ότι όχι, εμείς δεν είμαστε αναγκασμένοι να αγοράσουμε ένα ολόκληρο καρπούζι. Μπορούμε να αγοράσουμε δύο φέτες ενός καρπουζιού, ή το μισό καρπούζι, ή το 1/4. Και έλεγες, μας καλά, είναι δυνατόν. Δηλαδή, είναι δυνατόν να αγοράζεις μόνο ένα τόσο συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε, και όχι ολόκληρο το καρπούζι. Και να λοιπόν που τώρα ισχύει, βέβαια θα μου πεις αυτό είναι και πολύ έτσι flexible για κάποιον ο οποίος τώρα είναι μόνος και δεν θέλει να πάρει ένα ολόκληρο καρπούζι, δεν είναι και ιδιαίτερα έτσι γενικότερα φαν του καρπουζιού, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι, αυτοί που είναι οι fruit lovers, δηλαδή που όλη την ημέρα μπορεί να τρεφόμαστε με φρούτα, που τώρα μεταξύ μας, αν εγώ αγοράσω ένα ολόκληρο καρπούζι το οποίο μπορεί να είναι, ας πούμε, 6 κιλά, το καρπούζι σε 2 ημέρες θα έχει καταναλωθεί, δεν θα υπάρχει και δεν θα προλάβει να φάει κανείς άλλο στο σπίτι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τώρα οι υπόλοιποι νομίζω ότι ναι, μπορείς να αγοράσεις μισό καρπούζι, 1/4 του καρπουζιού. Χάρης Βαρθακούρης είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο επανέρχεται. Το είχε προτραγουδήσει ο μπαμπάς του, ο Γιάννης Πάριος. Ο Χάρης Βαρθακούρης βέβαια έχει βάλει τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο τραγούδι, στη συγγραφή του συγκεκριμένου τραγουδιού, και επανήλθε στο 2026 μέσα από τη δική του έτσι οπτική. Για άκου.

Χάρης Βαρθακούρης, δεν σ' αφήνω. Στη χρονιά του 2026 επανακυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδίου, το οποίο ακούσαμε αρκετά χρόνια πριν, ερμηνευμένο από τον πατέρα του, τον Γιάννη Πάριο. Τώρα, σαν σήμερα, επίσης, σαν σήμερα, βλέπω εδώ ότι η Ελλάδα ψήθηκε, λέει, στους 47,5 βαθμούς Κελσίου 26 Ιουνίου του 2007. Δεν το θυμάμαι. Και μάλιστα η θερμοκρασία ήταν η κορύφωση ενός ακραίου κύματος ζέστης στη Νέα Φιλαδέλφια και τον Ασπρόπυργο. Ο υδράργυρος έφτασε τους 47,5 βαθμούς Κελσίου, μία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Ο καύσωνας είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Ένα αντικυκλονικό σύστημα είχε παγιδεύσει πάνω από την Νότια Ευρώπη μάζες αέρα αφρικανικής προέλευσης, ξηρές αλλά και αφόρητα ζεστές. Και η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο. Στην Αθήνα, λοιπόν, καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως 46,2 βαθμοί. Αυτά, λοιπόν, περί του σαν σήμερα. Πήγαμε τη βόλτα μας στον χρόνο. Η Ανδρομάχη είναι εδώ με ένα τραγούδι στο οποίο υπογράφει στίχους μουσική και έχουμε γίνει σούσουρο.

Αδρομάχη, Σούσουρο και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Αυτό το γλυκό απογευματάκι της Παρασκευής. Θα σου ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όσο καλύτερο γίνεται πραγματικά. Όπως εσύ ακριβώς το θέλεις, όπως το επιθυμείς, ξεκούραστο, χαλαρό. Αν εργάζεσαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εμείς έχουμε το ραντεβού του Σαββατοκύριακου στις 6 αύριο το απόγευμα. Ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, δηλαδή στην ελληνική μουσική σκηνή. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Οπότε συντονίσου στην παρέα μας και φυσικά έχουμε το ραντεβού και της Κυριακής με τον Πλανήτη Εύα. Στις 6 λοιπόν το απόγευμα θα ενημερωθούμε για πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία αφορούν στη διατροφή μας. Είπαμε λίγο πριν για το καρπούζι. Σου έχω λοιπόν ειδήσεις και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο αφορά στα ωφέλη που έχει το καρπούζι για την υγεία μας. Επίσης, τα πιο συχνά λάθη τα οποία γίνονται στο περπάτημα, ενώ γυμναζόμαστε και περπατάμε και που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί κάποιες φορές ξυπνάμε εξατλημένοι και κουρασμένοι και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, τι συμβαίνει και τι γίνεται επίσης με το καρό. Είναι μία από τις πιο hot τάσεις αυτής της μόδας. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα έρχονται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον πλανήτη Εύα. Λοιπόν, ευχές για να μορφωμένοι και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, τι συμβαίνει και τι γίνεται επίσης με το καρό. Είναι μία από τις πιο hot τάσεις αυτής της μόδας. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα έρχονται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον πλανήτη Εύα. Λοιπόν, ευχές για να μορφωμένοι και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, τι συμβαίνει και τι γίνεται επίσης με το καρό. Είναι μία από τις πιο hot τάσεις αυτής της μόδας. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα έρχονται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον πλανήτη Εύα. Λοιπόν, ευχές για να μορφωμένοι και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, τι συμβαίνει και τι γίνεται επίσης με το καρό. Είναι μία από τις πιο hot τάσεις αυτής της μόδας. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα έρχονται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον πλανήτη Εύα. Λοιπόν, ευχές για να μορφωμένοι και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, τι συμβαίνει και τι γίνεται επίσης με το καρό. Είναι μία από τις πιο hot τάσεις αυτής της μόδας. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα έρχονται.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η διεθνής ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την καταγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση Ιρανικών ντρόουνς εναντίον εμπορικών πλοίων, την οποία χαρακτήρισε ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ένα φορτηγό πλοίο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση επιβράδυνση των θαλάσσιων μεταφορών, με τη διέλευση τάνκερ στην περιοχή να μειώνεται σχεδόν στο μισό. Ανίποτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, στους 589 εκτοξεύθηκε ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον διπλό ισοπεδωτικό σεισμό, με τους τραυματίες να ξεπερνούν τους 3.000. Ώρες αγωνίας για περίπου 50.000 ανθρώπους που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Σε μια γιγαντιαία επιχείρηση, διασώστες από 17 χώρες δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο να κάνει μια εφιαλτική πρόβλεψη. Τα θύματα ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τις 10.000. Στη μάχη της ζωής στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα ρίχνεται η Θεσσαλονίκη, με μέλη της επλήκτης ομάδας ειδικών αποστολών να αναχωρούν αύριο Σάββατο για τη χώρα με στόχο των εντοπισμών επιζώντων στα συντρίμμια. Οι Έλληνες εθελοντές διασώστες θα επιχειρήσουν από κοινού με Σέρβους και Τούρκους συναδέλφους τους, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και ντρόουνς με θερμικές κάμερες σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη ανθρωπιστική αποστολή. Στην υπόθεση, ο ΠΚΠ ένοχοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις κηρύχθηκαν 57 από τους 58 κατηγορούμενους αγρότες από την Κρήτη. Το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε ότι εισέπραταν παράνομα χιλιάδες ευρώ μέσω ΟΠΚΠ, δηλώνοντας εικονικές εκτάσεις στην Καστοριά. Μία παραγωγός απαλλάχθηκε καθώς επέστρεψε τα χρήματα, ενώ η απόφαση για τα ελαφρυντικά και τις τελικές ποινές αναμένεται την 1η Ιουλίου. Αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες κατά την απολογία τους ο πρώην επικεφαλής του ΠΚΠ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Στη δίκη για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη και παράβαση καθήκοντος, ο κ. Μελάς έκανε λόγο για στοχοποίηση και δολοφονία χαρακτήρα, ενώ η κυρία Ρέπα επικαλέστηκε ασάφειες στους ελέγχους και ελλείψεις προσωπικού. Η πολύμηνη δικαστική διαδικασία βρίσκεται στην τελική.

0: η δυσφάση και αναμένεται η ετοιμιγορία. Δικαίωση για τον Όλθ από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τον μπλόκο στον διαγωνισμό για το λιμάνι του Βόλου. Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία, η οποία είχε ανακηρυχθεί προτιμητέως επενδυτής με προσφορά 51 εκατομμυρίων ευρώ, προτού το υπερταμείο ματαιώσει ξαφνικά τη διαδικασία. Η υπόθεση επιστρέφει πλέον στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων για έλεγχο νομιμότητας της ματαίωσης, με τον Όλθ να προειδοποιεί για ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία από τις καθυστερήσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου στις Σέρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του παραμονές Θεοφανίων. Μετά από τη σημερινή μαραθώνια διαδικασία 9 ωρών στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Κατά την απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα λόγω ενός μηνύματος, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει, την ώρα που ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας έκανε λόγο για 4 θανατηφόρα πλήγματα με γονατιές και αγκονιές. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Αύριο Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος. Σοκ προκαλεί νέα τραγωδία στη Γαλλία, όπου ένα μωρό μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του από υπερθερμία όταν ο γονέας του το ξέχασε μέσα στο αυτοκίνητο για να πάει στη δουλειά του. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πάρκινγκ νοσοκομείου στη Μασσαλία, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα ακόμα δύο παιδιά 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά κάτω από ανάλογες συνθήκες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά.
3: Δες το
2: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στα συντρίμια της Βενεζουέλας, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν εκατοντάδες ανθρώπους μετά τον διπλό ισοποδητικό σεισμό. Ο επίσημος απολογισμός ανεβάζει τους νεκρούς στους 920 και τους τραυματίες στους 3.360, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους για ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Σχεδόν 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, την ώρα που το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000. Στην τεράστια αυτή ανθρωπιστική προσπάθεια στη σεισμόπληκτη χώρα ρίχνεται και η Θεσσαλονίκη. 12 μέλη της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών αναχωρούν αύριο Σάββατο για τη Βενεζουέλα με στόχο τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια. Οι Έλληνες εθελοντές διασώστες θα επιχειρήσουν από κοινού με Σέρβους και Τούρκους συναδέλφους τους, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και ντρόουνς με θερμικές κάμερες σε μια ιδιαίτερη δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή. Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Ουάσιγκτον συμφωνία πλαίσιο για την πάυση των εχθροπραξιών και τη σταθεροποίηση των συνόρων, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους και διεθνή μέσα. Η συμφωνία θα αποτελέσει βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στα σύνορα και τη μείωση της έντασης στην περιοχή. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένοχοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις κηρύχθηκαν 57 από τους 58 κατηγορούμενους αγρότες από την Κρήτη. Το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε ότι εισέπραταν παράνομα χιλιάδες ευρώ, δηλώνοντας εικονικές εκτάσεις στην Καστοριά. Μία παραγωγός απαλλάχθηκε καθώς επέστρεψε τα χρήματα, ενώ η απόφαση για τα ελαφρυντικά και τις τελικές ποινές αναμένεται την 1η Ιουλίου. Μέσα σε λίγα 24 ώρα, δύο νέες μητέρες έχασαν τη ζωή τους μετά τη γέννα, προκαλώντας σοκ. Μια 35χρονη από τη Λιβαδιά παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και συπτικό σοκ λίγες ώρες αφού του έφερε στον κόσμο το παιδί της, με αποτέλεσμα να καταλήξει κατά τη μεταφορά της στο θριάσιο νοσοκομείο. Το τραγικό αυτό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στο χαμό της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη, η οποία εμφάνισε ιατρικά προβλήματα στον τοκετό και άφησε την τελευταία της πνοή μετά από αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Νέες ρυθμίσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την προστασία των ανηλίκων. Με διατάξεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, απαγορεύεται πλήρως η οδήγηση, η πώληση και η ενοικίασή τους σε άτομα κάτω των 17 ετών, με το πρόστιμο για τους παραβάτες να ορίζεται στα 150 ευρώ και τις καμπάνες για εταιρείες να αγγίζουν τα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ταυτότητα και ασφαλιστήριο. Την ίδια ώρα εκτινάσεται στα 350 ευρώ το πρόστιμο για όσους κυκλοφορούν σε δρόμους υψηλής επικινδυνότητας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λαμία η ορκομοσία των πρώτων γυναικών εθελοντριών του Ελληνικού Στρατού, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας. Οι εθελοντρίες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία, η οποία θα τους εξασφαλίσει σημαντικά επαγγελματικά ωφέλη, αναγνώριση προϋπηρεσίας, μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ και προτεραιότητα σε προσλήψεις πολιτικού προσωπικού. Σ' άλλο προκαλούν οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, ο οποίος χαρακτήρισε τρελό το γεγονός ότι το σκάνδαλο Watergate έριξε την προεδρία του Ρίτσαρντ Νίξον το 1974. Μιλώντας στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Νίξον, ο Βάνς υποστήριξε ότι αν μια τέτοια υπόθεση πολιτικής κατασκοπίας συνέβαινε σήμερα, θα κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα για μόλις 12 ώρες. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Διεθνής Ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την καταγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση ιρανικών ντρόουνς εναντίον εμπορικών πλοίων, την οποία χαρακτήρισε ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένα φορτηγό πλοίο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ τρία μη επανδρομένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν. Καύσωνας ρεκόρ συνεχίζει να πλήττει τη Γαλλία και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης για 7η συνεχόμενη μέρα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα λόγω της αυξημένης πίεσης στα συστήματα υγείας και της σημαντικής ανόδου περιστατικών θερμικής εξάντλησης. Στη Μασσαλία καταγράφηκε τραγικός θάνατος 18μηνου μωρού από υποθερμία μέσα στο αυτοκίνητο, όταν ο γονέας του το ξέχασε για να πάει στη δουλειά του. Παράλληλα, υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 35 και να φτάνει ως τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή, επισημένοντας ότι επηρεάζονται πάνω από 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τριμερή συμφωνία πλαίσιο υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας τον δρόμο για επίσημες συνομιλίες συνεργασίας. Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από 5 γύρους σκληρών διαπραγματεύσεων και με την προσωπική παρέμβαση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε την υπογραφή ως το πρώτο και πιο δύσκολο βήμα. Το προσχέδιο προβλέπει τη σταδιακή παράδοση κατεχόμενων εδαφών από το Ισραήλ στο στρατό του Λιβάνου, με βασικό σημείο τριβής να παραμένει ο πλήρης αφοπλισμός της Χεζμπολάχ. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στα συντρίμια της Βενεζουέλας, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν εκατοντάδες ανθρώπους μετά τον διπλό ισοπεδωτικό σεισμό. Ο επίσημος απολογισμός ανεβάζει τους νεκρούς στους 920 και τους τραυματίες στους 3.360, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους για ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Σχεδόν 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, την ώρα που το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000. Στην τεράστια αυτή ανθρωπιστική προσπάθεια στη σεισμόπληκτη χώρα ρίχνεται και η Θεσσαλονίκη. 12 μέλη της επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών αναχωρούν αύριο για τη Βενεζουέλα με στόχο τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια. Οι Έλληνες εθελοντές διασώστες θα επιχειρήσουν από κοινού με Σέρβους και Τούρκους συναδέλφους τους, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και ντρόουνς με θερμικές κάμερες. Στην υπόθεση, ο ΠΚΠ ένοχοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις κηρύχθηκαν 57 από τους 58 κατηγορούμενους αγρότες από την Κρήτη. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε ότι εισέπραταν παράνομα χιλιάδες ευρώ, δηλώνοντας εικονικές εκτάσεις στην Καστοριά. Μία παραγωγός απαλλάχθηκε καθώς επέστρεψε τα χρήματα, ενώ η απόφαση για τα ελαφρυντικά και τις τελικές ποινές αναμένεται την 1η Ιουλίου. Μέσα σε λίγα 24 ώρα, δύο νέες μητέρες έχασαν τη ζωή τους μετά τη γέννα. Μία 34χρονη από τη Λιβαδιά παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και συπτικό σοκ λίγες ώρες αφού το έφερε στον κόσμο το παιδί της, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο θριάσιο νοσοκομείο. Το τραγικό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο χαμό της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη, η οποία εμφάνισε ιατρικά προβλήματα στον τοκετό και άφησε την τελευταία της πνοή μετά από αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Νέες ρυθμίσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την προστασία των ανηλίκων. Με διατάξεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, απαγορεύεται πλήρως η οδήγηση, η πώληση και η ενοικίασή τους σε άτομα κάτω των 17 ετών, με το πρόστιμο για τους παραβάτες να ορίζεται στα 150 ευρώ και καμπάνες για τις εταιρείες να αγγίζουν τα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ταυτότητα και ασφαλιστήριο. Η Ελλάς ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, ταυτοποιώντας 17 άτομα. Ήδη συνελήφθησαν 7, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας με δόλο, ενώ κατηγορούνται και 18 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σύμφωνα με την έρευνα, η άγρια επίθεση με μαχαίρια, πέτρες και σιδερογροθιές ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση με κίνητρο οπαδικές αντιπαλότητες. Στα σπίτια των κατηγορουμένων κατασχέθηκε πλήθος όπλων και οπαδικού υλικού, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το παιδί έχασε τη ζωή του από μία και μοναδική μαχαιριά κοντά στην καρδιά. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου στις Σέρες. Μετά τη σημερινή μαραθώνια διαδικασία, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Κατά την απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα λόγω ενός μηνύματος, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε μικρόσωμη αδέσποτη σκυλίτσα στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, θα κατατεθούν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα. Επιπλέον το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Διεθνής Ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την καταγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση ιρανικών ντρόουνς εναντίον εμπορικών πλοίων, την οποία χαρακτήρισε ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας. Κλείνουμε το δελτίο μας με τον καιρό. Αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου αναμένεται καλός και ζεστός καιρός, με την αστάθεια να περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς περί.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

στην πόρτα κι όπως έφευγες στα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά